0: βοηθηθούν. Προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Dolly Parton. Μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστηση σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ανωνών. Το ξεκινήσαμε λέει για πλάκα και μας έγινε βίωμα. Άρα Ρίτα, πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χρήστος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Παλατιανή. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο για μας που ξενυχτάμε. Στράτος, εγώ δεν έχω αύριο κανένα. Σουπ, τώρα θα έρθει το μήνυμα. Έχω μια στρατοβαρεμένη.

Ακόμα γελάμε, λέει, με το στρατό βαρεμένη η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, ρε σε ήχη, δε σου είπα να μη στέλνεις εντόνια. Δηλαδή, τι θέλεις, να μην τα διαβάζω? Δεν μου έρχεται καλά, αλλά θα λένε ότι βλογάω τα γένια μου. Λοιπόν, ο άρχοντας της νύχτας, ο Γιάννης Ευθυμίου, εκείνη η ξεχωριστή φωνή, να, αυτά λέω, που ξέρει να κάνει τη νύχτα πιο όμορφη, πιο ζεστή και πιο ανθρώπινη. Ξέρω ότι σ' αρέσει να τα γράψεις, αλλά εντάξει. Με τη μουσική, τα λόγια, την υπέροχη παρέα που μας κρατάει συντροφιά μέχρι το ξημέρωμα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές του που κάθε βράδυ γίνονται μια μεγάλη όμορφη παρέα, γιατί όταν υπάρχει καλή μουσική και διάθεση και ο Γιάννης στο μικρόφωνο, η νύχτα δεν είναι ποτέ μοναχική. Πώς λένε στα αγγλικά, lonely nights. Καλή ακρόαση σε όλους και καλές νυχτερινές διαδρομές, λέει, με τον άρχοντα της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας από την Κέρκυρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θήβα. Το επόμενο. Φοβάμαι να γελάσω, λέει ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Παρεπιπτόντως, Μέρη δεν εμφανίστηκε στρατοβαρεμένη. Την έκανε γαργάρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Διαμάντι, κάτι για μας και πιστεύω, με κοιτάει υπογωνία, εναγωνίωσε αν θα τον μπαζάρω. Έλα ρε Ηλία, θα χάσουμε κανένα δευτερόλεπτο. Τι πράγματα είναι αυτά. Έλα, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβαθα.
6: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
7: Δίνεις δικαιώματα.
8: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
9: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
8: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
7: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
10: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
11: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πόσο προφητικά είναι τα λόγια του αείμνηστου ερημίτη για αυτό το τραγούδι και πόσο λέει κυνήγησε το Στέλιο για να το πει. Δεν ήθελε να το πει. Λοιπόν, και αυτά δεν τα λέω εγώ, μου τα είχε πει εκείνος όταν έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή και κάποια στιγμή η Βάσο ήρθε στον Αντένα να παρουσιάσει αυτό το αφιέρωμα που είχε κάνει τα DVD και με τα τέτοια για το Στέλιο. Με πήρε ο ερημίτης τηλέφωνο από την Αυστραλία που ήταν και μου λέει ξέρεις ότι κυνήγαγα το Στέλιο να το πει το τραγούδι. Λοιπόν, όσο για το άλλο προηγουμένως που είπα το, για το φίλο μας από τις Πέτσες τον Γιώργο που λέει ότι άρχοντας της νύχτας είναι το σκοτάδι, εγώ δεν είπα κάτι αντίθετο. Ο κόσμος φωνάζει έτσι. Οι ακροατές το άλλα εννοούσαν άρχοντας της νύχτας στο ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο μίλαγαν. Τώρα, αν είναι το σκοτάδι, εντάξει, τότε κι εγώ είμαι σκοτεινός τύπος. Λοιπόν, πάμε με Νατάσα. Για πάμε. Δε σ' αδικό.

φήμες λένε, λέει, ότι την ανουρίζουν τα τραγούδια της πρώτης ώρας και αποκοιμιέται, λέει η Μέρη. Δεν αποκοιμιέται επειδή δεν ανουρίζουν τα τραγούδια. Αποκοιμιέται από την κρεπάλη του απογεύματος και δεν μπορεί να αντέξει το ξενύχτη πλέον. Πρέπει, είμαστε σε μια ηλικία που πρέπει να τις αφήσουμε κατά μέρος τις κρεπάλες. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι? Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι άλλο. Απλά μερικές φορές διαμαρτύρομαι όταν με λένε Γιαννάκη. Λέω 65 χρονών γάιδαρος και να είναι Γιαννάκης, λίγο δύσκολο μου πέφτει. Ή Γιάννης ή κύριε Ευθυμίου, όπως βολεύει τον καθένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, τις καλημέρες μου στο συνονόματο και συμπολίτη μου από την Αμερική και σε όσους ακούν και πάλι. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Να σε καλά, να βάλουμε έτσι και λίγο πιο ψαγμένο τραγούδι. Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Πατέρα μου, μ' ανάθρεψες. Λούλα παπά. Δεν θα παίζουμε δημοτικά μόνο και το Πάσχα.

αυτό ήταν όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζή στο στούντιο και τραγουδούσε τα ετόπουλα της Ρούμελης. Εδώ πάμε πίσω. Στο 1982, Ειρήνη Παπά, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Οδές, 40 παλικάρια.

κλείνουμε την ώρα με τη Μαριό, με στον πράσινο το μήλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και

0: σπίξω. Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επίποδος όλη τη νύχτα, οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης που δεν ανακοινώθηκε επίσημα φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το πρακτορείο Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής τέθηκε χθες το Ελ Σαλβαδόρ εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα και συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον αγροτικό τομέα. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση της κατάστασης, την ενίσχυση της επιτήρησης και την παροχή βοήθειας στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελασγία Αυθιώτιδος, εκεί στα Διόδια. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως. Ηλίας Διαμάντης μαζί μας στα πλήκτρα και πάμε ζωντανά το 2009 στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου στην υγειά μας, ρε παιδιά, αφιέρωμα για τον Πάνο το Γεραμάνη, και ο Μουσαφίρης είχε 4 χρόνια που είχε πεθάνει. Λοιπόν, και ο Μουσαφίρης του αφιερώνει ένα δίσκο, ένα τραγούδι, συγγνώμη, που έγραψε και το λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα και τον Δημήτρη που πάνε για Γρίνιο και μας ακούν στο δρόμο. Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ένα medley από ζωντανό του Βασίλη τον Τρελέγκα από τον Βωμό. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Cero, Cinco Paz.
1: Από ζωντανό στην υγειά μας το 19, ο Τάκης ο Μουσαφίρης έβαλε την πίτσα την Παπαδοπούλου να πει το μάνα μου ένα τραγούδι που της έδωσε το 82. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μαρινέλα, με Γεράσιμο Ανδρεάτο, με Ρίτα Σακελαρίου και όμορφη Πειραιώτισσα, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Παναγιώτης, Παναγιώτης Σταυρούλιας, πήγα να πω Δημήτρης Σταυρακάκης, γιατί μ' άκουγε στον δρόμο και έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από το 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιποδός όλη τη νύχτα οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα ασθενά του ορμού και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του ορμού. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμπλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάτ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο Βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πληροφορίες για πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε την Κυριακή αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Στην Ουάσιγκτον συνελήφθη χθες 35χρονος, καθώς η αστυνομία εντόπισε μια γκυλοτίνα στη γαρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο Καπιτόλιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country Dolly Parton. Μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί με 11 γκράμμι, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκατο ξεκίνησαμε σήμερα. Ένας σεμνός υπηρέτης της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από διετή μάχη, σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Παρά το γεγονός ότι το επώνυμο που έφερε ήταν βαρύ, καλλιτεχνικά, η σχέση πατέρα-γιαγιού χαρακτηριζόταν από βαθύ σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ την επιρροή του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο χαμός του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022 του στήχησε βαθιά. Ο τραγουδιστής, που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχασες ερμηνείες του. Από τα πρώτα βήματα που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Η ξαφνική του απώλεια αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του και οι συνεργάτες του θρυνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε την εμπορική επιτυχία με ένα σπάνιο χαμηλών τόνων ήθος που τον συνόδευε μέχρι το τέλος. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αλλάζουμε σελίδα, δεν μας φτάνει η αφόρητη ζέστη των τελευταίων ημερών. Μας προέκυψαν και τα κουνούπια και μάλιστα αυτά που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου έχει αυξηθεί σημαντικά και οι Δήμοι εντείνουν πλέον τις παρεμβάσεις τους. Συνεργεία της Περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς σε σημεία που μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συλλαμβάνονται ακόμη και έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Πετρούπολη, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί εδώ και μήνες παρεμβάσεις σε φρεάτια, πάρκα, πλατείες, νησίδες και παιδικές χαρές. Και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην τέταρτη φάση των ψεκασμών, ενώ προβλέπονται ακόμη τρεις επαναλήψεις. Όπως εξήγησε, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη μέσα σε τρεις ημέρες, με τους ψεκασμούς να επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 ημέρες. Μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε και στην απομάκρυνση στάσιμου νερού από τρία συντριβάνια της πόλης, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους. Στην Πετρούπολη έχει καταγραφεί ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ασθενή να βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι ψεκασμοί είχαν προγραμματιστεί από τις αρχές Μαΐου. Το πρόβλημα εντάσσεται κυρίως στα βόρεια προάστια, στους δήμους των βορείων προαστίων, ενώ χθες είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, ένας 75χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε μονάδα στη ΜΕΘ, όπου βεβαίως παρακολουθείται η υγεία του. Τώρα, συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 157 κρούσματα και τους 13 θανάτους στην Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί δεν έχουν συμπτώματα και το αντιλαμβάνονται όταν αρχίσουν οι πυρετοί, να υπάρχουν συμπτώματα και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τα 116 κρούσματα λοιπόν, παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, ιοξία χαλαρή παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ανέρχεται στα 82 έτη, έχει σημασία αυτό, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο ηλικίες άνω των 65 ετών, και άνθρωποι βεβαίως που είναι νοσοκατασταλμένοι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πάντως, από όσους νοσηλεύτηκαν, 92 ασθενείς έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Πάντως, ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι οι περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια, και ως εκ τούτου συνιστά την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους ανοσοκατασταλμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Οι ειδικοί επίσης τονίζουν ότι τα στατιστικά μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα έχουμε τρεις φορές περισσότερα κρούσματα από τα αυτά του 2018. Πάντως, και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσαγκάρη, με δηλώσεις της τονίζει ότι
σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι γίνεται μοριακός έλεγχος στην αιμοδοσία, για τις μεταγήσεις βεβαίως, και υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσω της μετάγησης. Βεβαίως ο μοριακός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γίνεται και για άλλα σημαντικά νοσήματα, όπως είναι οι υπατήτηδες ή άλλες ασθένειες πολύ σημαντικές. Είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, πάντως γίνεται μοριακός έλεγχος για να αποδεχθεί και αυτή η μετάδοση. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Θα έχουμε και σήμερα γενικά αίθριο καιρό σε περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και μικρή πιθανότητα για καταιγίδες τις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν τις περισσότερες περιοχές με μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και νότια τους 39, ενώ στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και στην νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παραδοτικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 25, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στην Λάρισα 22 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Τη χθεσινή ημέρα που ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού, στους Ιωφάδες, στη Σπάρτη, στη Χαλκίδα και στην Άφισσα είχαμε 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο 39 βαθμούς, ενώ τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Χειρό Νευροκοπίου, στο Κάτω Νευροκόπη, στο Περιθώριο Νευροκοπίου με 14, στο Μέτσοβο με 15 και στη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως και σήμερα οι θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια δημιουργούν ένα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου της πυρκαγιάς που δίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όμως αρκετές περιφέρειες, νομίζω 11 από τις 13, είναι σε κίτρινο συναγερμό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και το είδαμε και χθες, που ξαφνικά το απόγευμα είχαμε 7 με 8 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1071, είχαμε τη μάχη στο Magic Earth. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Ενδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλενσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. 1983 ψηφίζει στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα, το 1740, γεννήθηκε ο Ζόζεφ Μισελ Μολγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Ενώ το 1943 ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμα του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του τραγουδιστή της pop. 1914 φεύγει από τη ζωή ο Πιότ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. Και το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη. Από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από του Αμπελόκηπου. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργύρο στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχο. Λοιπόν, στα αθλητικά βγαίνει στο σφυρί η φανέλα του Μάικ Τζόρνταν. Από το θρυλικό Last Dance του 1998. Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρησε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του και βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό 23, την οποία φόρησε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Utah Jazz. Ήταν η τελευταία σεζόν του στους Chicago Bulls. Η περίφημη Last Dance που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς στο ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Bulls συνέτριψαν τους Jazz και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος μέσα σε 8 σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διοργανώνουν την διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998. Που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, ποσό που μπορεί να αντικαταστήσει την ακριβότερη φανέλα του μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία. Η δημοπρασία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το CNN. Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν που για μια άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς το 2022 είχε πουληθεί έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσιο ποσό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Χθες είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν την πέμπτη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ βεβαίως θα έχουμε και την επανάληψη ουσιαστικά του περσινού τελικού στο κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της κυρίως φάσης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σιγά σιγά και το κύπελο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και σε αυτό το θεσμό, που πέρσι τουλάχιστον είχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είχαμε αρκετές ανατροπές, κυρίως με τον αποκλεισμό της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά και τη νίκη του Όφη βεβαίως στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει επόμενη φάση, στην League Phase του Champions League, με τη Λέσκη Σόφιας αγωνίζεται. Χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν το συζητά. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσκη μετά το 0-0 στην Σόφια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και στις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δήλωσε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος, θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Νίκολιτς, ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και έχει και μια έτσι ειδικότητα στις προκρίσεις στις επόμενες φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το έχει αποδείξει διαχρονικά σε όσες ομάδες ήταν προπονητής. Αφήνουμε τα αθλητικά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχουν και μετά την ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες θα ανταγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε όμως αυτές τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Χθες ένας οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα στο αεροδρόμιο. Συνελήφθη αυτός ο 38χρονος οδηγός ταξί μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τις βραδινές ώρες λοιπόν της περασμένης Πέμπτης, παρέλαβε από το Λευτέριο Βενιζέλος μια οικογένεια τουριστών μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξη στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Λίγο αργότερα, η οικογένεια πήγε στο τμήμα δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων του Συντάγματος και κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό, τον λόγο οχήματος και σημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Το ταξί βεβαίως βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην οδό κατά Κουζινού, στα Νολιώσα και αποδόθηκε στην εταιρεία. Διερευνάται και μια άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει και να το αποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα σε μια εποχή που λέμε συχνά πυκνά και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως, που πολλές φορές παίρνει περίεργες διαστάσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Χαλκιδική, όπου ο Δήμος ξύλωσε με μπουλντόζα μόνιμες ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία στην παραλία Καλύβια, στον πολύγιο της Χαλκιδικής. Η επιχείρηση ξεκίνησε σε 7 το πρωί, είχε στόχο την απελευθέρωση της παραλίας από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αποκτώντας μόνιμο χαρακτήρα και εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η επιχείρηση Καλύβες έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, που δημοσιεύουν και το σχετικό βίντεο, εμφανίστηκαν βεβαίως και πάλι ομπρέλες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με ξαπλώστρες στην παραλία. Δηλαδή τι έχουν κάνει, έχουν τοποθετήσει μόνιμες ξαπλώστρες και βεβαίως έχουν εκεί πέρα τοποθετήσει αυτές τις ξαπλώστρες για να μπορούν να τις νοικιάζουν μαζί με το Airbnb διαμέρισμα. Δηλαδή του λένε ότι εμείς σου παρέχουμε και μόνιμη ξαπλώστρα στην παραλία και μόνιμη ομπρέλα. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι και σήμερα είπε ότι θα γίνει μια επιχείρηση απομάκρυνσης ώστε η παραλία να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε υπερβολές. Σε υπερβολές που βεβαίως κάποιοι φροντίζουν να τις εκμεταλλεύονται, καθώς ακούγονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το μαύρο χρήμα κυριαρχεί. Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με κάποιον ο οποίος ήταν μετανάστης στην Ολλανδία για πάρα πολλά χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα, νίκιασε ένα βανάκι, κάνει τις μεταφορές από το λιμάνι προς τα ξενοδοχεία ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες νυχτερινές, κυρίως τώρα που υπάρχουν και τα αλκοτέστ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δηλώνει ανεπίσημα ότι κερδίζει 200.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσει στην εφορία όλα του τα κέρδη, και μάλιστα βλέπει ότι μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή του ακόμα και στις 400.000 ευρώ το χρόνο, όταν αν και εφόσον συμπληρώσει την επιχείρησή του με 2-3 ακόμη βαν, καθώς ουσιαστικά δεν κόβει αποδείξεις για τις μεταφορές που κάνει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αφήνουμε για λίγο το εσωτερικό. Η είδηση που κυριάρχησε χθες και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην Μόσχα. Ένα αμερικάνικο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους και πήγε μετά από μια στάση στη Ρίγα της Λετωνίας, προσγειώθηκε στην Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκίνητο πομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα. Ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια επίσκεψη που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κρεμλίνο ήθελαν να εξηγήσουν και μάλιστα προσποιήθηκαν ότι την αγνόησαν. Η παρουσία Ratcliffe στη Μόσχα επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους στο CBS News, στο CNN και στο Axios. Δεν αποκαλύφθηκαν όμως ούτε οι συνομιλητές του, ούτε το αντικείμενο των συναντήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα. Το πρώτο και λόγω της συγκύριας ισχυρότερο σενάριο είναι ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε ένα αυστηρό μνήμα σχετικά με τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με ντρόουνς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιστρόφως παρέχει τεχνολογία μη επανδρομένων αεροσκαφών και δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι βοηθά το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η Ουάσιγκτον πιστεύει αυτές τις διαβεβαιώσεις. Η Wall Street Journal εκτιμά ότι στις συνομιλίες ενδέχεται να τέθηκε τόσο η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν, όσο και η δυνατότητα της Μόσχας να συμβάλλει σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ράτκλιφ μπορεί επομένως να επιχείρησε να εξακριβώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Πούτιν για να στηρίξει την Τεχεράνη, αλλά και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας βαθύτερης εμπλοκής. Μια δεύτερη εκδοχή, την οποία επίσης προβάλλει η Wall Street Journal, είναι ότι ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική ηγεσία μια προειδοποίηση βασισμένη σε ευαίσθητες αμερικανικές πληροφορίες. Η επιλογή του διευθυντή της CIA αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, όπως ο Steve Witkoff ή ο Jared Kushner, ενισχύει την πιθανότητα να συζητήθηκαν στρατιωτικές προθέσεις, επιχειρησιακά δεδομένα ή κόκκινες γραμμές. Το αντικείμενο θα μπορούσε να αφορά μια νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ή κινήσεις της Μόσχας στο πλευρό του Ιράν. Ανάλογο προηγούμενο είχε υπάρξει τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της CIA, William Burns, ταξίδευσε στη Μόσχα και προειδοποίησε τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Ο Burns είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η σύγκριση που κάνουν το CBS News και τα άλλα αμερικανικά μέσα δεν αποδεικνύει προφανώς ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε κάποιο παρόμοιο τελεσίγραφο. Δείχνει όμως ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον επικεφαλή της CIA όταν θέλει να παραδώσει απευθείας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μήνυμα στο Κρεμλίνο. Λοιπόν, ένα τρίτο σενάριο αφορά μια παρασκηνιακή προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Το CBS News σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η αμερικανική μεσολάβηση παραμένει ουσιαστικά βαλτωμένη και η Μόσχα με το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν στα σημαντικότερα ζητήματα. Στην ίδια συγκυρία εστιάζουν και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως το Axios και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη επειδή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξίδευε στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει προβληματισμό, όπως προβληματισμό βεβαίως το λέμε καθημερινά, προκαλεί η άνοδος των καυσίμων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν προϋπολογίσει περίπου στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι πέρσι όταν έκανα τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε το επιπλέον κόστος, ποιος θα το πληρώσει και πόσο αυτό έχει κοστίσει στη μάχη που δίνεται με την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που η ακρίβεια αποτελεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας. Η ακρίβεια η οποία επηρεάζει περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά ομάδες που βλέπουν μήνα με το μήνα να τα πράγματα να ακριβαίνουν και η κατάσταση να μην βελτιώνεται. Βεβαίως θα κρυθούν πολλά τις επόμενες ημέρες. Λέγεται για μια διπλή οικονομική παρέμβαση από την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης τόσο στο ντίζελ κίνησης όσο και στην αμόλυβδη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Earth News Radio 105,8.

Άλλη μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών η θρυλική τραγουδίστρια της Country, Dolly Parton. Dolly Parton που ακούσαμε τώρα στη μεγάλη επιτυχία. Είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό του έργο. Θα παραμείνουμε εσείς στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μια εβδομάδα. Το θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με βίντεο που ανήρτησε επίσημα στο λογαριασμό της στο Instagram χθες το απόγευμα. Τώρα, καλημέρα Ειρήνη. Μου λέει η Ειρήνη εδώ για το σχόλιο το προηγούμενο ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας, καλή βαριά βιομηχανία της χώρας, ώρα να βρούμε άλλη, η Ειρήνη που εργάζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός βεβαίως είναι μια βιομηχανία, εξαρτάται, κάθε βιομηχανία δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται το πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς εμείς την αναπτύσσουμε. Σίγουρα ο τουρισμός κάνει πάρα πολλά καλά στην χώρα μας, φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα στο παρελθόν, πάρα πολλά χρήματα σε σήμερα. Βεβαίως όμως φτάνουμε σε κάποιο σημείο που ο υπερτουρισμός ή η κακή χρήση του τουρισμού δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις με τα καύσιμα. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι ευρωπαϊκές οικονομίες, οι Ευρωπαίοι πολίτες ή οι Ασιάτες πολίτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ιρανοί μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Έχουν σχηματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανησυχούν λοιπόν για τις κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, όπου οι ωραίες αναμονής έξω από τα πρατήρια αυξήθηκαν αίσθητα. Τώρα, οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι θα επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων, σε πολίτες που υποφέρουν, είτε είναι οικονομικά άνετοι είτε είναι άποροι, όπως δήλωσε ο Μεχτή Γιαχντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Ιρανική πρωτεύουσα. Ο λαός μας είναι δυνατός, αυτές οι κυρώσεις όμως διαρκούν 47 χρόνια, συμπλήρωσε ο 55χρονος άντρας. Εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών, η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη του Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής μετατράπηκε σύντομα σε 80 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτά τα είχε δηλώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια είχε πει ότι θα παρέμβει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχεια τη γνωρίζουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ένα άλλο θέμα από την Τεχεράνη είναι ότι ο Ματζάμπα Χαμενεΐ και 10.000 πρόσβατα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας στο Ιράν, καθώς φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν την τελετουργική θυσία των ζώων για την υγεία του ανώτατου ηγέτη. Το κόστος φτάνει περίπου τα 1,32 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που πολλοί Ιρανοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να αγοράσουν κρέας. Σύμφωνα με το Iran International, η καμπάνια ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη θητεία των ζώων ως θρησκευτικό τάγμα υπέρ της υγείας του Χαμενεΐ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας θρησκευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ιρανική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι η νοοτροπία που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιράν. 10.000 πρόβατα θα πρέπει να σφαγούν σαν ένα τάμα υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θυμίζουν άλλες εποχές, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονη συμπτώση του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Το πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014.
Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μια εκπληκτική φωτογραφία, φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Και κάτι που θα το δούμε πολύ σύντομα, σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάλωσε χθες η χοντροπορική τιμή του ρεύματος, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ. Η μεγαβατόρα αυξημένη κατά 59% μέσα σε 2 ημέρες. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σίτησης, πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρό επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίσαν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την άλλη. Σημείο κλειδί και για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Αποστολές κάθε χρόνο τρεις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Δεύτερες σκέψεις για πρόορες λόγω ελληνοτουρκικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Πάμε στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρεση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάρξησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7% έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου, ελληνικό FBI μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώνει.

0: το σχέδιο του Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Και εν τολυπάρδων πέθανε η Βασίλισσα της Κάνδρης στα 80 της. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά σου και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σίνεμα. Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Τι αλλάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, την πενταετή παραγραφή, εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία του Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς η κυβερνήση Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δισεκατομμυρίων, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Τουρισμός 365 στην Ελλάδα και γιατί κερδίζει πόντους ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 6, ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό δεκαπενθήμερο στη ΔΕΘ. Ανακοινώνουν το ένα κόμμα μετά το άλλο την παρουσία του στη ΔΕΘ. Είπαμε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην κέντρο αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει πρώτος από όλους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός βεβαίως από εκεί μέρους της κυβέρνησης, αλλά θα ακολουθήσει αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης αρκετές ημέρες και στη συνέχεια θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Όμως ενδιάμεσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 με 11, θα ανέβει η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω τώρα χτες αν θα ξεκαθαρίσαν, αν θα είναι και η κυρία Δούρου, αν θα είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί την ηγεσία από τη βάση, αλλά και ο κύριος Παπάς, καθώς υπάρχει συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενδιάμεσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τριπλή παρουσία θα έχει. Τριπλή παρουσία ο κύριος Κουτσούμπας, θα πάει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη και για το φεστιβάλ εκεί. Χθες

Είχαμε και μια συνέντευξη του κύριου Θανάση Αυγερινού, του πρώην προσώπου τύπου του κόμματος Χαριστιανού. Άφησε εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος ο Θανάσης Αυγερινός, εξηγώντας σε συζήτησή του με τον ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος, η συζήτηση η οποία έγινε στο Άγιο Όρος, τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Ο κ. Αυγερινός απάντησε μεταξύ άλλων στις αναφορές Χαριστιανού περί πραξικοπηματικής κίνησης στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Άκουσε, είπε την κυρία Χαριστιανού, να λέει ότι συμμετέχει ο ίδιος σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Όταν ο Φίδιας Παναγιώτου του ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο εγχείρημα. Επικαλέστηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε στην ίδια την κυρία Χαριστιανού. Όπως είπε και η Μαρία Χαριστιανού, αυτό το κόμμα είναι γυναίκες, είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα. Κάνοντας λόγο για άλυψη δημοκρατίας και συμπεριφοράς που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με το νέο κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα. Αυτά από τον κύριο Αυγερινό και όσους αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η κυρία Χαριστιανού που λέει ότι θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, γιατί κλέβουν τις ιδέες λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η ατμόσφαιρα, θα μπούμε σε κανονική προεκλογική εκστρατεία από τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, έρχεται η ΔΕΘ, θα έχουμε 15 δυναμικές ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, η πολύ πολύ πρωινή παρέα, για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά μηνάς της, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 Γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες η σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινό ποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι. Και άκουγα τους μετρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Κι εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Τες, ναι. Σηκώθηκα κάποια στιγμή.
1: Δεν παίρνα και ρε παιδί μου η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα. Θα δει στις 8 και 5.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο Μούργομα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία
0: Μούργομα,
1: χρώματα
0: παιδί.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Το Μούχρωμα δεν υπάρχει Μούργομα. Έχει μπερδέψει τους Μουργόλικους με το Μούχρωμα.
1: Δεν μουργόλικους. Έχω μπερδέψει τίποτα. Να τα, αυτά τα ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλογικά του 38, κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμού Κελσίου. Στην ισιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο
0: ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά ήμασταν, δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσους οι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
1: Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Αδριανό.
0: Αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κομπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί?
1: Δεν
0: ογαώ. Αφού σου αρέσει να τα λες.
1: Μ' αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger, χωρίς να μέσω.
0: Διότι το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει?
0: Δεν το ξέρει, επειδή το ανακάλυψες εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από 2 μήνες το μάθανε. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News.
1: Έχω Viber.
0: Έχω Viber.
1: Έχω λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News και ενώ. Radio και θα μας στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28 στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6 και 8 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Διονύση, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψωνα έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς τα περάσατε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία, 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει?
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι
0: είναι
1: αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, ναι, λέει, το δίλημα ή Λεπέν ή Μελανσόν, δηλαδή.
0: Από τώρα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένας από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορέ χθες κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι.
0: Ναι.
1: Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως, ναι, αυτός λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το Μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο, η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο, σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το λέω.
0: Είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι, ρε παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
0: Άστα,
1: φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα πούμε.
1: Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές.
1: Μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι, ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ίδιος δεν έλεγε ποιο τεκλωρίνει.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, όταν ξεχνάω. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά. Μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από μόνο, την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θα σου πω ότι γράψετε I Will Always Love You.
1: Παιδί μου, ξέρω.
0: Το οποίο τραγούδι στη συνέχεια εγώ την
1: ξέρω,
0: έχει
1: ξέρω, πούμε, ξέρω, τα διάβαζα χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστό ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
0: Έτσι, εκείνη και βλέπουμε, έδωσε όθηση.
1: Έδωσε ένα εκατομμύριο, ναι, από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι, γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι. Και εμβολιάστηκε on camera η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό ύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζητάει για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα, κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε, ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί
0: ναι,
1: το δικό της κοινό,
0: ναι,
1: που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι, θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι,
1: έτσι, οι χιλμπίλις και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σειρές, άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο. Τελεία. Ξαναβάλε το 9 to 5, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε, γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές, εντωμεταξύ. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά,
1: μακριά
0: νύχια.
1: Νύχια,
0: μακριά ακριλικά νύχια, τα παίξα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, ναι, καλό, ναι. Καλό. Αυτό δεν το ξέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε, ναι, να γυρίσετε κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά ναι, έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα. Στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και αντι, πώς το λένε, ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Εκεί, καλά, ναι, εκεί,
0: ναι, όχι, γιατί το έτσι.
1: Το έχουν ψωμοτήρι, ναι. Το έχουν ψωμοτήρι, ναι, αυτό. Δεν
0: εκεί για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λείπει τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πει.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρίμερο.
1: Όχι.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Μεταφέρουμε τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πει στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι, ποιο σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι η λέξη που τη βάζει σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δει αν την κάνει σαρδάμι ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δει μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Πάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσεις.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο τους.
1: Μόνο.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1071 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
0: Μπάμικουστη.
1: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. 1983 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να στηρίξει τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ
1: Μογκολφιέ. Ναι, το αρρώστατο.
0: Με τον αδερφό, το Ζακ, το είχαν εφεύρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα, Ζουαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μου Δάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στον ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τρέχα κύριε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουνε. Τεξ Άβερη.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλε και λόγια δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του ΑΕΦΔ, πάντως κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από την ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Ντόλι Πάρτον, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μίλησε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και δικό θα ξανακλέσει.
1: Αυτό. Μην μιλά.
0: Όχι, άσε
1: με. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλέσει.
0: Να σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα, γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφή, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχα καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή, όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Ναι. Φωνάζαν τους κύριους
0: μετάσπρα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε.
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Α, πήγε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Είδε αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνει.
0: Άμα περνά ωραία, αυτό βγαίνει και προ τα έξω.
1: Ναι, ρε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή. Παγκόσμια σκηνή. Αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούγκλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μια... στο Hughes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει. Σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η ΑΕΦΔ τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές. Παραβέ.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ναι, ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως, είδε κάτι, ένα πρόβλημα. Οπ, ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι. Στο. Πού είναι, ποιο ύψος. Τώρα τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία, τώρα τι διαφήμιση να την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν
1: σιγά.
0: Έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη. Που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος. Πού να πω τώρα, τη Χέρτζ.
1: Τη Χέρτζ, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντά στο δρόμο?
0: Το νέο είδος, ναι, που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, ναι, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, ναι, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι, έτσι μην, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια,
1: ναι,
0: παλιά όμως παπάκια,
1: ναι,
0: παλιά. Φοράν το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να τους, ναι, από δεξιά, αλλά, ναι, αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, ναι, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Και στο φανάρι,
1: ναι,
0: έρχονται και χώνονται. Σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανοβοί. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ. Γιατί έχω δει και άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα. Έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το. Α, τι έγινε, ποιος επισκέφτηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει. Ω, λέω, παιδί μου, παραδείγματα λέω. Την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι. Ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ.
0: Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξε με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Βαλαβές. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετάει την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης. Η Σίρλε Μακλέιν. Η αγαπημένη μας η Έριν Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι, λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούρι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι. Και τα δύο δεν γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας και στον κύριο Αστέριο. Που λέει: «Καλό μεσοβδόμαδο, υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας». Δεν είναι καλό, είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως, εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή, είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί η κόρνα με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή, είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Αλήθεια. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια, εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
0: Σου φαίνεται το μεταξύ, ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Εμένα, εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά, αργά με 30-40 χιλιόμετρα τόσο και πάνω από. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
0: Αυτό το κάνουν συνέχεια στα φανάρια.
1: Μένεις εσύ.
0: Κατάλαβες από πίσω.
1: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Πάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσει. Ενδεχομένως.
0: It's true.
1: Εντάξει, ναι, να τα λέμε όλα. Ναι. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
0: που
1: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
0: Με αυτόν που ξέρεις.
1: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
0: Αυτός, όχι, μην το λες.
1: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Το λέμε. Αυτό στη CIA, ξέρεις. Ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα, χθες ξαφνικά, εκεί που
0: καθόμασταν.
1: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μόσχα. Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται το αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο. Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
0: Ήταν μυστική αποστολή.
1: Αναρωτιόντουσαν όλοι. Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον το φίλο του.
0: Κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
1: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό, το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί,
0: ναι,
1: είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν,
0: ναι,
1: γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνεύσει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τράπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό το σενάριο, συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη,
0: ναι,
1: το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι
0: είναι σκληρή.
1: Ναι, είναι σκληρή, ρε παιδί μου. Είναι
0: άλλο,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι σκληρή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους,
0: ναι,
1: έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις. Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το,
0: ναι,
1: σενάριο.
0: Ναι.
1: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
0: είχε γίνει το
1: Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Αν έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
1: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω για τα σενάρια που, ναι, κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, όλα τα είχαμε.
0: Όλα
1: τα
0: είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα Τετάρτη. Κατάλαβες.
0: Δεν
1: είναι καν Παρασκευή.
0: Αυτό που
1: να
0: το
1: πεις. Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Θα πάω για βουτιά.
0: Τι, αργία.
1: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και ας κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ρε τι πάθαμε.
1: 26 δισεκατομμύρια βαθμούς.
0: Ρε αυγουστιάτικο, ρε παιδιά. Ρε
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρεις. Πότε δεν ξέρεις. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδα στο Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μία συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή.
0: Αλλά
1: το Υπουργικό Συμβούλιο
0: έχει
1: για την
0: κουράσει.
1: Κλιματική αλλαγή,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτός ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
0: Γιατί από στη Λειψία.
1: Στη Λειψία, ναι, ναι, στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Άουχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
0: Καλά είπε.
1: Ναι.
0: Καλά είπε.
1: Αλλά
0: αυτοί που ξέρει.
1: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
0: Εντάξει. Okay, ναι, εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Έχουν και αυτοί τις, ναι, μυστικές υπηρεσίες.
0: Το θέμα είναι, ναι, ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και,
1: ναι,
0: το παίζει βαρύ πεπών. Είχε βγει μέλλον.
1: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
0: Το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
1: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που. Δεν είναι σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
0: Δεν χαμογελούσε.
1: Ναι, δεν έλεγε.
0: Νόμιζε ότι.
1: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
0: Είναι πως λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνει. Τι να πω.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: ευχαριστούμε,
1: Ιωάννη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
0: Τώρα που, ναι, είπα Ιάπωνες, Ναι. Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
1: Για πες.
0: Την κυρία Τακαΐτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα.

0: Από την Κορώνη, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος
0: τα
1: Γιαμαμότο.
0: Τα
1: ναι.
0: Κανίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Τα Κανίτσι, αυτή τα Κανίτσι αυτός.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Άπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα, έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
0: Μιλάμε
1: αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
0: Αυτή είναι
1: εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δύναμη στο G αυτά. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
1: Ναι. Ναι,
0: ορίστε. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται όλοι ξέρουν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας παιδιά πώς είστε.
0: Πάρα
2: τι
0: πολύ ωραία.
2: Συζητάτε εκεί.
1: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
0: Ποικίλης ύλης. Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα. Την
2: γκάμα, νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο.
1: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
0: Ποιος τώρα.
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε λίγο.
1: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
0: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
1: Ναι, η κυρία Τακαίτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από ότι ήταν του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
0: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
1: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί.
0: Πιστεύει στη μετερσάρκωση
1: και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα, Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά. Δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
0: Σαν ναι.
2: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις.
3: Αυτό
2: λίγο.
3: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει, ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
1: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους, ναι.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
1: Ναι, επίσης.
0: Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Ναι. Παιδιά, έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος πάντων. Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα.
1: Ναι, πρωί-πρωί,
0: ναι. Πρωί, ναι.
3: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
0: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσουν οι εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να πούνε. Τέλος πάντων.
1: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Κάλαμε άκρη με αυτό.
1: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι
0: τα ξέρεις,
1: ξεκάθαρα.
0: Όχι, αυτά τα
1: ξέρω, αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο.
1: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
1: Θα σας πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση της εγώ.
3: Ωραία.
1: Της Μελάνια. Θα σας πω.
0: Στο μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να βρει πολύ εύκολα.
1: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
0: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
1: Η Νάταλι Χάρπ.
3: Α, μάλιστα.
1: Αυτή.
3: Και νόμιζα μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαίτσι ξαφνικά.
1: Όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι, μπήκε, σαν κατσαρίδα την βλέπει η Μελάνια.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Κάπως λοιπόν, έτσι.
1: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
0: Στο ξανθό του.
1: Ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
1: Ναι. Ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
2: Ξεκάθαρα, βέβαια.
0: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπανε ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing.

0: Αυτό του είπε.
1: Αυτό διάβασα και εγώ.
2: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό. Η Σερέτη όμως είναι.
2: Παιδιά, δεν... όχι, όχι, όχι, ναι. όχι, όχι. Πάλι αυτή εδώ. Εδώ.
0: Τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων όλα αυτά. Δεν
2: είναι
3: πληροφόρηση η Κατερίνα, φαίνεται.
2: Σιγά μην του έλεγε τώρα. Θα του έλεγε καλή είδηση σε λάθος timing. Δηλαδή, τι, η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά, καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
2: Παιδιά, έχει μίξει ο πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
1: Τώρα κι εσύ. Μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση.
3: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν στρίβουμε τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα
2: φήμες. Εγώ. Εγώ.
3: Εγώ.
2: Τα γεγονότα.
1: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ. Τα γεγονότα είναι.
0: Just the facts.
2: Yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
0: αυτό
3: δελτίο.
0: Αυτό με τους φυσιογνωμιστές. Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε. Και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
1: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
0: Τι πρεσβεύει, άραγε. Φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
2: Άντε, διάβασε έναν Ιάπωνα.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Μπορείς, δεν μπορείς.
1: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
2: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
1: Είναι δηλαδή, ανέκφραστοι.
2: Δεν είναι,
0: γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
2: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία που και στον Ιάπωνα και... πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη είναι... χώρα στη ΔΕΘ φέτος.
3: Θα... Ορίστε.
2: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
2: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
0: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
2: Το αρέσει, πίτα γύρω απ' όλα.
0: Πίτα γύρω απ' όλα.
1: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
0: Αυτό. Δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό,
2: όχι,
0: τι είναι.
2: Είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
0: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφίσιαση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
0: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Εύνη διαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζεται κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 25.
1: 26
0: Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου, παιδί.
0: Στο Έρθιους Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και η Μαρία μου έστειλε εμένα στο Messenger, μου λέει δείξε το φίλο μας εδώ τη Βέργα πρωί στην Καλαμάτα να δει τι όμορφα και τι χάνει. Ωραία.
1: Ωραία
0: δεν είναι.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Ναι, δεν σε έχω πάει.
1: Στη Βέργα.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, το μήνυμα αυτό έπρεπε να μου το στείλεις αντεστραμμένο, γιατί εγώ δεν φημίζομαι για τη λεπτότητά μου και θα μπορούσα να ξεκινήσω να το πω πριν φτάσω στο τέλος του. Καταλαβες. Καταλαβαίνει η Μαριτίνα, συνεννόμαστε. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει καλημέρα. Τακαΐτσι, άνετα επώνυμο υποψήφιας με ΣΥΡΙΖΑ ηγουμενίτσα. Γιατί τι έχει στην ηγουμενίτσα? Έχει τέτοια επώνυμα?
0: Όχι, σου λέω ότι είναι στην Ιγουμενίτσα ο άνθρωπος.
1: Α, στην Ιγουμενίτσα είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ Ιγουμενίτσα.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ.
1: Ναι. Καλημέρα, φίλοι μου. Σχετικά με τον Ιάπωνα πρέσβη, επειδή έχω ζήσει πολύ την Ιαπωνία, αγαπούν και σέβονται πολύ τους Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Υπέροχος
1: λαός.
0: Μας
1: λέει ο κύριος
0: Μάκης.
1: Και εμείς τους αγαπάμε και τον πολιτισμό τους. Έστω και αν πολλές φορές κάποια στοιχεία του δεν τα καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή.
0: Παρότι μιλάει τη γλώσσα.
1: Καλημέρα. Αυτό που ακούτε που μερικές φορές και καλά με βάζει σε ρέτη να λέω δεν και καλά.
0: Εγώ του βάζω το χέρι στο λαιμό.
1: Ιαπωνέζικα.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή, παιδιά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχω δει κάποιες ταινίες ιαπωνικές, όχι πάρα πολλές, αλλά έχω δει κάποιες ταινίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο. Είτε λένε σ' αγαπώ, είτε λένε πάμε στη μάχη, είτε λένε ήρθε η ώρα για να κάνω χαρακτήρι. Ο τρόπος που μιλάνε, ας πούμε, η έκφραση και ο τόνος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Δεν προς Θεού, νομίζει κανείς ότι κοροϊδεύω κανέναν. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αλλήμωνο, ίσα ίσα. Τους εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Κι εγώ.
1: Η Ιαπωνία, είναι ωραία.
0: Εντάξει, θέλουμε αντιπροσώπους τώρα να μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα
1: με αυτή την έννοια έχουμε πάει στις Μαλδίβες και στην Μπόρα Μπόρα. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει.
0: Έχουν πάει
1: κάποιοι αντιπρόσωποι.
0: Έχουν πάει, ναι.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Εμείς φάτε μάτια ψάρια.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ. Έχει στη δίκιο. Βέργα δεν έχουμε πάει.
0: Όχι, στη Βέργα έχω πάει εγώ.
1: Εγώ. Στο Λιβάδι δεν έχεις πάει. Εσύ.
0: Στο Λιβάδι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία.
0: Θα πας αυτή ή σε άλλη ζωή.
1: Ωραία φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χθες ανησυχήσαμε πάλι με τις πυρκαγιές.
0: Πολύ.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το τι γίνεται. Ανησυχήσαμε και με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γιατί καταρχήν ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες. Και ήταν επίσης δίπλα, είπα πάλι καταρχήν θα με μαλώσει η κυρία Μαρία, ήταν δίπλα στον ναύσταθμο. Ήταν εκεί στα όρια του ναύσταθμου και είχε ένα παλιό λατομείο και έχει και κάποια υλικά παλιά προς ανακύκλωση κτλ. Μπαταρίες και τέτοια πράγματα, γι' αυτό ακούστηκαν και κάποια μπαμ ενδεχομένως, αλλά ανησύχησε κόσμος. Σου λέει, οπ, τι γίνεται εκεί πέρα, στον ναύσταθμο. Δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Δεν μπήκε μέσα στον ναύσταθμο, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχθηκε πάρα πολύ. Ελέγχθηκε γρήγορα σχετικά. Αλλά πάντα έχω αυτή την απορία. Και έβλεπα και τα πλάνα που έβγαιναν από εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, θαμνώδης είναι η περιοχή. Πώς κάνει και τόσο πυκνό καπνό και τόσο εύκολο για να επεκταθεί, ας πούμε. Θα μου πεις, τα πάντα είναι θεόστεγνα, ειδικά με αυτές τις ζέστες των τελευταίων ημερών. Τα πάντα πλέον
0: αυτό.
1: Είναι φρήγανα. Είναι έτοιμα δηλαδή να λαμπαδιάσουν με το παραμικρό. Αυτό το λέω, γιατί και σήμερα είναι κάποιες περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε, σε red alert που λένε. Και λίγο πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι. Αυτό.
0: Αλήθεια αυτό. Χθες είχαμε επίσης άλλη μια απώλεια από το χώρο της τέχνης. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας, ήταν μόλις 57 ετών. Πριν από 2,5 χρόνια ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του καριέρα στο τραγούδι. Πριν από 2,5 χρόνια είχε πάθει, αν δεν κάνω λάθος, έμφραγμα και δεν μπόρεσε να συνέλθει από όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν σε καταστολή, κατάφερε να βγει από αυτή, αλλά τελικά δεν κατάφερε να συνέλθει. Έφυγε χθες, βυθίστηκε στο πένθος βέβαιος τους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, γιατί είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς της γενιάς του ειδικά, και είχαν κάνει και μια περιοδία με τα παιδιά άλλων σπουδαίων επίσης τραγουδιστών.
1: Ναι, ναι, είχα δει.
0: Δηλαδή, κάνανε περιοδία με τον Χάρη Μαρθακούρη, τον Στέλιο Διονυσίου, με τον.
1: Του Μπιθικότσι.
0: Το γιο του Μπιθικότσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για Red Code, είναι οι περιοχές. Η Αττική και κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που είναι μπόλικες, δεν είναι παίξε-γέλασε. Είναι πάρα πολλές περιοχές. Έχετε το νου σας σήμερα για τις πυρκαγιές, πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι σε κάποιες το πολύ που θα φτάσει είναι τα 6 μποφόρ. Αυτό μη μας το θεωρούμε εντάξει, αφού δεν έχει 8-9 άρι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Και το 6 άρι, και ειδικά σε τοπικές περιοχές, σε χαράδρες ή σε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας λέγαμε και τις προάλλες όταν είχαμε τις φωτιές, ότι για παράδειγμα τα μποφόρ ήταν 6, αλλά οι ρηπές φτάναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει πολύ παραπάνω ένταση ανέμου σε τοπικό επίπεδο και περιορισμένο, αλλά αρκετό, ικανό και αναγκαίο για να κάνει την ζημιά, τη μεγάλη, έτσι. Γι' αυτό σήμερα το νου μας. Απέχουμε από δουλειές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και οτιδήποτε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι λαχτάρισαν σε πάρα πολλές περιοχές ταυτόχρονα χθες το απόγευμα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν κάποια στιγμή.
0: Μία μετά την άλλη.
1: Ναι, αυτό. Και στη Βιωτία και τα λοιπά. Θα σας πούμε.
0: Ναι. Θα κάνουμε έναν μικρό απολογισμό σε λίγο, τουλάχιστον για την κατάσταση στη Βιωτία, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί εκεί είχε, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέτωπα.
1: Ναι, 2 μέτωπα. Όντως, 2 μέτωπα είχε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Στον Άγιο Βλάσιο ήταν το κυριότερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στη Στεφάνη.
1: Ναι, και στη
0: Στεφάνη.
1: Ναι, στη Στεφάνη. Μάλιστα. Ναι. Απλά γιατί δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα ότι ένα από τα σενάρια της επίσκεψης του αρχηγού της CIA στην Μόσχα μπορεί να είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων. Τώρα διαβάζω,
0: ναι,
1: μεταδίδει το ΤΑΣ, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Επαναλαμβάνω ότι αυτή δεν είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την επίσκεψη του αρχηγού της CIA, γιατί έχουν γίνει και άλλες ανταλλαγές αιχμαλώτων χωρίς να χρειαστεί η φυσική παρουσία του αρχηγού της CIA στη Μόσχα, για παράδειγμα, ή στο Κίεβο. Κάνω στο Κίεβο, δεν ξέρω αν έχει πάει. Αλλά απλά να το έχετε κατά νου. Τώρα που είπα ότι δεν ξέρω αν έχει πάει, αυτοί οι μεσολαβητές υποτίθεται, ο Κούσνερ δηλαδή και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς τον είναι τον άλλο,
0: δεν πειράζει.
1: Οι δύο που είχε στείλει, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ για την Ουκρανία, έχουν πάει 8 φορές στη Μόσχα, καμία στο Κίεβο. Μα καμία όμως. Διάβαζα δε το εξής, ότι εν ώψη της επίσκεψης, της άφιξης του διοικητή της, του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί από τους Ουκρανούς να μην βομβαρδιστεί η Μόσχα, να μην στείλουν drones ή πυράβλους ή οτιδήποτε στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραντ το παλιό. Και οι Ουκρανοί το τήρησαν για αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον. Δεν έγινε σε αυτές τις περιοχές επίθεση.
0: Αυτό που φεύγω λίγο από αυτά.
1: Φύγε, καλά κάνεις.
0: Γιατί αυτές τις μέρες που πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ναι, γιατί είναι η εβδομάδα της επιστροφής αυτή,
1: ναι,
0: βλέπω το εξής πράγμα. Βλέπω αναρτήσεις που σε κάνουν λίγο και χαμογελάς, ας πούμε, με ανθρώπους που έχουν πάει και έχουν περάσει πολύ καλά σε ένα μέρος,
1: ναι,
0: και έχουν πάει με τους δικούς τους ανθρώπους ή αυτούς που γνώρισαν στο μέρος που πήγαν, την προβλήτα του λιμανιού, ας πούμε, και τα λοιπά, και τους αποχαιρετάνε και κάνουν ανάρτηση. Και είναι πάρα πολύ γλυκό, γιατί περισσότεροι αυτοί που μένουν πίσω, καλά, αυτοί που φεύγουν είναι πολύ θλιμμένοι, έτσι δεν το συζητάω. Αυτοί που μένουν πίσω δίνουν ευχές, λένε να μας ξανάρθετε. Το έχω δει σε πάρα πολλές αναρτήσεις αυτό και είναι πάρα πολύ γλυκό μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
0: Που ζούμε.
1: Εγώ θα συνεχίσω λίγο τη μαυρίλα.
0: Διονύση, μου, ναι.
1: Βλέπω ξαφνικά σε site. Και αν ο τρίτος παγκόσμιος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Μας ρωτάει βέβαια, αλλά αλήθεια τώρα.
0: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έχει ξεκινήσει με διάφορες μορφές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν το λες τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολή είναι.
1: Όχι,
0: αυτό
1: το βρίσκω λίγο. Ξέρεις, να ανοίξεις το μάτι σου και λες, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Μήπως έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν το ξέρετε. Και λες, κλείστα όλα. μένω στο, κάθομαι στο σπίτι ή πάω στο καταφύγιο. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω.
1: Τώρα, επειδή έλεγες πριν για τον κόσμο που γυρνάει, ναι, μαζί με τον κόσμο που γυρνάει, τι είναι αυτό που βγαίνει?
0: Η δημοσκοπήση.
1: Α, να το. Α, το.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου είσαι.
0: Ναι, βγήκε πρώτη χτες.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μετακαλοκαιρινή, ας πούμε, δημοσκόπηση.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Για να είναι η πρώτη μετακαλοκαιρινή, πάει να πει ότι έγινε πριν από 4-5-6 μέρες.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δηλαδή που ο κόσμος είναι ακόμα διακοπές. Μα ποιος κάνει τώρα.
0: Γι' αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι η πρώτη.
1: Ναι.
0: Που δίνει ένα πρώτο στίγμα, ας πούμε, της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο κόσμος είναι μοιρασμένος πέρα από τα δεν έχει, η κατάταξη δεν έχει αλλάξει δραματικά, φανταστείτε. Πρώτη Ινδού, στην πρόθεση λέω τώρα, έτσι, γιατί πρόθεση έχει μόνο. Στην πρόθεση ψήφου πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος στο αν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα ή στην ώρα τους.
1: Εν τω μεταξύ, η ώρα τους είναι σε 6-7 μήνες.
0: Και θέλουν, αυτό εμένα με εντυπωσίασε, κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι νομίζουν ότι θα πάμε στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι έτσι. Αν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν κυβέρνηση την πρώτη. Με το που θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν μπορεί να αποτελέσμα από την πρώτη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, η πλειοψηφία.
1: Πόση πλειοψηφία θέλει?
0: 60.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Επίσης στις ειδήσεις που κυκλοφορούν είναι ότι ετοιμάζεται, λέει, να κατέβει, το έλεγε και πριν η Κατερίνα, ο Κασιδιάρης που λέγαμε πριν.
0: Ναι, ότι έτσι κάνει καμπάνια, λέει, μέσα στην
1: κάνει φυλακή. Καμπάνια, λέει.
0: Και
1: αυτό. Είναι επίσης ένα στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας και αυτό σας, σας το λέμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, από το Μεσολόγγι. Μποντζόρνο, ανεσπρέσο, μας λέει. Διπλό. Διπλό. Και δυνατό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Να σας πω για την κατάσταση στην Εθνική.
1: Λέει ότι κατά τις 5:30 ένας συνάδελφός σας από άλλο σταθμό, ναι, σας έστειλε την καλημέρα του.
0: Ναι, ο φίλος μας, ο Δημήτρης ο Γιαννίρης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάθε πρωί μας καλημερίζει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, να το πούμε και εμείς. Δεν το ξέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: βέβαια. Είναι πολύ. Είναι παλιός μας φίλος.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ακούγα τον Αργυρό.
0: Ναι, ο Δημητράκης. Ο Γιαννίρης. Κάθε πρωί μας στέλνει.
1: Πολύ
0: ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω ότι. Γι' αυτό που.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό που μας ενημέρωσε ο ακροατής νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης, ποιος ήταν, μας είχε πει για το ατύχημα.
1: Ο κύριος Μιχάλης.
0: Ο κύριος Μιχάλης, που γίνει στο ατύχημα στην Εθνική Οδό πριν τη μεταμόρφωση. Η κίνηση πια ξεκινάει το ποτηλιάσμα πριν από την Καλυφτάκη. Στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μιχάλης μας είχε πει ότι είναι δύο λωρίδες, η δεξιά και η Λέα, είναι κλειστές. Ακριβώς εξαιτίας ενός ατυχήματος που έχει γίνει. Η Δεκατερίνα, βλέποντας στους χάρτες από την Google, εντόπισε και δεύτερο ατύχημα λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα πάει ντόμινο τώρα.
0: Το δεύτερο ατύχημα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να απομακρύνθηκε ή να λύθηκε το ζήτημα. Έχει μείνει το ένα, το οποίο είναι κοντά στη
1: μεταμόρφωση.
0: Αλλά πλέον, σας λέω, η κίνηση ξεκινάει από πριν την Καλυφτάκη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακό, γιατί όλος ο υπόλοιπος χάρτης είναι πράσινος.
0: Ναι,
1: όπως σας λέγαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Κατά πράσινος. Έτσι. Το συγκεκριμένο σημείο όμως είναι κατά κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Πιο κόκκινο πεθαίνεις. Δηλαδή, τέλος.
0: Αυτό το πράγμα. Για να και στο λιμάνι θα
1: είναι. Να πούμε, οπλιστείτε με υπομονή. Αυτό,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Τα ακούσα αυτό και
0: σου τεινάζει το μυαλό.
1: Ναι, ναι, τρελαίνει.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός.
1: Φεύγουν ή έρχονται? Τώρα είναι η ώρα που φεύγουν,
0: και
1: βέβαια,
0: φεύγουν
1: τα πλοία.
0: Και έρχονται, ναι, έρχονται και τα βραδινά. Αλλά έχει πολλή κίνηση από την Αλυπέδου.
1: Ναι.
0: Που σου αρέσει σένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σε όλο το. Περιμετρικά, όλο το λιμάνι. Κοίτα, το βλέπεις.
1: Μπαίνεις
0: στο λιμάνι, είναι σαν video game αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, που λέει το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και μας στέλνει φωτογραφιούλες, παραλίουλες.
0: Φυσικά και συνεχίζεται το καλοκαίρι, ναι, παιδιά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς ότι συνεχίζεται. Το καταλαβαίνουμε από τον καύσωνα. Ναι, να φύγει θέλουμε. Κάποιοι εξημών. Κάποιοι εξημών, εγώ δηλαδή, εμού του ιδίου.
0: Όχι, να γίνει.
1: Θέλουν να φύγει.
0: Πιο ήπιο.
1: Όχι, να φύγει, να έρθει το φθινόπωρο. Βροχούλες, ωραία. Να ποτιστεί η φύση και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: να μοσχοβολάει το χώμα και τέτοια.
0: Εμείς θέλουμε να ακολουθηθεί η πορεία των τεσσάρων εποχών.
1: Γι' αυτό λέμε. Αυτό. Τη Δευτέρα τελειώνει το καλοκαίρι, να φύγει. Στο
0: δεν
1: καλό. Να έρθει το φθινόπωρο.
0: Δεν τελειώνει.
1: Αυτό, όχι, αυτό λέμε θέλουμε.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως για μένα ότι ζήσαμε και άνοιξη φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπήκαμε στις ζέστες με το, πώς το λένε, μπαμ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Ζήσαμε, το καταλάβαμε την άνοιξη.
1: Πρόσεξε να δεις. Θυμάσαι, μαζί, ήταν πριν τις διακοπές μας,
0: ναι,
1: που λέγαμε και συζητούσαμε και με, με τον Κρίστη στην Ιταλία και με την Θωμαίδα στην,
0: μπράβο, ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: Γαλλία,
0: ναι,
1: που αυτοί είχαν ήδη δύο κύματα καύσωνα, ας πούμε. Μας λέγαν και οι φίλοι ακροατές εδώ πέρα από την Κοπεχάγη, από το Ανόβερο κτλ. Και εμείς εδώ λέγαμε τυχεροί είμαστε, δεν έχουμε ακόμα. Και μας ήρθαν και εμάς μαζεμένοι. Μαζεμένα τα κύματα αυτά.
0: Κατάλαβα, εντάξει, τώρα δεν
1: συσσωρευμένοι.
0: Δεν είναι αυτοί, φάγαν όλο το καλοκαίρι όμως έτσι.
1: Ζήτω το φθινόπωρο, ζήτω το χειμώνα. Έτσι, ναι.
0: Σχεδόν όλο το καλοκαίρι φάγατε έτσι αυτοί.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτεί.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Η Γαλλία είχε 5 κύματα. 5 αλλεπάλληλα κύματα, κάποια εκ των οποίων είχαν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ένα από τα κύματα αυτά του καύσωνα είχαν δεκαήμερη διάρκεια. Το οποίο είναι εξουθενωτικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε μια χώρα που δεν έχει κλιματιζούμενους χώρους, δεν έχει air condition στα σπίτια, έχει παλιά κτίρια τα οποία θερμαίνονται πολύ και μετά πυρώνουν και το βγάζουν μέρα νύχτα κτλ. Και έχουν και την υγρασία από τα ποτάμια και από όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Λοιπόν, τα νεότερα για τις φωτιές είναι ότι υπάρχουν κάποιες αιστείες ακόμα στον Άγιο Βλάσιο. Στη Βιωτία συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις τώρα που ξημέρωσε.
1: Θα βγουν και εναέρια.
0: Θα βγουν και τα εναέρια μέσα. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, τις 4 και 10 της ΕΜΟΔΕ και 25 επιχειρήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ και τώρα επιχειρούν, συνεχίζουν να επιχειρούν. Και είναι βελτιωμένη πολύ η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας.
1: Γελάω με ένα μήνυμα μας έχει στείλει ο Κώστας που λέει: ο απειροελάχιστος χρόνος μεταξύ του χρόνου που ανάβει το πράσινο φανάρι και της κόρνας του από πίσω οδηγού λέγεται επιστημονικά κλαξόνιο. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία, έγινε θέμα σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Υπάρχει μια κυρία η οποία προσέλαβε ένα ρομπότ, ανθρωποειδές λίγο κάπως, μη φανταστείς, για να καθαρίσει το διαμέρισμά της. Εγώ θα το είχα πετάξει από τον μπαλκόνι.
1: Γιατί?
0: Γιατί, αγάπη μου, μέχρι να πιάσει το ξεσκονόπανο, να πιάσει το τέτοιο, δηλαδή το ρομπότ δεν είχε αυτή η κίνησή τους ακόμα. Είναι σε επίπεδο, πώς το λένε, δεν είναι
1: κίνηση. Ποια κίνησή τους είναι επίπεδο? Εδώ πέρα ένα τέτοιο ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα κατέριψε το ρεκόρ του Μπόλτον στο τρέξιμο.
0: Να σου πω κάτι, άλλο να είναι πιο δύσκολο να καθαρίσει ένα σπίτι. Πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ αργό, πάρα πολύ αργό. Η κυρία,
1: ναι, αλλά μπορεί να ήταν σχολαστικό, γι' αυτό να αργούσε.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Το ανέβασε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, θέλεις τα ανθρωποειδή κατευθείαν, τα ρομποτοειδή να τα απομειώσεις, να τα αυτώσεις, ας πούμε. Γιατί?
0: Γιατί, Διονύση, δεν κάνουν.
1: Γιατί
0: την
1: έχω δει
0: δουλειά.
1: Το Exterminator,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, και εγώ δει, ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι ότι κάτι θα γίνει. Terminator, ναι, ναι, συγγνώμη. Ή το Mad Max.
0: Δεν θέλουμε να γίνει Exterminator. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Λοιπόν. Πώς το λένε. Πάντως.
1: Τη δουλειά την έκανε καλά. Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Την έκανε καλά.
0: Κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Καθάρισε το μπάνιο. $30 ήταν το κόστος.
1: Ναι. Για πόση ώρα, $30?
0: Το ωριαίο.
1: Τι ωραίο?
0: 30 λεπτά την ώρα. $30 την ώρα.
1: $30 την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Χρησιμοποίησε και έβαλε και ηλεκτρική σκούπα. Άμα έβλεπες πως σκούπισε το μεταξύ. Πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι καμία τρελή, ας πούμε.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν εννοώ γενικότερα. Εννοώ με την καθαριότητα. Εντάξει, τι θέλετε.
1: Α, ναι, αυτό εκεί το πας.
0: Ναι, σχολαστική, ας πούμε.
1: Αυτό εννοείς, δεν είσαι τρελή.
0: Πολύ αργές κινήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πω, έλα, έχουμε και δουλειές, ας πούμε. Γιατί πολλοί ανησύχησαν θα χαθούν θέσεις εργασίας και με τα ρομπότ και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Είναι δεδομένο θα χαθούν.
0: Ακούστε, άμα συνεχίζουν να καθαρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χαθούν θέσεις.
1: Ναι, εργασίας. Θα χαθούν από άλλα. Ήδη έχουν χαθεί από άλλα. Στις φορτώσεις, για παράδειγμα.
0: Καλέ.
1: Ήδη σε διάφορες δομές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάλι, ναι, 7.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν μολότοφ από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθήσουν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ένας 007 μου έχει λείψει. Δεν σου έχει λείψει? Ένας James Bond.
1: Μου έχει λείψει καταρχήν ότι δεν ξέρω ποιος είναι. Μου λείπει μια σταθερά.
0: Αυτό δεν έχουμε.
1: Που δεν ξέρω ποιος είναι ο James Bond.
0: Δεν
1: που δεν έχει βγει ακόμα James Bond. Αυτό μου λείπει.
0: Δεν έχουμε.
1: Αν ήξερα ποιος ήταν, καταρχήν θα είχα αυτή τη σταθερά. Δεύτερον, θα μπορούσα να τον κρίνω και να τον περιμένω με λαχτάρα ή να μην τον περιμένω καθόλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί υπήρχαν για James Bond που δεν τους περίμενα με κοίταξε, αγωνία και λαχτάρα.
0: Επίσης, λοιπόν, ναι. Εγώ αρχίζω και αναθεωρώ για τον Idris Elba. Μα ήμουν κάθετα αντίθετη. Δεν ήθελα να νόντριζε. Τον είδα σε μια ταινία τώρα, τις διακοπές, περιπέτεια. Και μ' άρεσε.
1: Σε ταινίες δράσης τώρα και περιπέτειες και δράσεις ο
0: Είναι πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ καλός.
0: Αλλά έχει και
1: θα αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα, όπως είχε άρχισε με την Οδύσσια για
0: και
1: παράδειγμα. Με την Οδύσσια. Με το αν είναι η ωραία Ελένη μαύρη ή δεν είναι μαύρη, ας πούμε.
0: Χιονάτη.
1: Ή, ξεκινήσουμε και με τον James Bond. Να βάλουμε κι άλλο νταλκά στο κεφάλι μας.
0: Δεν θέλουμε άλλο.
1: Ναι, δεν θέλουμε άλλο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το μετρό και να πάμε καλαμαριά.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Στις 27 του μήνα.
1: Κάτσε να το εξηγήσουμε.
0: Θέλει στον κόσμο, δεν το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά το ξέρουν, το περιμένουν πώς και πώς. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. Στις 27 του μηνού,
1: αύριο
0: δηλαδή, θα γίνουν τα εγγένεια των 5 νέων σταθμών.
1: 5. Φτάνει η Καλαμαριά. Πιάνει η Καλαμαριά το μετρό.
0: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς?
0: Εμείς θα πάμε Καλαμαριά.
1: Θα το γιορτάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε γλέντι, θα
0: Γιατί
1: έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε καλέσει την κυρία Χρύσα Ράπογλου, τη δήμαρχο Καλαμαριάς, για το αυριανό όλο τελετουργικό, αλλά και για τη συναυλία που διοργανώνεται εκεί, το γλέντι επί της ουσίας. Το περιμένατε χρόνια, κυρία Ράπογλου, καλές σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά και που... τουλάχιστον με την αφορμή του μετρό μιλάμε για την Καλαμαριά.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι χρυσή ευκαιρία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Αργήσαμε όμως. Εμείς λέγαμε στην εκπομπή πριν από κάμποσο καιρό ότι ρε παιδί μου, όταν φτιάχτηκε το μετρό της Αθήνας, μας είχαμε επίσημη πρόσκληση από τότε υπεχοδέ. Από τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, ας πούμε. Για την Καλαμαριά δεν μας κάλεσε κανένας και την κυρία Ράμπογλου την ξέρουμε κιόλας.
0: Όχι, εντάξει, όχι ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν είναι όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό είναι στη Μίκρα, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η τελετή.
2: Όχι. Τώρα με φέρατε σε δύσκολη θέση.
0: Σταμάτα, μην λες έτσι στη δήμαρχο, ρε παιδί μου, ρε παιδί μου.
2: Θα κάνω επίσημη πρόσκληση.
0: Ακούστε, θα έρθω εγώ αντιπρόσωπος τώρα που θα ανέβω για τη ΔΕΘ. Κυρία Ράπογλου, θα έρθω να την εκπροσωπήσω και το Διονύση. Μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το περιμένατε καιρό, είναι τομή για την πόλη?
2: Πολύ. Καταρχάς διατρέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, θα εξυπηρετήσει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς. Θα αλλάξει, θεωρώ και αξιολογώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συγκοινωνιολόγοι, όλες τις συνήθειες, την κινητικότητα, την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικά προβλήματα και με ειδικές ανάγκες που θέλουν να πλησιάσουν και περιοχές του κέντρου. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εκτιμάμε ότι θα αλλάξει και όλη την οικονομία της περιοχής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια καινούργια γραμμή στην ουσία, δηλαδή δεν είναι επέκταση. Είναι μια γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το τέλος της σημερινής νοτιοανατολικής χτισμένης Θεσσαλονίκης. Εκτός αυτού είναι σημαντικό γιατί με την αφορμή του μετρό ή μάλλον ως συνοδό έργο του μετρό είναι έτοιμη να ξεκινήσει η κατασκευή της οδού Πόλου. Τώρα βέβαια, αν δεν έρθετε στην Καλαμαριά, όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται λίγο εξωτικά.
1: Πολλά από αυτά τα ξέρουμε. αλήθεια είναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και κόσμος που λέει ότι επειδή θα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η Καλαμαριά, η οποία είναι και επειδή έχει και μαγαζιά και τέτοια πράγματα, ή τουλάχιστον από τότε που εγώ θυμάμαι, και άρα πήγαιναν, είχε τέτοια κίνηση, θα έχει πολύ περισσότερη, άρα πού θα παρκάρουν, πού θα εξυπηρετηθούν, αν θα επιβαρύνουν την Καλαμαριά την ίδια.
2: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή στην Καλαμαριά σήμερα μπορούμε να γιορτάζουμε, να υποδεχόμαστε ή να προετοιμαζόμαστε θετικά και για το μετρό και για την κατασκευή αυτού του δρόμου που σας λέω, που αν δεν έχετε όμως εικόνα δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σημασία του. Δηλαδή ενός 40 μέτρου δρόμου με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου με 7 κυκλικούς κόμβους, ο οποίος στην ουσία ολοκληρώνει το έργο του μετρό. Αυτά είναι τα πολύ θετικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα ανοιχτά, τα οποία μας φοβίζουν για την επόμενη μέρα. Και το λέω επόμενη εννοώ την επόμενη. Δηλαδή Πέμπτη αρχίζει το μετρό, για την επόμενη του μετρό που είναι Παρασκευή. Είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα πολλά χρόνια πίσω, ο τρόπος με τον οποίο θα δέχεται το κυκλοφοριακό φόρτο από τις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές, Καλαμαριά. Και αυτό πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει μία συμφόρηση σε περιοχές που είναι ήδη πολύ επιβαρημένες. Τώρα να σας πω όπως ο Φίνικας, για όποιος μπορεί να καταλάβει και να με ακούσει. Αυτό δυστυχώς ήταν κάτι που δεν το προβλέψανε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και είναι κάτι που το θέτουμε και το θέτω με πολύ επιτακτικό τρόπο εδώ και 2,5 χρόνια. Έχω βρει ένα ευήκο νους στον κύριο Ταχιάο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία πρέπει να διανοίξουμε, δηλαδή να φτιάξουμε δίωδο που να φτάνει μέχρι τη γεωργική σχολή που έρχεται από το αεροδρόμιο. Να σας το πω λίγο έτσι, αν μπορεί να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πάρκινγκ που δεν έχει προβλεφθεί.
0: Αυτό πρόβλημα... ισχύει όπου γίνεται, όπου γίνονται τέτοιες παραβάσεις.
1: Το αντιμετωπίσαμε και εδώ, το αντιμετωπίσαμε και εδώ, πολύ έντονα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το πάρκινγκ με κάποιο τρόπο θα το λύσουμε, γιατί έχουμε κάποια σχέδια και τοπικά ως Δήμος. Αλλά αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή η σύνδεση με τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από το αεροδρόμιο και που είναι συλλεκτήρια οδός στην ουσία για να φέρει κόσμο στο μετρό της Καλαμαριάς, θα παραμένει ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει το έχω θέσει σε περιφέρεια, σε διπλανούς δήμους. Ας μείνουμε στο πολύ θετικό το αυριανό που είναι τα εγγένεια του μετρό. Εμείς τη υποδεχόμαστε με μια συναυλία στο κέντρο της Καλαμαριάς. Θέλω να επαναλάβω την πρόσκληση.
0: Πάντως φίλοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη μου λένε επιτέλους θα παίρνουμε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουμε για ούτε στην Καλαμαριά.
2: Γιατί να σας πω, μαζί με το μετρό γίνεται μια αναδιάρθρωση και των λεωφορείακων γραμμών. Εμείς έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα, έχουμε πάρει κάποια καινούργια λεωφορεία ηλεκτρικά, για να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία, για να ενώσουμε σημεία απομακρυσμένα μεταξύ τους της πόλης. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον ΟΣΕΦ και τον ΟΑΣ, προκειμένου όλο αυτό να είναι ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της κατ' ουσίαν, όταν έχεις ένα μετρό, το ξέρετε πολύ καλά και στην Αθήνα, πολύ περισσότερο όμως εμάς, προσπαθείς μέσω των παράλληλων συγκοινωνιακών μέσων, δηλαδή των λεωφορείων, να κάνεις μια φόρτωση στους σταθμούς του μετρό, ώστε να ενώσει και σημεία της πόλης που είναι απομακρυσμένα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σχέδιο μεγάλο, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο πολύ εντατικά. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει και παραμένω και αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρίσκουμε, να λύσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Εμάς μας αρέσουν όλα αυτά και μας αρέσουν, γιατί παρακολουθούμε την υπόθεση ή το σύριαλ με το μετρό της Θεσσαλονίκης από την εποχή που άνοιξε η πρώτη τρύπα. Από τότε το παρακολουθούμε και το καλύπτουμε κιόλας και δημοσιογραφικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Φέρνει κάποιες άλλες αλλαγές στην Καλαμαριά, με ποια έννοια? Εδώ είδαμε ότι όπου ήταν να φτιαχτεί σταθμός, εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, για παράδειγμα, ή η χρήση γης ή όλα αυτά. Αυτά γίνονται στην Καλαμαριά?
2: Αυτό γίνεται στην Καλαμαριά εδώ και αρκετό καιρό, με την προοπτική του μετρό. Οι τιμές είναι στα ύψη, και αυτό δημιουργεί, μου δίνεται την ευκαιρία να σας το πω, γιατί μας κάνει στο Δήμο να υποφέρουμε. Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα και στο Δήμο, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ζητήματα μεγάλα με απαλωτριώσεις και με διάσωση δημόσιων κτημάτων. Καταλαβαίνετε, όταν οι αξίες γης είναι πολύ ψηλές, ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν από χαρακτηρισμούς χαρακτηρισμούς, αβαλωτριώσεις γίνονται πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είναι κοστοβόρες. Εννοείται. Εκτινάσετε το κόστος τους.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προτείνω να τα πούμε σε ένα μήνα από σήμερα.
1: Που
0: να μας πείτε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί στην πράξη όμως, επί του παιδί, δηλαδή να δούμε τι.
2: Και εγώ τις έχω αυτές τις αγωνίες και είπαμε ότι θα κάνουμε τις αξιολογίες και στην πρώτη εβδομάδα και στον πρώτο μήνα και στον πρώτο εξάμεινο.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Ραπόπουλου.
0: Προς το παρόν, διασκεδάστε το.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Το κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η κυρία Χρύσα Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, για τα γένεια του μετρό που φτάνει αύριο, πιάνει η Καλαμαριά με πέντε ενδιάμεσους σταθμούς, πιάνει η Καλαμαριά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι από σήμερα ξεκινάει στη Σύρο, από σήμερα και θα κορυφωθεί την Κυριακή, ένα πενθήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Επειδή είναι και η γενέτρια του Βαβακάρη, η λογική είναι το ρεμπέτικο επιστρέφει σπίτι του και θα δοθεί έμφαση στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και όλο το πενθήμερο αυτό στην σύνδεση, στη μετάβαση μάλλον του ρεμπέτικου στο λαϊκό τραγούδι. Και θα έχει και αναδρομές μουσικές, δηλαδή θα γίνει αφιέρωμα για παράδειγμα στην Εσκενάζη, σε ιστορικές φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα κορυφωθεί το φεστιβάλ την Κυριακή με συναυλία του Γιώργου Τουνταλάρα.
0: Μήπως πρέπει να πάω να το καλύψω.
1: Εκεί θα πάμε, στην Καλαμαριά θα πάμε.
0: Αυτό είναι πενθήμερο, είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα. Πενθημεράκι στη Σύρο.
0: Πρέπει να το καλύψουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σήμερα η πρώτη μέρα, που είναι η Πέμπτη, η συναυλία γίνεται στον. Όχι, η Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη. Στον Ταρσανά. Στον Ταρσανά της Ερμούπολης είναι η πρώτη συναυλία και θα είναι αφιέρωμα στην Ρόζα Εσκενάζη, την Στέλλα Χασκίλ και την Μαρίνα Νίνου. Σε αυτές τις τρεις θα είναι το.
0: Μαρίκα Νίνου.
1: Εγώ τι είπα.
0: Μαρίνα.
1: Όχι, παιδί μου, Μαρίκα είπα.
0: Μαρίνα είπα. Ρε.
1: Συγγνώμη. Γιατί στη Μαρίκα Νίνου.
0: Έτσι σκέφτεσαι τις Μαρίνες εσύ.
1: Αύριο.
0: Πάν και δένουν τα σκάφη.
1: Αύριο, νομίζω, ή κάποια εκ των ημερών. Θα γίνει και μια εκδήλωση συναυλία έξω από τον Τεμπέλη. Τον ξέρεις τον Τεμπέλη?
0: Έχεις πάει
1: στη Σύρο?
0: Δεν
1: η Σύρος έχει μια φημισμένη ταβέρνα όπου ήταν η ταβέρνα του Τεμπέλη. Γιατί ο ιδιοκτήτης της, λέει ο αστικός μύθος, καθόταν αραχτός. Αραχτός, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και τρέχαν οι υπόλοιποι, νομίζω η γυναίκα του ή και κάποιοι άλλοι που δούλευαν, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα. Και αυτός ήταν αραχτός και γι' αυτό ονομάστηκε Τεμπέλης.
0: Όπως είναι αστικός μύθος.
1: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι αστικός μύθος και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι φημισμένη η συγκεκριμένη ταβέρνα του Τεμπέλη. Κατάλαβες.
0: Δεν το κακολογούμε λοιπόν, τον Τεμπέλη.
1: Όχι, δεν το κακολογούμε. Κανέναν έρευνα.
0: Τον κυνηγάει αυτό όμως, το λένε Τεμπέλη.
1: Ναι.
0: Το
1: μετρό φτάνει στη Μίκρα με ενδιάμεσο σταθμό στην Καλαμαριά. Ναι, αυτό είπε και η κυρία Ράπογλου. Εγώ έκανα λάθος και είπα ότι σταματάει τελειώνει στην Καλαμαριά. Δικό μου το λάθος. Και η Κατερίνα το είπε ότι στη Μίκρα φτάνει με ενδιάμεσο την Καλαμαριά. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Τι άλλα νέα?
0: Πιάσαν έναν τύπο ο οποίος κατάφερε 35 χρονών.
1: Ναι.
0: Κατάφερε και έφτασε με ένα φορτηγάκι. Έξω από το Καπιτόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο είχε φορτωμένο πάνω μια γιλοτίνα.
1: Γιλοτίνα?
0: Ναι.
1: Άιντε.
0: Ναι.
1: Θα ζήλεψε την δόξα.
0: Πάρκαρε κανονικά και...
1: Θα ζήλεψε τη δόξα του αυτού του ακροδεξιού φασιστοειδούς υπουργού του Ισραήλ, που πήγε κάπου και είπε: εδώ θα κάνουμε τις φυλακές που θα κρεμάμε τους Παλαιστίνιους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πανηγύριζε ο άνθρωπος αυτό. Ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο ακραίος. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει: αφού πληρώνεται με την ώρα, λογικό να δουλεύει αργά το ρομποτάκι. Ας το βάλουν εργολαβία να γίνει τούρμπο. Είναι η μία άποψη. Ο Μιχάλης λέει: άμα έχεις ρομποτάκι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι να το κοιτάς. Άστο να κάνει τη δουλειά του. Δεν πληρώνεται και με την ώρα. Όχι, κύριε Μιχάλη, με την ώρα πληρώνεται. $30 την ώρα.
0: Παιδιά, με την ώρα
1: πληρώνεται. Κύριε Νίκο, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
0: Όπως όλοι πληρώνονται με την ώρα, καταλάβατε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: Διονύση, με το αυτό που είπες, το ιεμού του ιδίου, μου θυμίσεις τις επιταγές. Έτσι διακινείται το μαύρο χρήμα. Στο παρελθόν. Ναι. Κάπως έτσι, κυρία Αλέξανδρε.
0: Επίσης, ρωτούσα τα παιδιά εκεί που βρέθηκα διακοπές στην Κρήτη, στο ξενοδοχείο που έμενα, πώς πληρώνονται, εκτός από τους μπάρμεν, οι υπόλοιποι. Μου είπαν ότι παίρνουν 5 ευρώ την ώρα. Δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό?
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ χαμηλό το 5 ευρώ την ώρα που τους έβλεπα ότι δουλεύαν σαν τα σκυλιά, έτσι, τα παιδιά.
1: Ναι, είναι, είναι λίγο.
0: Είναι και, πάρα πολύ
1: και
0: λίγο.
1: Και είναι κρίμα, για, διπλά κρίμα, γιατί είναι σε σαθρά πόδια όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει φτιαχτεί. Το δεύτερο είναι γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που λένε, αφήνουν άλλες δουλειές ή άλλες, μπας περιπτώσει, κατευθύνσεις και λένε, α, θα πάω μία σεζόν στο τάδε νησί,
0: ναι,
1: για 2, 3, 4 χρόνια, ας πούμε, θα βγάζω το χειμώνα.

0: κόσμο από διάφορα πράγματα που βλέπω γύρω μου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι ένα εστιατόριο στο Μιλάνο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ανοιχτό έξω. Και τρως.
1: Ναι.
0: Και έχεις τα πόδια στο νερό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι και λίγο παρανοϊκό αυτό. Θα μου πεις, πρέπει να το ξέρεις ότι έχεις τα πόδια στο νερό. Γιατί είναι οι κυρίες ντυμένες καλά, οι κύριοι ντυμένοι καλά. Πρέπει να πας μέσα γιονάρα λογικά.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν τραπεζάκι πάνω στο κύμα.
0: Ωραία, παιδί μου, αυτό τώρα είναι καλό εστιατόριο. Λέω.
1: Πώς και αυτά τα δικά μας είναι καλά.
0: Ουντίνεσαι που πας να δει.
1: Ναι.
0: Και δίπλα σου
1: ναι.
0: κολυμπάνε γοργόνε.
1: Τι γοργόνε.
0: Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου.
1: Αυτό προσώπο. Α, ναι, μόνο το έχω δει, είναι παλιό αυτό. Ναι, το έχω δει.
0: Ναι, δίπλα να δει. Ναι, είναι παλιό. Είναι το τέλος του κόσμου. Είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γι' αυτό το πράγμα πάντως.
0: Είναι κίτς, είναι καρακίτς.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις εδώ πέρα για τον σερβιτόρο, ας πούμε, που έμπαινε μέσα στη θάλασσα γιατί ναι. ο άλλος ήθελε να σερβιριστεί μέσα στη θάλασσα, ας πούμε.
0: Μα έχουν βάλει τα κορίτσια, ναι. έχουν τεθεί γοργόνες, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχουν γοργόνες, θα μπορούσαν να βρουν αυθεντικές.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην Κοπεχάγη.
0: Και τι απαντάμε όταν μας κάνει την ερώτηση η Γοργόνα.
1: Ζει γιατί αλλιώς θα έχουμε φορτούνες.
0: Ναι, έχουμε πρόβλημα.
1: Όλη η Λάντα γλέντια και φωτιές. Καλημέρα, μας λέει η κυρία Πέπη.
0: Ναι.
1: Κυρία Πέπη, δεν θέλω να είστε αρνητικοί. Ναι, τι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου.
1: Ο κύριος Θοδωρής μας λέει ότι υπάρχει και άλλη ταβέρνα Τεμπέλης. Δεν είπαν μόνο στη Σύρο. Υπάρχει και στο Γοργοπόταμο.
0: Παιδιά,
1: εκεί βέβαια λέει δουλεύουν όλοι και το αφεντικό και όλοι, αλλά είναι το επώνυμό του Τεμπέλη.
0: Α, εντάξει, αυτό.
1: Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το λένε έτσι.
0: Κάποιος πρόγονος θα έχει θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά δεν υπήρχε η κορεκτήλα αυτή που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Ότι ο σαρκώντας στο μυαλό το λέγανε. Και το λέγαμε.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μας που στον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Λέει, η ευκολότερη λύση για δουλειά προφανώς είναι η εστίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι σαν διευθυντής του ΕΠΑΛ τους φωνάζω να ασχοληθούν με την ειδικότητα που μαθαίνουν, αλλά θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είναι πολύ επιπονική η δουλειά αυτή.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή
0: πολύ
1: έχω δει, ας πούμε, παιδιά τα οποία σερβίρουν σε beach bar για παράδειγμα. Τα οποία επειδή είναι διαρκώς πάνω στην άμμο κινούνται, παθαίνουν διάφορα προβλήματα, ας πούμε. Μην αρχίσω τώρα και σας περιγράφω. Πολλά προβλήματα, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι σκληρό πράγμα. Οπότε αν είναι που είναι σκληρό, να πληρώνεται με τις τιμές που λέει η Κατερίνα που βρήκε στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο. Να μην πω εξευτελιστικό, αλλά είναι λίγο.
0: Και να σας πω και κάτι. Μην το τσιγκουνεύεστε άμα τάχετε. Δίνετε φιλοδορήματα στα παιδιά αυτά, γιατί από αυτά βγάζουν επί της ουσίας το κάτι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και τα περισσότερα παιδιά που γνώρισα ήταν παιδιά που μαζεύανε χρήματα για το μεταπτυχιακό τους.
1: Α, okay, εντάξει, άμα έχεις μια στόχευση, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά και πάλι τώρα. Δηλαδή, δουλεύανε για να βοηθήσουν την οικογένειά τους για να μπορούν να πάρουν το μεταπτυχιακό τους. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Θυμίζει. Παλιές ταινίες, ελληνικές.
0: Μα έτσι, μα έτσι γίνεται όμως.
1: Που ήταν ο Ξανθόπουλος στην σπούδαση στην Νομική και το μεσημέρι έβγαζε το καρό τραπεζομάντιλο την καρδιά, και έβγαζε την ντοματούλα, τη φετούλα και
0: αυτό. Τα παιδιά δεν κάνανε αυτό. Δεν ήταν αυτή η μιζέρια η παλιά. Είναι οι άνθρωποι εργάζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους ή για να μπορέσουν να έχουν και το κάτι παραπάνω για να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα, τώρα πριν σας αφήσουμε να σας πούμε ότι παραμένει το πρόβλημα στην Εθνική, πριν τη μεταμόρφωση, από πριν το ύψος, πολύ πριν το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι τη μεταμόρφωση αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι εκείνο το ύψος λίγο πριν τον κόμβο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Γιατί είχε γίνει νωρίτερα, είχαν γίνει δύο τροχέα. Το ένα, αν δεν κάνω λάθος, απομακρύνεται και το άλλο παραμένει. Οπότε είναι δύσκολο. Είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή δύσκολο σημείο.
1: Κοκκινάκι στο χάρτη.
0: Ναι,
1: να σας το πούμε χαρακτηριστικά. Το μοναδικό άλλο. Κοκκινάκι στο χάρτη.
0: Και αυτό και στο λιμάνι, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει, στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, στο λιμάνι.
1: Ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται και λέει: αν κάνεις μακροχρόνιο σχεδιασμό, έρχονται και οι αμοιβές, λέει. Για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, ψυχτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων. Αυτό με τους μηχανικούς αυτοκινήτων μου φύγε ένα μπουγιουρτί, γιατί είχα μια ζημιά, εν πάση περιπτώσει, μου φύγε. Παιδιά, πολλά λεφτά
0: όμως.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φεύγουμε εμείς και σας αφήνουμε. Θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που έγραψε.
1: Διάμεσα θα έχει δελτίο ειδήσεων.

0: ναι, ναι.
1: Ναι, να το πούμε κι αυτό.
0: Με ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη και έγραψε η Ντόλι Πάρτον και στη συνέχεια έκανε δεύτερη καριέρα το τραγούδι με τη Whitney Houston. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το τραγούδι. Σας φιλούμε γλυκά. Να τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή πόσο έμεινε για να βγει ο μήνας, για να καταλάβω. Πόσο,
1: κάτι 26 λίγο. Κάτι
0: ούτε εβδομάδα. Ούτε εβδομάδα.
1: 31 δεν πάει ο Αύγουστος.
0: Ούτε 31, όχι, ο Αύγουστος δεν πάει 31. Ο Αύγουστος πάει 52, 53, 54.
1: Σωστό, συγγνώμη.
0: Εκεί πάει ο Αύγουστος.
1: Το λάθος συμπέρασμα έβγαλα. Άρα τίποτα.
0: Άρα ναι. Ναι. Τυπικά λέω εγώ.
1: Τυπικά τίποτα. 5 μέρες. Για το κανονικό,
0: το ένα εργασιακό
1: μήνα ακόμη. Ένα μήνα ακόμη έχουμε.
0: Έχουμε τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα. Μπήκε ο τέταρτος. Πάντως πάει ο εβδόμαδος που λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος.
1: Ξεκινάμε τα σίγουρα,
0: τα σιγουράκια. Ναι. Ναι. Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ανδριανού και Αναταλίας Μαρτύρων. Σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αυτό διαβάζω εγώ. Άρα γιορτάζει ο Ανδριανός, γιορτάζει και η Ναταλία. Και γιορτάζουν και κάποιοι Παρθένοι στα ζώδια εννοώ. Οι οποίοι έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια τους πολλά.
1: Παρθένος και έχουν. Τώρα πήγαν. Είναι φρέσκοι αυτοί που πήγαν στο ζώδιο της Παρθένου. Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλά κρατεί. Ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Έχει πυρώσει το σύμπαν. Σε επίπεδο μπρασμού είμαστε. Γιατί τέταρτη, πέμπτη μέρα με υψηλές θερμοκρασίες δεν το λες και εύκολο. Αναμένεται μια ανάσα δροσιάς από αύριο μεθαύριο. Ήδη έχουμε βοριαδάκι να πνέει όμως το Αιγαίο, γύρω στα 6 μποφόρ. Και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί καταλαβαίνετε, υψηλές θερμοκρασίες και βοριαδάκι. Προσοχή πολύ και σήμερα. Πες, ήδη είχαμε πολλές πυρκαγιές.
0: Είχαμε
1: κάποια στιγμή.
0: Ναι, από ό,τι ακούω τώρα. Από ό,τι ακούω τώρα όμως από τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ, είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα.
1: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων και για σήμερα και για τη σημερινή ημέρα.
0: Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη, μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε εκεί στο φακουδάκι στην αναζήτηση. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News το ένα, Radio το άλλο. Φακουδάκι, τι ωραία. Πώς το πήγα.
0: Air News Radio.
1: Δύο. Ναι, το φακουδάκι εγώ σχολίασα.
0: Το μεγενθητικό φακό αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος τρόπος, αν επιθυμείτε, είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπορείτε να ακούτε και τα κυριότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που έχουμε και ολόκληρες εκπομπές μας. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας, του Air News Radio 105,8, το ακούτε και μέσα από το airteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και βέβαια μέσα και από το σπίτι μας, το airnews.gr.
1: Βέβαια, και μέσω του ΕΡΤ έχετε τη δυνατότητα και on demand, δηλαδή με καθυστέρηση να ακούσετε τις εκπομπές μας. Την έχετε αυτή.
0: Όποια μέρα και στιγμή, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας επιθυμείτε. Του μήνα, του χρόνου, όποτε θέλετε εσείς. Λοιπόν, για πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα, η οποία έχει μια μονοτονία, είναι η αλήθεια τώρα τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Βεβαίως, σας λέγαμε για τον καιρό ότι αναμένονται και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες. Από πότε είπες η δροσιά, από το απόγευμα?
1: Την Πέμπτη. Η Νικολέτα Ζακοπούλη, τουλάχιστον τη Ζακοπούλου που μας ενημέρωσε και μας μίλησε, και βλέπω και την τελευταία της πρόγνωση από Πέμπτη.
0: Σήμερα πάντως διαβάζω ότι οι θερμοκρασίες θα είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή 36 με 38 βαθμούς. Τοπικά θα αγγίξουν και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ χθες καταγράφηκαν κάποια σαραντάρια, ιδίως στην Λακωνία και τη Μεσσηνία. Όπως είπες πολύ σωστά, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, δηλαδή μέχρι και 6 μποφόρ, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει τεθεί σε συναγερμό εκεί η ολόκληρη περιοχή. Η αισθητή αλλαγή αναμένεται από την Κυριακή. Αυτό έτσι για να αισθάνονται και μια ικανοποίηση όσοι έχουν την τύχη να συνεχίζουν τις διακοπές, να βρίσκονται ακόμη στις παραλίες, ή όσοι σκοπεύουν να το κάνουν αυτό, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, νομίζω, το Παρασκευοσαββατοκύριακο, ενδεχομένως να γίνει Πέμπτο Παρασκευοσαββατοκύριακο.
1: Από
0: έτσι έχω την εικόνα.
1: Και κάποιοι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει, θα έχει ζέστη αυτό το Σαββατοκύριακο, να δεις που θα φύγουν. Θα βρουν τον τρόπο, ένα διήμερο, ένα τριήμερο, να την κάνουν.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους εγώ βλέπω μια αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις πρώτες ημέρες, δηλαδή σε σχέση με χτες και προχτές. Αυξημένη. Εσύ είσαι στα πράσινα, το βλέπω. στο χάρτη που έχει τη Google. Αλλά εγώ βλέπω λίγο κάπως. Κάπως έτσι.
1: Και έρχονται και μερικοί επιστρέφουν και ορεξάτη. Του βλέπω. Τρέχουν λίγο περισσότερο. Βλέπω. Εκεί με τα κόκκινα υπάρχει ένα στοίχημα που δεν θα το περάσω, δεν θα το περάσω. Το περνάει το κόκκινο. Με ψυχραιμία να επιστρέψουμε.
0: Η γενιά η δικιά μας, η κάπως μεγαλύτερη και η κάπως νεότερη, έχουν δεχθεί από χθες έτσι ένα, πώς το πω, ισχυρό πλήγμα σε ό,τι αφορά, πώς το πω τώρα, τις μνήμες, τις θύμισες και τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μια γυναίκα ταυτισμένη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα μουσικά ακούσματα που είχαμε στα νιάτα μας, έφυγε από τη ζωή. Είναι αυτή που ακούτε, που επέλεξε τώρα η Λύρα και ο Γιάννης, και ακούμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Μια ζωή πραγματικά γεμάτη φαντασία, γεμάτη όνειρα. Μια θρυλική ζωή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μια έντονη προσωπικότητα. Πολύ έντονη προσωπικότητα. Με δραστηριότητα και εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Η Κάντρι δεν είναι μια μουσική που άκουγα. Η Ντόλι Πάρτον ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Δεν το συζητάμε. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στη γενιά μας, το ξαναλέω,
1: που να μην έχει χορέψει
0: με Ντόλι Πάρτον, όποια και αν ήταν η μουσική του επιλογή. Στο λέω εγώ που άκουγα μόνο ροκ. Και το λένε και πάρα πολλοί φίλοι μου που ήταν του λαϊκού πενταγράμμου.
1: Πάλι άκουγαν Ντόλι
0: Πάρτον. Και που άκουγαν Ντόλι Πάρτον. Αυτό ήταν από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της. Είχε σημαδέψει την Αμερική του 80 και λίγο νωρίτερα του 70, αυτό το περίφημο 9 to 5, το οποίο είχε γραφτεί για την ομώνυμη ταινία του 1980 και έδινε το στίγμα της καθημερινότητας του Αμερικανού που δουλεύει από τις 9 μέχρι τις 5. Λοιπόν, και ένας ύμνος, όπως διαβάζω και σήμερα και πολύ σωστά, για τις εργαζόμενες γυναίκες, για όλα τα εργαζόμενα κορίτσια, τα οποία σε ένα κάποιο βαθμό ταυτίστηκαν με την Ντόλι Πάρτον.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ως πρότυπο και η ίδια ως εικόνα απεικόνιζε το πρότυπο που υπήρχε τότε, εμφάνιση δεκαετία 70, 80, 90. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε πιο πολύ? Δεν θα παρεθμίσω τα βραβεία που είχε συλλέξει, Grammy, Emmy, πόσες φορές ήταν νούμερο ένα σε σχέση με την πώληση δίσκων. Ναι. Η δραστηριότητά της τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα εμβόλια του COVID, ναι, πόσα χρήματα προσέφερε με τα mRNA εμβόλια. Ναι. Απίστευτη.
0: Εντάξει, το πιο απίστευτο ήταν ότι δεν σταματούσε. Διαβάζω και σήμερα για μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει στο Guardian, που έλεγε: Θεέ μου, είναι αδύνατον, δεν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ. Πάντα λέει ότι έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου σε μια γωνιά, αλλά αυτά τα όνειρα, δηλαδή να μπω σε μια γωνιά, πρέπει να τα κρατήσω ζωντανά. Γιατί δεν σταματούσε να δημιουργεί, δεν σταματούσε να κάνει πράγματα. Πράγματα τα οποία την έφεραν στην πρώτη γραμμή, ναι, και τις επικαιρότητες πολλές,
1: ναι,
0: φορές.
1: Ναι, βέβαια. Και εγώ διάβαζα μια αποσπάσματα, όχι διάβαζα, μια συνέντευξή της στο ΠΥΠ που αναφερόταν στα προβλήματα υγείας της, λέγοντας ότι και στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, είχα πάρει και βάρος, αλλά πέρασαν. Τώρα ήταν διαφορετικά.
0: Διαβάζουμε σήμερα διάφορες ιστορίες, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Εμείς δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Φαντάζομαι ο Γιάννης Πετρίτης θα έχει να πει πάρα πολλά. 4 με 5 το απόγευμα. Όμως είναι αδύνατο να προσπεράσουμε αυτή την απώλεια, η οποία, είπαμε, αφορά μια γυναίκα που με τη μουσική σημάδεψε τα νιάτα τα δικά μας και νομίζω τα ακούσματα δύο γενιών ακόμα, ίσως και περισσότερων, λέω τώρα εγώ.
1: Και ακόμη τα ακούσατε.
0: Εάν υποτίθεται ότι η γενιά αλλάζει ανά δεκαετία ή δεκαπενταετία, νομίζω.
1: Τουλάχιστον δύο.
0: Λοιπόν, διαβάζω, ας πούμε, για τη φοβερή ιστορία με την περίφημη Τζολέν. Τζολίν, η οποία λέει ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Υπήρξε αντίζηλός της. Επιχείρησε να, φλετάροντας με τον σύντροφό της, με τον άνθρωπο, λέει, με τον οποίο μοιράστηκε περίπου 6 δεκαετίες ζωής, να τον κλέψει. Δεν νομίζω ότι το κατάφερε.
1: Και της έγραψε και αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: Αφιερώματα τεράστια στο διαδίκτιο, σε εφημερίδες παντού.
1: Έχει πλημμυρίσει σε ραδιόφωνα και τηλεοπτική σταθμή με τα τραγούδια της σήμερα, από το πρωί, από πολύ πρωί τώρα.
0: Τώρα πώς μια ενημερωτική εκπομπή όπως η δική μας αποφάσισε να προτάξει ως πρώτο θέμα την απώλειά της, νομίζω είναι απολύτως εύλογο και αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ακόμη και αν υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και μέτωπα ανοιχτά, τα οποία ζητούν απαντήσεις, ενώ αφήνουν και τεράστια αναπάντητα ερωτήματα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, αφού απολαύσουμε λίγο τη Τζολίν και την αξέχαστη Ντόλι Πάρτον.

0: διαβάζω τώρα σε μια στάση σχεδόν στο BBC Dolly Parton που έλεγε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν υπαρκτό πρόσωπο η Τζολίν, αλλά δεν ήταν και τόσο τρομερή η ιστορία. Απλά υπήρχε μια ζηλίτσα, γιατί εκείνη ήταν πολύ όμορφη.
1: Και την ενέπνευσε.
0: Φλέρταρε, ναι, και την ενέπνευσε. Και έλεγε εμφατικά ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πάντα στη ζωή ενός άντρα υπάρχει μια Τζολίν. Με το συγκεκριμένο άντρα τα φτιάξανε όταν ήταν μόλις 18 ετών. Πιτσιρίκια. Μωρά δηλαδή. Έτσι, και οι δύο. Και μείναν μαζί πάνω από 60 χρόνια. Μέχρι το θάνατο του. Απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να προσγειωθούμε ο λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα.
1: Μια απορία.
0: Κάτσε, έχουμε μία ακόμα απώλεια για την οποία εδώ μας στέλνουν μηνύματα και έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Από χθες,
0: ναι, σταθήκαμε ιδιαίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας. Ο Δημήτρης Κόκοντας. Ο οποίος σημάδευσε την εφηβεία άλλων κοριτσιών, όπως μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Βεβαίως, ο Δημήτρης Κόκοντας. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Να το πω
1: και
0: έτσι.
1: Αγαπητός καλύτερα.
0: Πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ δημοφιλής. Ένα πολύ καλό παιδί, ο γιος του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα. Ναι, ποιος έδωσε μια πραγματικά πολύ δύσκολη και άνηση μάχη μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών γυρισμάτων για ένα μουσικό σοου. Ένα talent show.
1: Μουσικό σοου, 2,5 χρόνια νομίζω.
0: 2,5 χρόνια.
1: Έδινε μάχη,
0: δεν τα κατάφερε. Άλλα μεγέθη, αλλά σε κάθε περίπτωση η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα έχει σκορπίσει θλίψη σε όλο τον κόσμο.
1: Συγκίνησε, ναι, βέβαια.
0: Και για το ταλέντο του, το οποίο δεν έφτασε ποτέ το ταλέντο του πατέρα.
1: Όχι,
0: του.
1: Ήταν μια διακριτική μουσική παρουσία.
0: Ναι, και ένας ευπρεπής άνθρωπος, ναι. Ένα καλό παιδί αυτό. Που υπήρξε ιδιαίτερα συμπαθής και στους συναδέλφους του. Έτσι, μεταξύ των συναδέλφων του.
1: Βέβαια, ήταν αγαπητός.
0: Και αγαπητός γενικότερα.
1: Και τη δεκαετία του 90 κυρίως τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, για να σου λύσω την απορία, αν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο.
1: Και στις αρχές του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που πάλι σε ρωτούσα. Καλά, μέχρι πότε θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Και 25 δεν είναι πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, γίνονται δημοσκοπήσεις. Κοίταξε, και εγώ είναι η αλήθεια, την έχω αυτή την απορία, αλλά ποιοι είμαστε εμείς, οι ταπεινότητές μας,
1: που θα τολμήσουμε
0: να, ναι, να τολμήσουμε να έχουμε τέτοιες απορίες.
1: Τι να πω τώρα. Εκεί, ναι, καλά,
0: καλά τα λέει η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τα Αντώνα, τους Λουκουμάδες δηλαδή εκεί στην παραλία. Έρχεται και ο δημοσκόπος και σε ρωτάει τι ψηφίζεις.
1: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε. Ξαπλώστρα πάντα.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λίγο, λίγο. Να το δουν λίγο αλλιώς. Διότι έχουμε πια τόσες δημοσκοπήσεις που αδυνατούμε να τις καταναλώσουμε, να το πω έτσι. Δεν τολμώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη ενσωματώσουμε, ούτε καν να τις καταναλώσουμε. Δηλαδή, πριν προλάβεις να δεις που πάει, ας πούμε, το πράγμα,
1: η επόμενη.
0: Εντάξει.
1: Και στο τέλος αυτή η πληθώρα σε κάνει να μην τη διαβάζεις πια.
0: Ναι. Να μην ασχολείσαι.
1: Yeah, να μην ασχολείσαι.
0: Και το να μην τις διαβάζεις. Κάτι πάει και έρχεται. Πολλές φορές και να μην τις πιστεύεις, λένε κάποιοι. Τώρα, εγώ δεν τολμώ να αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση.
1: Κάποιοι πάντως, με αφορμή αυτή την πληθώρα των δημοσκοπήσεων, θέτουν ερωτήματα. Ναι. Τα οποία εύλογα. Ακούγονται μερικές φορές εύλογα. Γιατί τόσες δημοσκοπήσεις? Γιατί μία εβδομάδα μπορούμε να έχουμε τρεις και τέσσερις δημοσκοπήσεις? Να μην πεις, πολλές εταιρείες είναι, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Πολλά τα μέσα και πληρώνουν για δημοσκοπήσεις. Προεκλογικοί μήνες είναι αυτοί. Είδες, μήνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Προεκλογικοί μήνες είναι αυτοί που διανύουμε και έχουμε μπροστά μας. Εγώ νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η δημοσκόπηση που θα γίνει αφού δούμε όλα τα κόμματα να περνάνε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να καταθέτουν, να δημοσιοποιούν τα προγράμματά τους και να δούμε πώς θα μετρηθούν. Αν και αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι όταν τα παίρνουν στην τσέπη οι πολίτες απαντούν επί των δημοσκοπήσεων, όχι όταν ακούνε τα μέτρα.
0: Εγώ δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και για την στάση του εκλογικού σώματος που θυμίζει πια κινούμενη άμμο, αλλά και για το ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών σε όλες αυτές τις εξαγγελίες και σε όλη αυτή την πλειοδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη αφού διανύουμε προεκλογική χρονιά.
1: Ναι. Ακούς μέτρα από τη μία, ακούς μέτρα από την άλλη. Ακούς εκδοχές, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή τη συζήτηση. Είναι τόσες πολλές οι εκδοχές που έχεις ακούσει. Από το ένα ότι δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ότι χάθηκε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης. Απ' την άλλη, έβλεπα μια ανακοίνωση ότι είμαστε στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Πού είναι η αλήθεια τελικά?
0: Εντάξει, η αλήθεια νομίζω συναντάται από κάθε έναν και κάθε μία και κάθε έναν στην καθημερινότητά του, στο ταμείο που κάνει στο τέλος της ημέρας μέσα στο σπίτι του, στο ταμείο που κάνει μέχρι να φτάσει στο τέλος του μήνα, αν προλάβει, στα οικονομικά της οικογένειάς του. Εκεί βρίσκεται νομίζω η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά συζητήσεις που ενδεχομένως να αποτελούν γράμμα κενό για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Τώρα, επειδή ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα και από χθες και εμείς εδώ παρουσιάζουμε ρεπορτάζ σε σχέση με το τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με τα σχολικά, τι θα γίνει με τα ενίκια. Έχουν πάθει ζάλι μεγάλοι οι γονείς που ψάχνουν νίκη, ψάχνουν σπίτι για το παιδί τους, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, και πραγματικά μένουν άφωνοι βλέποντας κάτι χρέπια να νοικιάζονται με 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η κουβέντα που έχουμε ανοίξει, αλλά υπάρχει και μια δύσκολη πραγματικότητα που πρέπει οι κυβερνώντες αλλά και όσοι διεκδικούν την εξουσία να διαχειριστούν, και αυτή έχει να κάνει με το διεθνή παράγοντα που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί δεδομένα εξαιρετικά δύσκολα στη διαχείρισή τους. Π.χ. αυτή η ιστορία με το Ιράν που έλεγες.
1: Ναι. Με το Ιράν, τις οικονομικές κυρώσεις. Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, τελικά ξεκίνησε για λίγες εβδομάδες και έχουμε φτάσει μήνες αργότερα. Το πόσο επιδρά αυτό, γιατί έλεγες ότι ο καθένας με βάση το πορτοφόλι του κρίνει και αποφασίζει. Μα η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο τελικά είναι δεδομένο, είναι εδώ. Έρχεται ο χειμώνας, όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο χειμώνα εφόσον ο πόλεμος σε εξέλιξη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ολόκληρη.
0: Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, έχω εδώ μπροστά μου, ότι σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή, η χονδρεμπορική τιμή, έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους. Μεγαβατόρα δηλαδή έφτασε στα 173,73 ευρώ στη χονδρική. Καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει?
1: Βέβαια.
0: Νομίζω θεωρείται πια δεδομένο και αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις. Ήδη το έχει προαναγγείλει ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και να μην το είχε προαναγγείλει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Το επιβάλλει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Συνολικά περισυνελέγησαν 218 άτομα από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. 2 άτομα πέταξαν μολότοφα από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. Συναγερμό στη Νότια Κορέα από την είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στη ζώνη αεράμινας. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: κλειδώνουν, διαβάζω τα μέτρα, φιλενάδα μου. Κλειδώνουν και οριστικοποιούνται, λέει, και οι κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες θα ωφεληθούν από αυτά. Εγώ μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι δεν έχω πολύ καταλάβει. Ακούω διάφορα.
1: Και διάφορους.
0: Όχι, ακούω και κυβερνητικούς παράγοντες και το κυβερνητικό εκπρόσωπο άκουσα. Που έχει βγει.
1: Ήταν περισσότερο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι, που έχει πει.
1: Εντάξει, είναι σαφές ότι δεν θα ακούσουμε τα μέτρα ακριβώς.
0: Καλά, άλλη μόνο.
1: Μα γι' αυτό λέμε ήταν πιο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει. Οι πάντες περιμένουν να γίνουν σοφότεροι από όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε ότι η κυβέρνηση ποντάρει πολύ σε αυτό το πακέτο, επισημένοντας βέβαια ότι οι προσδοκίες δεν θα πρέπει να είναι τεράστιες, διότι δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας, ούτε πρόκειται να πει κουφιά λόγια.
1: Αντιθέτως, το λέει για να προλάβει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς,
0: ναι,
1: που θα καταθέσουν τα προγράμματά τους.
0: Αντιθέτως, επισημαίνει πως οι όποιες αλλαγές θα αφορούν κυρίως σε αυτό που λέμε, αν υπάρχει δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, μεσαία τάξη. Ναι, από ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους.
1: Να βάλει όλο και περισσότερες επαγγελματικές τάξεις,
0: ναι,
1: και να ανοίξει την περίμετρο των μέτρων, την όσο μπορεί, ναι, περισσότερο.
0: Τα οποία μέτρα πόσο είναι, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, κάποιοι λένε 1,2, κάποιοι λένε 1,3, μαζί
1: με
0: κάποιοι λένε 2.
1: Κάποιοι 2,5 μέχρι 2,5.
0: Για δις ευρώ μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, για δισεκατομμύρια μιλάμε.
0: Ευρώ.
1: Το ευρώ πάντα, ναι. Αν μιλούσαμε για δραχμές, άστο.
0: Ναι. Δραχμάς δεν δίνω.
1: Άλλο.
0: Δεν δίνω.
1: Ότι θα έχει ένα σχέδιο μέχρι το 2030 και εκεί ανοίγει και το ποσό. Αλλά εγώ ένα ξέρω. Όταν ακούς τον Πρωθυπουργό από τη Θεσσαλονίκη να εξαγγείλει μέτρα, μετράς κιόλας. Κάθεσαι με το κουμπιτεράκι και μετράς. Δεν θέλεις μόνο να ακούσεις αόριστα.
0: Και δεν είναι μόνο
1: κάτι συγκεκριμένο.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, το οποίο νομίζω το βάζουν και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων στις τοποθετήσεις τους και εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα αυτή την έρευνα. Μιλάμε με ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας και αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα που έχουν, αλλά και τις προσδοκίες τους εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκείνο το οποίο επισημαίνουν είναι ότι τα όποια μέτρα θα αφορούν κατά τα φαινόμενα βέβαια τα εισοδήματα του επόμενου χρόνου.
1: Βέβαια, πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άρα του 2027.
0: Άρα θα γίνουν ορατά σε βάθος χρόνου όσα γίνουν κλπ.
1: Αν έχουν σχέση και με τη φορολογία το 2028 ουσιαστικά.
0: Κάτσε Μάη μου δηλαδή.
1: Να έρθει λίγο. Εκτός αν είναι άλλου τύπου μέτρα.
0: Ναι, αυτό επίσης από πλευράς επικοινωνιακής εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι πως μπορεί παιδί μου, η κυβέρνηση να θεωρεί ότι κινείται. Επαναλαμβάνω, να θεωρεί ότι κινείται ορθολογικά. Και σου λέω ότι κοιτάξτε να δεις, εδώ δεν πρόκειται να λαϊκίσουμε, ούτε να παίξουμε στα ζάρια, ας πούμε, τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, δεδομένου ότι υπάρχουν πια και νέοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμείς δεν θα την άκουσαμε την μπάνκα στον αέρα, ναι, το λένε και το ξαναλένε.
0: Υπάρχουν νέοι κανόνες που επιβάλλουν το όριο των δαπανών που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση χώρας μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουν
0: αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Βέβαια έχουν αλλάξει. Και γι' αυτό απορώ και με αυτούς και με τις προτάσεις που ακούω, που φαίνονται ότι είναι σαφώς. Ότι είναι κοστολογημένος και ότι υπερβαίνουν αυτά τα όρια που υπάρχουν.
0: Από την άλλη μεριά, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής: ότι μπορεί όλα αυτά τα δεδομένα να είναι στο τραπέζι και νομίζω επειδή ως λαός και πολίτες έχουμε τσουρουφλιστεί από κούφιες υποσχέσεις και δανεικά τα οποία χρυσοπληρώσαμε με το χειρότερο τρόπο την περασμένη δεκαετία. Από την άλλη, όμως, το λέω για τρίτη φορά, ο κόσμος περιμένει να ακούσει και χειροπιαστά πράγματα που να αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητά του και την τσέπη του, διότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια, που δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν το μήνα, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Ακούω, ας πούμε, κυβερνητικά στελέχη διάφορα στα τηλεπαράθυρα. Να άκουγα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τις προάλλες να λέει: έλα ρε εσύ τώρα. Πήγατε διακοπάρες, ας πούμε, γυρίσατε κλπ. Και λέτε: ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας στις διακοπές του δεν τις θυσιάζει για κανένα λόγο και μπορεί, όπως παλαιότερα λέγανε, να υποστεί θυσίες, δεν θα το πω λαϊκά, το τι ξεραίνει, ας πούμε, άστο τώρα, ναι, ναι, θα το πω λαϊκά, και ναι, γιατί αποπνέει και μια δυσοσμία αυτό, ναι.
1: Είναι και η ώρα.
0: Ακριβώς, για να πάρει τις ανάσες στο καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει
1: ότι είναι πλούσιος, ότι έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Μην τρελαθούμε, γιατί είναι σαφές ότι και λιγότερες διακοπές πήγαν όσοι πήγαν διακοπές, και κάποιοι πήγαν στο χωριό, πήγαν φιλοξενούμενοι, πήγαν στο εξοχικό τους. Θα μου πεις, διακοπές είναι και αυτές. Ναι, αλλά το οικονομικό πρόβλημα δεν πάβει να υπάρχει. Και απ' την άλλη, Βασίλη μου, σου λέει ο άλλος, ακούω συνεχώς για υπερπλεονάσματα. Ακούω, έχουμε υπερπλεονάσμα, πάει καλά ο τουρισμός, οι φόροι, όλα πηγαίνουν καλά. Δεν μπορεί να μετράμε ευρώ-ευρώ τι θα έρθει στην τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Θέλει κάτι παραπάνω.
0: Πάντως ο κύριος Πιερακάκης έδωσε χτες διευκρινήσεις σε σχέση με το μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει, για την αποπληρωμή του χρέους. Τα είδες, φαντάζομαι.
1: Τα είδες.
0: Είπε, ναι, βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι είναι μύθος ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει το χρέος με όρους δυσμενείς και ότι τα λεφτά αυτά δεν πιάνουν τόπο. Όπως επίσης είναι μύθος ότι τα χρήματα αυτά για την αποπληρωμή του χρέους θα μπορούσαν να πάνε σε παροχές.
1: Δεν μπορούν να πάνε.
0: Δεν μπορούν να πάνε σε παροχές.
1: Γιατί μέχρι κάποιο ποσοστό μπορούν τα χρήματα να πάνε. Mm. Την άλλη έχω μια απορία. Η κυβέρνηση περιμένει με το αφήγημα της αποπληρωμής του χρέους να πάει στις εκλογές. Πιστεύει θα της δώσει πόντους στις δημοσκοπήσεις αυτό? Δείχνει βέβαια μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών, ότι φροντίζει και για τις επόμενες γενιές, τις οποίες καλά να είμαστε, τις έχουμε φορτώσει με βάρη. Αλλά
0: όπως λέει ένας φίλος μου, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα παραδώσουμε κι εμείς.
1: Έτσι
0: μας τα φορτώσανε κι εμάς. Ναι,
1: γιατί να θυμίσω ότι περάσα χρονιές που στα 50 ετών κάποιοι παίρναν συντάξεις μεγαλύτερες από τους μισθούς κτλ. Και έτσι τα παιδιά μας έχουν αυτό το ασφαλιστικό που έχουν. Αλλά μόνο με αυτό το αφήγημα περιμένει να κερδίσει εκλογές. Ξέρω, το λέω.
0: Πάντως, ό,τι αφορά το χρέος, οι διευκρινήσεις που δόθηκαν νομίζω ήταν περισσότερο από αναγκαίες. Δεδομένου ότι εκείνο το οποίο ακούγαμε και ξανακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 1,5%, τα οποία θα μπορούσαν να αποπληρωθούν και αργότερα. Έτσι, εξήγησε ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν το κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο με βάση το Euribor που υπολογίζεται, δηλαδή είναι συν περίπου μισή ποσοστία μονάδα, σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 3%. Ενώ σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πιερακάκης, δεν υπάρχει νέος ακριβότερος δανεισμός για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι το δημόσιο δανείζεται για την αναχρηματοδότηση των κανονικών λήξεων των ομολόγων και τη διατήρηση της παρουσίας τους στις αγορές με βάση τα υπαρκτά μεγέθη, τα οποία είναι στο πλαίσιο των υπολογισμών που έχουν γίνει και των...
1: Ναι.
0: Επίσης, αξίζει νομίζω να πούμε κάτι ακόμη, ότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι η αποπληρωμή περιορίζει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ζήτημα με τα χρέη μέσα στην επόμενη 20ετία, και με αυτή την αποπληρωμή, περιορίζοντας αυτό το κίνδυνο, καταφέρνει να εξοικονομήσει τόκους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο που μπορούν να δοθούν.
1: Δεν είναι μικρό το ποσό που κερδίζουμε. Άλλωστε είναι τα δάνεια τα οποία
0: δεν
1: είναι
0: σε παροχές, εννοώ, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι. Είναι τα δάνεια που δεν είναι τα δάνεια από τον ESM όταν προετοιμάστηκε η Ευρώπη και δανειστήκαμε. Είναι τα δάνεια της πρώτης περίοδου που είχαν υψηλότερο τόκο.
0: Ναι. Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί μετά έχουμε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, νομίζω. Καθημερινή κυκλοφορεί με τίτλο «Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη». Έχασαν συνολικά 21.000 μαθητές στα ελληνικά σχολεία μέσα σε τρεις χρονιές, γράφει Καθημερινή. Το πρόβλημα εμφανίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια περίοδο διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
1: Είναι
0: εντυπωσιακό. Διαβάζω επίσης. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Γράφει ότι στη θέση ότι πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανάρξη των ερευνών για το καλώδιο, επιμένει η Άγκυρα. Ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι ο σχεδιασμός της δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Ειδικότερα, λέει, οι τουρκικές πηγές αναφέρουν στην Καθημερινή ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκομένων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Και όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Στις γαλλικές εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του 2027. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος και με βάση τα ισχύοντα δημοσκοπικά δεδομένα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, κουραριστερός, πιθανόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.
1: Μάλιστα. Σημεία των ότι την ενοχλεί ιδιαίτερα την κυρία Λεπέν να έχει απέναντί της το Ζαν-Λικ Μελανσόν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα μείνουμε στη Γερμανία και θα τη δούμε τη Γαλλία προσεχώς. Εγώ να περάσω την εφημερίδα τα νέα, όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, γιατί υπάρχει μια επιδίωξη από τα 6 το αφορολόγητο ευρώ την ημέρα να πάει στα 10. Πολλές επιχειρήσεις αμείβουν επιπλέον έτσι τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, επίσης πολύ ενδιαφέρον. Καρκίνος Αλτσχάιμερ. Μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη.
0: Αχ, Παναγιά μου, τι.
1: Τώρα, πρωί-πρωί, ναι. Ναι. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεότερα, στο τρίτο θέμα της εφημερίδας. Και ακόμη, τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα.
0: Αυτό
1: πολλά
0: πάλι
1: δημοσιεύματα, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αυτό πάλι.
1: Προσγειώθηκε χθες το αεροπλάνο.
0: Αυτό πάλι δεν είναι λίγο.
1: Και το, δεν το διαψεύδει καμία πλευρά.
0: Καμία πλευρά.
1: Καμία πλευρά.
0: Παρότι καμώνονται ότι δεν τους απασχολεί κιόλας. Πρόσκειται, βρίσκεται ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα, σε αυτή τη συγκυρία. Εντάξει, υπάρχει ανοιχτό το ουκρανικό, βέβαια, εννοείται.
1: Και το ιρανικό, με τις οικονομικές κυρώσεις.
0: Ναι, και έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις και εσύ, ότι σφυρίζουν λίγο αδιάφορα. Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Πήγε μια βόλτα. Πήγε βαλίσσια.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Τι να έκανε, βαρέθηκε.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και πολλά ερωτήματα μπαίνουν γύρω από το τι δουλειά έχει, μπορεί να έχει ο αρχηγός της CIA στην Μόσχα, εάν κάνει κάποια, βρίσκεται σε κάποιο είδους απόρριτη αποστολή, θέλει να μεταφέρει κάποιο πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, θα το δούμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, πάω στην απογευματινή, έτσι, κύριος τίτλος, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στη φορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης για όσους εργάζονται και διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Διαβάζουμε επίσης, σε ελληνικό FBI μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 70 έως 75% πάνω τιμές στα μικρά από το 2017. Αυτά.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Ο τίτλος της εφημερίδας. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Δεύτερο θέμα. Τρομοπόδικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Και ακόμη η κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου.
0: Συνεχίζω εγώ. Έχω μπροστά μου το ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμά μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στην Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός, γράφει ο ριζοσπάστης.
1: Να πάω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Βέβαια η εφημερίδα μας πληροφορεί εντός της εβδομάδας θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση και σας το έχουμε υποσχεθεί. Μόλις υπογραφεί θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Πάντως εγώ νομίζω ότι πιο πολλά ξέρουν οι δημοσιογράφοι παρά οι αρμόδιοι παράγοντες. Με τους οποίους εμείς επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά. Η Κολτσίδα δεν έχει σταματήσει να παίρνει τηλέφωνα. Και η εντύπωση που έχουμε είναι ότι μάλλον περισσότερα γράφουν οι δημοσιογράφοι από αυτά που εξετάζουν οι ίδιοι οι αρμόδιοι παράγοντες.
1: Ναι, ναι. Μα η υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμη.
0: Έρχομαι εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Άγια Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, αναρωτιέται η εφημερίδα στο προσέλιδό της. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Τους στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ένα ακόμη θέμα. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα, αναρωτιέται επίσης στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Βεβαίως. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Το ρωσικό υποβρύχιο, όπως εδώ. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, συνεχίζουμε με την εστία.
1: Συνεχίζουμε με την εστία.
0: Με την εστία, ναι. Όπου έχει τίτλο «Επικίνδυνο για την ΕΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια». Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας. Και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό.
1: Έχει πάρει το χρυσό φοίνικα αυτή η ταινία. Στις Κάνες. Να περάσω εγώ στο Μανιφέστο, στην εφημερίδα Μανιφέστο. Και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, ρωσικά ντρόνς καμικάζει. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και δεύτερο θέμα, Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Για τη Θεσσαλονίκη προφανώς.
0: Στο Μανιφέστο όλα αυτά.
1: Στο Μανιφέστο τα δύο πρώτα θέματα.
0: Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα για να πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη συνάδελφο Δήμητρα Κυρανούδη. Είναι διευθύντρια της Deutsche Welle. Για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Γερμανία εν ώψη των τριών κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο Σεπτέμβρη. Καθώς φαίνεται ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν έχει πάρει απλώς κεφάλι, αλλά καλπάζει ιδιαίτερα στη Σαξονία, όπου υπάρχει πολύ σοβαρός. Να πω τη λέξη κίνδυνος. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, να το πω πιο στεγνά δημοσιογραφικά, ναι, να κάνει κυβέρνηση. Και όταν μιλάμε τώρα για γερμανική ακροδεξιά, δεν εννοούμε για μια εξοραϊσμένη ακροδεξιά, παρότι η επικεφαλής του AfD είναι μια γυναίκα που δίνει, υποτίθεται, ναι, μια φρέσκια ματιά. Μιλάμε για ένα κόμμα με βαθιές ναζιστικές ρίζες και μια έτσι απροσδιόριστη και αχαρτογράφητη βούληση σε ό,τι αφορά τις πραγματικές προθέσεις του στην περίπτωση που κληθεί να κυβερνήσει έστω και ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο.
1: Μιλάει ανοιχτά για έξοδο από το ευρώ, έξοδο από τη Σέγγεν. Δήμητρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα από το Βερολίνο, και πράγματι η Γερμανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μπορούμε να πούμε, γιατί οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, αρχικά στη Σαξονία Άνχαλτ και έπειτα σε άλλα δύο κρατήδια, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο,

0: τις πολλές μάλλον τοπικές οργανώσεις της ΑΕΦΤΕ ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις, αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου του Μίνστερ που χαρακτηρίζει έτσι και το ίδιο το κόμμα στο ομοσπονδιακό το επίπεδο. Βέβαια αυτή η δίκη είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε την τελική έκβασή της στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι. Και σε πανεθνικό επίπεδο πάντως το ΕΦΔΕ είναι πρώτο, έτσι δεν είναι, τα ποσοστά του είναι και σε πανεθνικό, όχι τα ποσοστά στα κρατήδια που αναφέραμε πριν, mm-hmm. δεν έχει τα ίδια ποσοστά, mm-hmm. αλλά είναι πρώτο και εκεί, κάνω λάθος.
0: Βέβαια, και μάλιστα έχει παγιωθεί πλέον η διαφορά γύρω στις 8, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο η ΑΕΦΔΕ κινείται στο 28 περίπου τους 100, 29 μάλιστα. σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς είναι στο 20 με 22%, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Βέβαια στη Σαξονία-Άνχαλ που έχουμε στις 6 Σεπτεμβρίου την πρώτη εκλογική αναμέτρηση κινείται στο 42 με 43% και μπορεί, λένε πολλοί αναλυτές, να πλησιάσει, να αγγίξει, να καταφέρει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει την πρώτη μεταπολεμικά κυβέρνηση, ακροδεξιά κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο.
2: Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Ναι. Δήμητρα, εγώ να σε ρωτήσω το εξής, επειδή εσύ ζεις στην καθημερινότητά σου αυτή την πραγματικότητα που για μας μοιάζει εφιαλτική, εκεί όμως τίνει να γίνει ρουτίνα, έτσι δεν... το ερώτημα το δικό μου είναι, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία αυτής της έκρηξης της ακροδεξιάς, ιδιαίτερα στην Ανατολική Γερμανία? Πάντα είχε ισχυρά ερίσματα εκεί, αλλά mm-hmm. να φτάνει στα ποσοστά του 42 και 43%, δηλαδή περίπου το μισό εκλογικό σώμα κρατηδίων, ας πούμε, ομοσπονδιακών, να στηρίζει νεοναζιστικά μορφώματα, είναι ένα θέμα.
0: Ειδικά στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τη Γερμανική Επανένωση δεν υπήρξε απόλυτη σύγκριση μεταξύ των δύο Γερμανιών σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι κρατήδια με έναν πληθυσμό που γερνάει. Πολλοί νέοι εκ των πραγμάτων φεύγουν προς τη Δυτική Γερμανία ακόμη και σήμερα για να σπουδάσουν, για να ζήσουν. Και παρά τις εισφορές αλληλεγγύης που πληρώνουν όλοι οι πολίτες της Γερμανίας, η Δυτική Γερμανία ακόμη μέχρι σήμερα για τους υπόλοιπους Γερμανούς των ανατολικογερμανικών κρατηδίων και παρά τις επενδύσεις βιομηχανιών, δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να καλύψει αυτό το φάσμα. Πολλοί νιώθουν ότι είναι μόνοι τους, ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν ασχολείται με την Ανατολική Γερμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία. Και αυτό ακριβώς το κενό κατάφερε σε πολλές κυρίως περιοχές της Υπαίθρου να καλύψει η ΕΦΔΕ, η οποία ξεκίνησε πραγματικά, ιδρύθηκε το 2013, την περίοδο της ευρωκρίσης. Ήταν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή ήταν ένα κόμμα με μια ρητορική πάρα πολύ επιθετική κατά το ευρωπαϊκού νότου. Είχε παίξει τότε ρόλο και το ελληνικό ζήτημα στη δημιουργία αυτού του κόμματος. Βέβαια μετά μπήκε μπροστά η αντιμεταναστευτική ρητορική και σιγά σιγά έρχονταν στο φως όλες τις περισσότερες πληροφορίες και για τις καταβολές αυτού του κόμματος με μια μερίδα υποστηρικτών του να έχουν ναζιστικές και νεοναζιστικές καταβολές.
1: Και να μην το κρύβουν κιόλας.
2: Η μετανάστευση, εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι ρόλο έχει παίξει σε όλη αυτή την εξέλιξη?
0: Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Η ΑΕΦΤΕ ζητά και στα σύνορα ζητά έξοδο της Γερμανίας όχι μόνο από την Ευρωζώνη αλλά και από την Συμφωνία Σέγγεν, mm-hmm. γιατί θεωρεί ότι αυτό ήταν το μεγάλο λάθος της Ευρώπης, τα ανοιχτά σύνορα εντός της ζώνης.
1: Η πολιτική της Άγγελα Μέρκελ ουσιαστικά σε σχέση με το μεταναστευτικό.
0: Ακριβώς. Και βέβαια ζητά, όπως τους χαρακτηρίζει, μαζικούς επαναπατρισμούς μεταναστών. Θέλει να αλλάξει όλο το δίκαιο της ηθαγένειας. Θεωρεί το ΕΦΔΕ ότι υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Έχει ρατσιστικό, μυσαλόδοξο λόγο. Αυτά είναι στοιχεία που προκύπτουν από τις δικαστικές αποφάσεις και από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Γι' αυτό και θεωρείται απειλή κατά της δημοκρατίας. Γι' αυτό και τα υπόλοιπα κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες,

0: Κάτω σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, αλλά και η αριστερά έχουν σχηματίσει το λεγόμενο δημοκρατικό τύπο στη Γερμανία, αποκλείοντας μια συνεργασία με την AfD για το σχηματισμό κυβερνήσεων σε κρατήδια και ομοσπονδιακό επίπεδο. Θα δούμε πάντως τις εξελίξεις στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Η Σαξονία Άνχαλτ θεωρείται αυτή τη στιγμή πείραμα και ταυτόχρονα βαρόμετρο. Ό,τι συμβεί δηλαδή εκεί και στις εκλογές, αλλά κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί σίγουρα θα βγει πρώτο κόμμα, είναι η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες πάνω από τις 20 μονάδες, θα καθορίσουν και τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά και τις εξελίξεις στη Γερμανία το επόμενο διάστημα. Αν δηλαδή κάποιο κόμμα τελικά σπάσει αυτό το δημοκρατικό τείχος και κάνει το βήμα για πρώτη φορά με τα πολεμικά και
1: Και τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέλλον του κυρίου Μέρτς, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό, γιατί τρίζει νομίζω για καλά η καρέκλα του.
0: Βρίσκονται πάντως τα ποσοστά δημοφιλίας του σε ιστορικό ναδί, είναι τα χαμηλότερα ποσοστά που λαμβάνει Γερμανός καγκελάριος και παρακολουθεί και αυτός με αγωνία της εξέλιξης, γιατί βρίσκεται μπροστά ενώπιον ενός κρίσιμου φθινοπόρου μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να υλοποιήσει τις βασικές τομές που έχει υποσχεθεί στην κυβερνητική συμφωνία, γιατί στη Γερμανία η συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης είναι δεσμευτική, δεν είναι απλά υποσχέσεις. Πρέπει τα γερμανικά κόμματα να τηρήσουν όσα υπόσχονται προεκλογικά. Μιλάμε για βασικές τομές στη Γερμανία, για μια ριζική αναθεώρηση του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως το γνώριζε η Γερμανία με τα πολεμικά, και πάνω εκεί βασίστηκε και το οικονομικό θέμα της Γερμανίας. Δεν θα μπορέσει όμως μάλλον να τις φέρει όλες εις πέρας αν επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια για τα τρία κρατήδια. Αν χάσει δηλαδή και τις τρεις εκλογές, ήδη πάντως ακούγονται σενάρια ακόμη και αντικατάσταση του καγκελαρίου εσωτερικά. Στη Γερμανία υπάρχει αυτή η δυνατότητα και υπάρχει και πολύ δυσαρέσκεια και σε μια μεγάλη μερίδα των ίδιων των χριστιανοδημοκρατών.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας πάντως, αξίζει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το Βερολίνο, εδώ έχουμε μια ανατροπή των δεδομένων. Εδώ προηγείται η αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει. Το Ντιλίνκε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το AfD είναι χαμηλά, είναι και εκεί γύρω στο 18%. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία, Δήμητρα, είναι πως δημοσκοπικά, το ξαναλέω, σε πανεθνικό επίπεδο φαίνεται το AfD να προηγείται συνολικά. Έτσι δεν είναι, με ένα ποσοστό του 28%.
2: Αυτό. Ποσοστό.
1: Αυτό είναι.
0: Και οι επόμενες εκλογές είναι το 2029. Το Βερολίνο πάντως θα έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια Die Linke η οποία είναι στο 22%, στο 18% χριστιανοδημοκράτες και AfD, θα δοθεί μάχη. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι το γεγονός ότι οι χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούσαν στην πρωτεύουσα, εντάξει, βιώνουν μια ιστορική καθίζηση και έντονη αμφισβήτηση. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα του Βερολίνου, στεγαστικό για παράδειγμα, ενεργειακό και.
2: Σύγκριση των μεγάλων βιομηχανιών, ανεργία.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε το Ποσάξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
3: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Όταν δύο θρύλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους, εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σιωπήσεις. Και να ευχαριστήσουμε θερμότατα την Ήρα Πανανίδου που επέλεξε να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτή την μυθική συνεργασία, να το πω έτσι.
1: Δεν το είχα ξανακούσει, οφείλω να πω.
0: Αξέχασης Ντόλι Πάρτον.
1: Με τον Πολ Μακάρνεϊ.
0: Με τον Πολ Μακάρνεϊ. Ντόλι Πάρτον, η οποία έχει περάσει από χθες, πώς το λέμε, στην Αθανασία.
1: Ή στην αιωνιότητα.
0: Ναι, και στην αιωνιότητα. Ντόλι Πάρτον, η οποία σημάδεψε τα νιάτα μας και όχι μόνο τα δικά μας, νομίζω πολλών ακόμη συμπολιτών
1: γενεών.
0: Και γενεών. Ναι.
1: Και γενεών. Πριν
0: Ντόλι Πάρτον θα μείνει αξέχαστη όχι μόνο για το μουσικό της έργο και την δραστηριότητά της γενικότερη, αλλά και ενώ την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και για τη ζωή της που ήταν μια ζωή γεμάτη έμπνευση, γεμάτη φαντασία. Γεμάτη καλές αλλά και δύσκολες στιγμές. Πραγματικά μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία καλλιτέχνης. Πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους είναι η απώλεια της Ντόλι Πάρτον και είναι χαρακτηριστικό.
1: Με σύστησε σημαίες για μια εβδομάδα
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες.
1: Δεν έχει γίνει για άλλα και για άλλα πρόσωπα. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Η γυναίκα, θα το ξαναπούμε, το λέγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είχε δηλώσει στον Guardian πριν από λίγο καιρό ότι είναι φοβερό ότι δεν μπορώ να πάρω σύνταξη.
1: Αφού ήταν τόσο δημιουργική, μέχρι τις τελευταίες εμφανίσεις, συνεντεύξεις, εμφανίσεις. Απίστευτη.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή ρωτάτε, ναι, δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι γύρευε ο επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νομίζω ότι το ξέρουν ούτε οι Αμερικανοί. Προέκυψε μετά από μία. Όχι, οι Αμερικανοί πολίτες εννοώ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
1: Άλλοι ξέρουν τι στείλανε.
0: Άλλη
1: δουλειά.
0: Όλη αυτή η ιστορία, η οποία μέχρι να αποκαλυφθεί αποτέλεσε ένα διπλωματικό θρίλερ, δηλαδή αυτό το περίφημο αεροπλάνο το οποίο προσγειώθηκε στη Μόσχα, το οποίο μετέφερε σπουδαίους αξιωματούχους στο παρελθόν, τι δουλειά. Πας εδώ, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο κύριος, πώς το λέμε τον κύριο,
1: Ράτκλιφ Τζον.
0: Ναι.
1: Ο επικεφαλής.
0: Εγώ όλους τους αγγλόφωνους τους λέω Τζον. Τους λέω Τζον και.
1: Το λέτε μωρέ προσφορά όμως.
0: Και ο Τζον. Ναι. Λοιπόν, πήγε και σε μια περίοδο που είναι ανοιχτό το μέτωπο βέβαια των διπλωματικών εξελίξεων και διεργασιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη στιγμή που υπάρχει βέβαια ορθά ανοιχτό και το θέμα του Ιράν. Τη στιγμή που υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Ο κύριος Ράτκλιφ βέβαια. Θα έλεγε κανείς ότι δεν θα ήταν και ιδιαίτερα αναμενόμενο να κάνει τέτοιου είδους επίσκεψη.
1: Ναι,
0: αυτά αλλιώς. Αλλά
1: τα σενάρια μετά και την επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε. Τι ότι έχει να κάνει με τις οικονομικές κυρώσεις, την D-Day που απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει στο Ιράν και τις χώρες οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Ότι αυτό πήγε να συζητήσει με τη ρωσική πλευρά. Το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο ανέφερες.
0: Ναι.
1: Παραμένουν πολλά τα ερωτηματικά. Δεν θα το φανταζόταν κανείς πάντως μερικές δεκαετίες πριν ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 13. Εσείς πάντα ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα με ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούμε επιχειρηματίες, ακούμε εκπροσώπους επιμελητηρίων, ακούμε εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βέβαια ακούμε και εργαζόμενους, ακούμε τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων, δεδομένου ότι αυτή η επίσκεψη και αυτές οι εξαγγελίες αναμένεται να σηματοδοτήσουν μια ιδιαίτερη νέα πραγματικότητα στην οικονομία, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την περίφημη εναπομείνουσα μεσαία τάξη. Εμείς σήμερα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, προκειμένου να ακούσουμε την άποψη του ΕΒΑ. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας από τους βασικούς συμβούλους της κυβέρνησης του ΕΒΑ, την προσδοκία που έχει λοιπόν το ΕΒΑ και την τα αιτήματα που βάζει, αν μπορεί να
1: την ατζέντα.
0: Την ατζέντα που βάζει.
1: Και τι περιμένει να ακούσει και να ικανοποιηθεί, βέβαια,
0: ναι,
1: από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπρατάκο.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Είναι η περίοδος που μιλάμε μαζί και πέρσι, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
2: Για την επικοινωνία αυτή.
0: Βεβαίως.
2: Και πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος αναμονής για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία βεβαίως. Εμείς ως εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο που είμαστε ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός οργανισμός της χώρας, έχουμε από τον Ιούλιο ήδη αποστείλει τις προτάσεις μας, ένα υπόμνημα με 14 βασικές προτάσεις στους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα για το τι πραγματικά θέλει η αγορά, που είναι βασισμένη σε ρεαλιστικές προτάσεις. Το υπόμνημά μας είναι ένα ρεαλιστικό υπόμνημα με πολιτικές οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί η εθνική μας οικονομία και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα. Αυτό που έχουμε κάνει και θέλω να σας πω είναι βασισμένο στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι, λέγατε πριν από λίγο, σας άκουγα, λέγατε για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA,
0: ναι,
2: στην Μόσχα. Βλέπετε ότι γεωπολιτικά οι εντάσεις και τα δεδομένα δεν έχουν καμία σχέση με την ήρεμη κατάσταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ και μία πενταετία οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αλλάξει εντελώς τον κόσμο μας. Αλλά και η οικονομική κατάσταση παγκοσμίως είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε την Αμερική, το χρέος στην Αμερική να έχει ξεπεράσει τα 40 τρισεκατομμύρια. Αδιανόητο ποσό, μη διαχειρίσιμο. Η Γαλλία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της είναι στο 120%, η Ιταλία στο 140%, οι οικονομίες δηλαδή είναι αδύναμες. Οι τεχνολογίες αιχμής, η τεχνητή νοημοσύνη καλπάζει και καλπάζει εις βάρος της Ευρώπης, γιατί βλέπετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι μπροστά η Αμερική, είναι μπροστά η Κίνα, είναι μπροστά η Ινδία, και η γερασμένη Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν λειτουργεί και η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία, η οποία είναι σε μία ήπειρο που είναι πίσω από όλες τις υπόλοιπες, και η ελληνική οικονομία, η οποία ως χώρα είναι από τις τελευταίες στην ήπειρο που είναι πίσω από όλες τις υπόλοιπες. Σωστά. Το οξύμορο είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν πάει άσχημα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουμε αύξηση στο ΑΕΠ μας υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχουν αυξημένες εξαγωγές.
1: Με αυτά ως δεδομένα, κύριε Μπρατάκο, τι ζητάτε λοιπόν εσείς από την κυβέρνηση, τι περιμένετε να ακούσετε, ποια είναι τα αιτήματα που έχετε ιεραρχήσει?
2: Αυτό που έχουμε, θα σας πω και για τα αιτήματα.
0: Γιατί υπάρχουν και προβλήματα εκτός από τα θετικά σημεία, υπάρχουν και ζητήματα ανοιχτά.
2: Δηλαδή,
0: θέλω να πω, ναι, μεν μπορεί να καταγράφονται σε μακροοικονομικό επίπεδο οι δείκτες της οικονομίας, έτσι ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, όπως περιγράφεται. Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχει ακρίβεια η οποία μας τυχιώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα που ζορίζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το δικό σας χώρο, το χώρο των επιχειρήσεων, ακούμε ότι υπάρχουν μια σειρά αιτημάτων που σχετίζονται με τα χρέη, με τις δόσεις, με την ουσιαστική πρόσβαση σε δανειοδότηση από το χώρο των τραπεζών κλπ.
2: Θα σας πω λοιπόν. Εγώ θα μιλήσω για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
2: Αυτό που σας είπα πριν είναι το διεθνές και το ελληνικό πλαίσιο. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση διεθνώς και πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Δημοσιονομικά και μακροοικονομικά. Θα σας πω όμως ποια είναι τα προβλήματα τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Εμείς τι πιστεύουμε? Εμείς πιστεύουμε ότι στη χώρα μας αυτό πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό όταν εμείς μιλάμε για σχεδιασμό δεν μιλάμε για επίπεδο τετραετίας όπως το κάνουν οι πολιτικοί. Εμείς μιλάμε για σχεδιασμό δεκαετίας. Και γι' αυτό βάλαμε στη συζήτηση τα 10-15 χρόνια μπροστά και όχι τα 4. Το 30 είναι αύριο, το 2030 είναι αύριο. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό ευρύτερο και θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ακόμα και στην αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Εχθές, προχθές, δεν θυμάμαι, βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον ελληνικό τουρισμό. Έχουν αυξηθεί οι τουρίστες, οι επισκέπτες στη χώρα μας, αλλά έχει μειωθεί το spending των τουριστών. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το βελτιώσουμε. Δηλαδή, το ζητούμενο πλέον δεν είναι να έχουν περισσότεροι τουρίστες. Η Ελλάδα είναι ένα brand name το οποίο είναι...
1: Να ξοδεύουν κιόλας.
2: Ακριβώς, να ξοδεύουν και περισσότερα. Και επίσης, το μίξ των τουριστών. Έχουμε κάνει ανάλυση, κάπου διάβαζα τις προάλλες από μια ανάλυση. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν γύρω στα 1.200 ευρώ, σε αντίθεση με τον δεύτερο, που είναι οι Γερμανοί που ξοδεύουν γύρω στα 700 ευρώ οι επισκέπτες. Άρα μήπως θα πρέπει να πάμε σε άλλες αγορές, να κοιτάξουμε άλλες αγορές. Αυτός προς τον τουρισμό. Να έρθω λίγο τώρα, γιατί εσείς καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείτε τα άμεσα που θα πρέπει να γίνουν. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις λεξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Και σας το λέω βιωματικά. Εγώ με 35 χρόνια επιχειρηματίας έχω περάσει περιόδους, όπως καταλαβαίνετε, από εξαιρετικές μέχρι δραματικές. Γνωρίζω τι σημαίνει να έχεις θηλιά στο λαιμό από οφειλές και να μην έχεις τη δυνατότητα πολλών δόσεων για να μπορέσεις. Όχι νοικοκυρέως, γιατί ξέρετε, κατά βάση οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι νοικοκυρέοι επιχειρηματίες. Ναι. Δεν θέλουν να χρωστούν. Θέλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις.
1: 120 λοιπόν, 72-120.
2: Οπωσδήποτε σε 120 δόσεις. Και δεν έχει καμία σημασία, γιατί ακούω διάφορους να μου λένε, ναι, άλλα πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι 72. Υπάρχει χρόνο να ανακοινωθούν 120. 120 λοιπόν δόσεις. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τώρα, αν θα το κάνουν αυτό με ένα σχεδιασμό έτσι ώστε το 2030 να φτάσει στο 40%, θα σας έλεγα ότι μικρό ρόλο παίζει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί και να πάει στο 40%. Επίσης θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν θα γνωρίζετε. Το ξέρετε ότι στην προκαταβολή φόρου δεν λαμβάνονται υπόψη το τι κέρδη μπορεί να έχει η επιχείρηση την επόμενη χρονιά, αλλά το τι κέρδη είχε την τρέχουσα χρονιά.
1: Άρα θέλετε να αλλάξει και αυτό. Θέλετε να αλλάξει και αυτό.
2: Όχι, λέω το εξής. Ναι. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει όφελος, έχει κέρδη σε μια χρονιά επειδή πούλησε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
2: Πληρώνει προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο στο κέρδος από την πώληση του ακίνητου που πήρασε άπαξ. Μια φορά το πούλησε, δεν το ξαναπουλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε, ούτε καν αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μείωση της προκαταβολής φόρου και να υπάρχει και ένας έλεγχος. Δηλαδή, δεν είναι κακό οι επιχειρήσεις να κάνουν μια εκτίμηση και να λένε στην πολιτεία, εμείς τόσα είναι τα κέρδη τα οποία υπολογίζουμε ότι θα έχουμε τον επόμενο χρόνο και η προκαταβολή να βασιστεί σε αυτή την εκτίμηση των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται σε πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρώπη. Εκεί όπου οι επιχειρήσεις δεν είναι εκ των προτέρων κακοπροαίρετες, θα πούν την αλήθεια. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι λίγο διαφορετική το perception.
1: Ναι.
2: Τρίτον,
1: ναι.
2: Συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Είναι γύρω στα 3,5-4 περίπου δις τα χρήματα που οφείλει το κράτος, νοσοκομεία, άλλοι φορείς της κυβέρνησης προς ιδιώτες και κυρίως προς εταιρείες, προμηθευτές. Εκεί λοιπόν αυτό που λέμε είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός συμψηφισμού. Μου χρωστάς 10,
1: σου χρωστάω 8, τα υπόλοιπα. Ναι, ακούγεται λογικό.
2: Δεν είναι τίποτα τρομερό αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Επίσης, τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών
1: εισφορών.
2: Εδώ τώρα. Εδώ αδικείται και ο εργαζόμενος. Δηλαδή, από τα χρήματα τα οποία κοστίζει συνολικά σε μια επιχείρηση ένας εργαζόμενος, παίρνει περίπου τα μισά. Ο εργαζόμενος στο χέρι θα πάρει περίπου τα μισά. Είναι εξωφρενικό. Mm-hmm. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε σχετικά στο μέσον των χωρών της Ευρωπαϊκής.
1: Άρα τέταρτο έτοιμο αυτό. Μείωση και άλλη. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
2: Καλά, το περαιτέρω, εντάξει, δεν μειώθηκαν και τίποτα δραματικά.
1: Ενώ το θυμάμαι και πέρσι που το είχατε πει στα αιτήματά σα. Και κάτι ακούσαμε να μειώνετε. Αυτό το λέω.
2: Μείωση λοιπόν, όχι περαιτέρω,
0: μείωση.
1: Ωραία.
2: Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις. Αυτά είναι έτσι πέντε βασικές ενότητες που, να σας πω την αλήθεια, περιμένω κάτι να ακούσουμε γι' αυτό.
1: Τα έχουμε σημειώσει. Τα έχουμε σημειώσει, κύριε Μπρατάκο, και σημειώσαμε ότι πέρσι δεν ακούσατε για τα αιτήματά σας.
0: Και αυτό επίσης το σημειώνουμε και εμφαντικά, μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και βέβαια να κάνουμε και ταμείο αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θερμά ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Μπρατάκος, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ.
1: Σημείωσα εγώ και τα πέντε που είπε.
0: Γιατί οι άνθρωποι της αγοράς μιλάνε καθαρά.
1: Ποια άλλη γλώσσα πια. Τη γλώσσα της πραγματικότητας και του ρεαλισμού. Και αυτό που είπε ότι πέρσι δεν ακούσαμε τίποτα. Για να δούμε φέτος.
0: Πάμε σε δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη Σταθόπουλο. Λέω ως ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνω 40% πλάς των εσόδων μου σε φόρους. Να μην αναφέρω και τον ΕΦΚΑ. Απ' την άλλη, λέει, βλέπω συζητήσεις για 13ο και 14ο μισθό σε άλλους. Τη στιγμή που μου ρουφάνε το αίμα. Καταρχάς, εδώ είναι άλλο το Α και άλλο το Β. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό από την πλευρά της κυβέρνησης δεν γίνεται. Γίνεται όμως, μπαίνει ως αίτημα από την πλευρά των συνδικάτων και ως εξαγγελία από την πλευρά ορισμένων κομμάτων. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Και το ΠΑΣΟΚ
1: σύνταξη.
0: Για τη σύνταξη.
1: Για τη σύνταξη.
0: Για τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Αναφέρεται σε μια είδηση που λέμε στο δελτίο και τη βλέπουμε παντού να, για επίθεση σε ένα κατάστημα το οποίο είχε μέσα κόσμο. Λέει ότι είναι άλλη περιοχή. Εντάξει, Γιάννη, θα το δούμε.
0: Ναι. Καλημέρα στον Αβραμ. Ο λαός λέει θα μιλήσει στις εκλογές.
1: Πάντα στις εκλογές, μου λέει ο λαός.
0: Πάντα στις εκλογές. Ενώ λέει λόγω υπερβολικής ζέστης δεν παίρνω σε σοβαρά εγώ τις δημοσκοπήσεις. Αν έπιναν, λέει, φραπέ και τρώγαν παγωτά την ώρα που απαντούσαν, καλά. Ο φραπές, προσέχει.
1: Είναι παντού καιρού.
0: Ναι, δεν σε εμποδίζει να
1: το αλλά, φρέντο.
0: Ναι, τώρα βέβαια μέσα στο κατά καλό καιρό δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ένα θέμα. Ποιος ρωτά σε μια άδεια πόλη.
0: Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Λέει, όλοι πρέπει να έχουμε δικαίωμα στις διακοπές. Δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται είδος πολυτελείας για λίγους. Βεβαίως. Βαγγέλης από τα Σέρας. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούει μέσω Ερτέκο. Καλημέρα στο Στέφανο.
1: Δεν τον έχουμε ξεχάσει για το αίτημά του, το λέμε για άλλη μια φορά.
0: Βέβαια.
1: Για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Όταν θα έχουμε στοιχεία θα το κάνουμε.
0: Γιώργο Στήμιο από την Καβάλα. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα στον Γιάννη το Λαζίδη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, φίλε μας, καλέ. Με Γιάννη. Λοιπόν.
1: Και στον Ιωάννη όμως να πούμε καλημέρα.
0: Και στον Ιορδάνη. Και στην κυρία Σιαφά Καλένη και στον σταμάτη των
1: Παπα-Νικολάου
0: και στην Ελένη Τύπο Βασίλειο.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Στείλτε και άλλα μηνύματα στο Viber. Μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας πεις μετά για τους γκρουπις της εκπομπής, τα μηνύματά τους.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, η Μαρία Λάγκη είναι στο στούντιο.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο RT News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άγιο Βλάσιο, Στεφάνη Βιωτίας και Ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Άνοιξε η διαδικασία για 1000 προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά 25 θέσεις στο Σώμα Πληροφορικής. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι δράστες πέταξαν μολότοφ προκαλώντας πυρκαγιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Σε κάθοδο οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Νίκος ο Βλαχάκης μας τρολάρει εδώ κανονικά.
1: Τι λέει, γιατί είναι.
0: Στο μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Τίνο. Μια απίστευτη θέα εδώ πέρα το γαλάζιο. Τώρα στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Λαδιά κανονική. Λοιπόν, και μας λέει αυτή είναι η θέα του γραφείου μου. Να σε καλά και να την απολαμβάνεις. Έχω να σου πω με όλη μου την καρδιά.
1: Τι ώρα να δουλεύεις όμως και να έχεις τέτοια θέα το γραφείο σου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος λέει θα ήθελε να ακούσω κάποιον από τους οικονομικούς αναλυτές και τους πολιτικούς να μας πει τι θα γίνει με το ΦΠΑ που μας προστάει το δημόσιο, εμάς που την περίοδο της κρίσης πέσαμε έξω. Αποτέλεσμα το ΦΠΑ να είναι επιστοτικό και δεν μπορούμε να το εισπράξουμε πίσω.
1: Αυτό είναι από τα αιτήματα του κ. Μπρατάκου που ακούσαμε αυτό.
0: Τα βασικά
1: είναι...
0: αιτήματα.
1: Ναι. Πολύ ψηλά στο να το ακούσουμε ακριβώς. Όταν σου χρωστάει το κράτος και χρωστάς και εσύ να γίνεται συμψηφισμός. Που ακούγεται απόλυτα λογικό, ε.
0: Η φίλη μας η Ελένη Παπαβασιλείου μας ρωτάει τι θα γίνει με τα βάουτσερ. Πέρυσι λέει έβαλα την αντλία θερμότητας, ακόμη δεν έχουμε λάβει το βάουτσερ. Θα το ψάξουμε και θα σου απαντήσουμε.
1: Είναι πάντως ένα κλασικό παράπονο αυτό για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία προπληρώνεις τις εργασίες και περιμένεις να πάρεις τα χρήματα, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις καθυστερεί το κράτος να σου καταβάλει τα χρήματα αυτά. Μήνες, μπορεί και χρόνια.
0: Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα της οριστικής κατάργησης των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξη Χηρίας. Λέει στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη Χηρίας. Είναι ανάρτηση στο Facebook, έτσι. Ναι. Από σήμερα, λέει, μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν, λέει, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε και το κάνουμε, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μέρες που είναι. Φουντώνει η πολιτικολογία, λογικό είναι, είμαστε σε αντίρρηση αφημέτρηση προς τη διεθνή. Ναι. Και εμείς θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εθνικής άμυνας. Δεν είναι και λίγα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα μαζί. Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν. Ευχηθώ τώρα που τέλειωσαν οι διακοπές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα, νομίζω, με ένα ζήτημα που σχετίζεται με την δική σας αρμοδιότητα. Ένα θέμα που σχετίζεται με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Διότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η Άγκυρα έχει σηκώσει πολύ τους τόνους. Και πια είναι ανοιχτή η συζήτηση για το αν η ιστορία των περίφημων ήρεμων νερών έχει πάει περίπατο. Εσείς πώς το βλέπετε?
2: Κύριε Αδαμόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα αρκετές φορές στην εκπομπή σας, ότι δεν είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες που η Άγκυρα συνεχίζει με μια προπληκτική ατζέντα αναθεωρητικού χαρακτήρα. Είναι μια σταθερή στρατηγική της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα. Εξάλλου, μαζί τα συζητάγαμε όταν υπήρχε η απόπειρα πόντισης του καλωδίου στην Κάσο,
0: ναι.
2: Και όλο αυτό το πράγμα τελικά οδήγησε στο να μην προχωρήσει η διαδικασία χωρίς η Τουρκία να υποστεί καμία συνέπεια. Μαζί συζητάγαμε για το θέμα της προσπάθειας να φέρει τη γαλάζια πατρίδα. Από το Μάιο υπάρχει αυτή η συζήτηση που πλέον είναι σαφές και αυτό ενισχύεται από την δημόσια τοποθέτηση της Τουρκίας με την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, ότι ναι, θα προχωρήσει και στην ψήφιση στη Βουλή της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά θα χωρίζει το μισό Αιγαίο από και δεξιά, θα λέει ότι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων όλα τα άλλα είναι διεθνή ύδατα. Άρα υπάρχει μια σταθερή, θέλω να πω, μια σταθερά προκλητική ατζέντα από την Τουρκία, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα έμενε κατά την άποψή μας αναπάντητη από την κυβέρνηση.
1: Τι λέει όμως η κυβέρνηση εδώ, τι λέει η κυβέρνηση, ότι τα ήρεμα νερά έχουν παράγει αποτελέσματα. Ναι, ναι, να ακούσω τι εννοείται, ναι, παρακαλώ.
2: να σου πω, δεν εννοώ ότι έβγαινε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πολύ ωραία, που μπορεί να έλεγε ότι καταδικάζουμε ή διαφωνούμε οτιδήποτε. Όμως σε επίπεδο πρακτικών αποτελεσμάτων, δηλαδή κυρώσεων, και μιλάμε τώρα κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω και Αγιοργίου και Αδαμόπουλε, ότι αυτό το διάστημα προσπαθεί να δομήσει ενιαία άμυνα, ενιαίο δόγμα, ενιαίες προμήθειες αμυντικές, και την ίδια στιγμή ένα κράτος μέλος όπως η Ελλάδα απειλείται ευθέως, δεν θα μιλήσω για την Κύπρο που κατέχεται παράνομα την Τουρκία το 40% του νησιού, απειλείται ευθέως από την Τουρκία και όλα αυτά προχωράνε χωρίς η Τουρκία να έχει καμία συνέπεια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι παρήγαγε η διακήρυξη των Αθηνών και τέρμαν Ελλάδα, θέλετε να σα πω.
1: Τι λέει η ελληνική πλευρά λοιπόν? Με άφησε να υπογράψω μια σειρά συμφωνιών μεγάλων με κολοσσούς, αμερικανικούς κολοσσούς στον τομέα της ενέργειας. Συνεχίζουμε στο επίπεδο του καλωδίου, στη σύνδεση, καλωδιακή σύνδεση Ελλάδας και με μια μεγάλη γαλλική εταιρεία. Έχω εξοπλισμένος είμαι, η χώρα μας είναι εξοπλισμένη.
0: Η ρίστο παρόδο τώρα εδώ να κάνουμε και μια αναφορά.
2: Καλά, γιατί
0: ήρθε μια είδηση τώρα, να την πούμε κύριε Κατρίνη, γιατί έχει μια σημασία. Μεταδίδεται τώρα πριν από λίγα λεπτά από το earthnews.gr αλλά και από άλλα ειδησογραφικά sites. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα είστε ενήμερος. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών τύπου FREM, αν το διαβάζω σωστά. Έτσι, είναι η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο Ιταλικών φρεγατών και θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Έχει και αυτό είναι γνωστό, έχει τη σημασία του βέβαια, έτσι.
2: Θα σας πω κάτι για να πω τον αντίλογο και την άποψή μου σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γεωργίου. Λέτε λοιπόν ότι η διακήρυξη των Αθηνών λέει η κυβέρνηση ότι παρέγαγε αποτελέσματα για την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, το αντιστρέφω και λέω, και το λέω ευθέως και δεν το λέω πρώτη φορά στη δημόσια συζήτηση, ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε τη διαχείριση των Αθηνών για να ξεπληθεί στην πράξη σε σχέση με την εικόνα της απέναντι και σε συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε τα αποτελέσματα στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας και τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση και με τους κινητήρες δανεκτικά καν και για τα F-16 αλλά και για τη συζήτηση που θα εκκινήσει για τα F-35 αλλά και σε σχέση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία εμφάνισε την εικόνα μιας χώρας που θέλει το διάλογο, θέλει την ειρήνη, θέλει τη συζήτηση και τη συνομιλία με την Ελλάδα και την ίδια στιγμή, αφού λοιπόν εξοράησε την εικόνα της, υπογράφει η Τουρκία μία μετά τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμπορικές συμφωνίες με πάρα πολλές εταιρείες, με την Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Μεγάλη
1: Βρετανία. Αυτό το κάνει γιατί έχει υπογραφεί η διακήρυξη των Αθηνών.
2: Όχι, προσέξτε, χρησιμοποιείται η διακήρυξη των Αθηνών για να παρουσιαστεί η Τουρκία, και χρησιμοποιήθηκε, είναι σαφέστατο, ως μία άλλη χώρα από αυτή την οποία εμείς ως Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, προφανώς με περιόδους υφέσεων και περιόδους ηρεμίας και περιόδους μη παραβιάσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι ο κανόνας, αλλά ήταν η εξαίρεση. Και τώρα η Τουρκία επανέρχεται, αφού λοιπόν μπήκε σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ, αφού έκανε πάνω από 15 εμπορικές συμφωνίες με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Το λέω αυτό, το τονίζω κυρία Γεωργίου. Θυμάστε τους πυράβλους Μετεόρ, οι οποίοι πήγανε στα τουρκικά αεροσκάφη. Θυμάστε μήπως τη συμφωνία της Σαφράν της Γαλλικής με τα UAV στα Μπαϊκάρ, τα οποία τους δίνουν πολύ μεγάλη δυναμική και υπεροχή σε σχέση.
1: Εγώ βλέπω για τα F-35 όλο υπόσχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει κληθεί τίποτα.
2: Τι εννοώ όμως, τι εννοώ, ότι η Τουρκία, η οποία το προηγούμενο διάστημα ήθελε να φτιάξει την εικόνα της και προς τον ΝΑΤΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου το πέτυχε. Και το πέτυχε συμπώντας τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία όμως σήμερα όχι μόνο δείχνει ότι δεν σέβεται και δεν θέλει πολιτική ρημονερό, αλλά προφορά μία με την άλλη σε προκλητικές ενέργειες, τι οποίες, ωραίες είναι οι ανακοινώσεις του κ. Γραπετρίτη και των υφυπουργών του, ωραία είναι να βγουν στα κανάλια και να λένε ότι εμείς, ξέρετε, όλα αυτά διαφωνούμε και είναι απαράδεκτα την εικόνα του διεθνές δικαίου. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να πάμε σε μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσέξτε, κ. Αδαμόπουλο, κ. Γεωργίου, αυτά πάει ο υφυπουργός. Θυμάστε εσείς μία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει πέσει ο πρωθυπουργός ευθέως στο ζήτημα επιβολής κυρώσεων οικονομικών προς την Τουρκία? Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Όπως δεν θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει εντός της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά να προτιμά να κάνει δηλώσεις εκτός. Άρα η αφωνία, η λογική που να μην δημιουργήσουμε δίθεν ένταση όταν προκαλούμαστε ευθέως, όχι μόνο δεν βοηθάει στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία αποφασίζεται. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς πρέπει να τοποθετούμε στην μεγάλη μας οικογένεια Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η λογική κατευνασμού, τη ηρεμία και τη υποτίμηση των προκλητικότατων ενεργειών τη Τουρκία, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
1: Πάμε τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μονομέτωπο κάνει ο κύριος Τσίπρας έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη? Γιατί έχετε ενοχληθεί βαθύτατα από τις δύο ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει, 2 και 9 Σεπτεμβρίου, ότι θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Κύριε Γεωργίου, εμείς στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, που είναι και προεκλογική ΔΕΘ, είμαστε στην τελική ευθεία μέχρι τις εκλογές, που τελικά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην γίνουν το φθινόπωρο, αλλά προς την άνοιξη. Ουσιαστικά οι πολίτες περιμένουν από τα κόμματα να ξεδιπλώσουν και το οικονομικό τους πρόγραμμα, αλλά και να καταλάβουν ποιες είναι και οι διαφορές των προτενόμενων λύσεων σε σχέση με αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και τα εμφανίζει ως μονόδρομο. Εμείς λοιπόν έχουμε επικεντρωθεί αυτό το διάστημα το να συντάξουμε ένα πλαίσιο προτάσεων, να ενισχύσουμε το προγραμματικό μας πλαίσιο, το οποίο βλέπετε ότι κατά περιόδους εμείς κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις με τις θέσεις, να δεν τις κρύβουμε. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε εκλογές, να τις παρουσιάσουμε σε μία μόνο εκδήλωση. Είχαμε κάνει μία εκδήλωση για την παιδεία και το συνταξιδοτικό μέσα στο καλοκαίρι. Κάνουμε αύριο μία εκδήλωση
1: για τα κόκκινα δάνεια
2: και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας.
0: Στο μεσοδιάστημα ξανασυζητάτε για τις συμμαχίες, για το τι. Το λέω τώρα, εγώ σας προβοκάρω λίγο.
2: Εσύ καλά κάνετε την προβοκάρετε, αλλά εμείς, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει οι πολίτες, οι οποίοι λογικά θα στρέψουν το βλέμμα τους προς το στη ΔΕΘ, τι θα πούν τα κόμματα. Πρέπει να ακούσουν μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και όχι μόνο διαφωνίες ή κραυγές, συμφωνίες ή διαμαρτυρίες. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση του να πείσει τον πολίτη ότι όποτε και γίνουν εκλογές δεν πρέπει να πάει με λογική διαμαρτυρίας, αλλά με λογική άλλης ψήφου και εναλλακτικής διακυβέρνησης. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να το κεφαλοποιήσει. Και βεβαίως, για και με προβοκάρατε να απαντήσω, κύριε Αδαμόπουλο, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Ξέρετε ότι πριν από λίγους μήνες πήρε μια ομόφωνη απόφαση στο συνέδριό του, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπό συζήτηση, πόσο μάλλον υπό αμφισβήτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται στη λογική της αυτόνομης πορείας και ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ ακούω τον κύριο Δούκα να την επαναλαμβάνει τόσες φορές που σκέφτομαι καλά το αμφισβητεί κάποιος.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι επανάληψη, λέει Μήτρη, πάση
0: μαθήσεω.
2: Όμως όταν υπάρχει μια απόφαση, η οποία είναι ομόφωνη, η οποία έρχεται από το συνέδριο που είναι το ανώτατο όργανο του ΠΑΣΟΚ και η οποία, το ξαναλέω, μέχρι σήμερα δεν έχει αμφισβητηθεί, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι υπό αναθεώρηση, υπό συζήτηση, υπό διαπραγμάτευση. Ο ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, θέλει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο αυτό, δεν πάμε μόνο στο ποιος θέλουμε να φύγει. Την ίδια στιγμή διεκδικούμε κυβερνητική ευθύνη με μια σειρά θέσεων και προτάσεων που πολλές φορές δέχονται κριτική, όμως εκφράζουν τη δική μας άποψη, τη δική μας στρατηγική και τη δική μας οπτική.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα επιμείνω λίγο στην ερώτησή μου, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχο πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά sites, το θέμα με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία. Έχει κλειδώσει. 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές. Και εσείς ως συντονιστής του αρμόδιου κοινοβουλευτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι θα θέλατε να κάνετε κάποια ιδιαίτερη δήλωση για το θέμα αυτό.
2: Να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζεται για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, και όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Έλληνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας. Αυτό, λυπάμαι που το λέω, Παρά το γεγονός ότι έχει ακουστεί εκατοντάδες φορές και από το στόμα του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και πολλές φορές από το στόμα του κύριου Δέρντι, εκατοντάδες φορές, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και βλέποντας τι κάνουν οι γείτονές μας, και μιλάω για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία συνάπτει συμφωνίες, το ξαναλέω, μία μετά την άλλη με πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες και χώρες, θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί μόνο η δαπάνη και η αγορά εξοπλιστικών συστημάτων, αλλά θα πρέπει η χώρα μας να έχει μια στοιχειώδη τεχνογνωσία για αυτάρκεια σε επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Αυτό θα πρέπει να είναι διαχρονικό, να είναι διακομματικό, θα πρέπει να δεσμεύει όλες τις κυβερνήσεις από τη σημερινή μέχρι τις επόμενες, ώστε να μην προχωρούμε σε δαπάνες μόνο, χωρίς ταυτόχρονα να εξαρτώμαστε αμυντικά και τεχνολογικά από άλλες ή τρίτες χώρες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτμους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έρχομαι γρήγορα σε μηνύματα φίλων μας. Ο Κώσο Παδάκης εδώ παρών με τα αστεία του και την κριτική του, την αιχμηρή. Γεια σου Κωστή, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Νίκο Τωραλάτο, το φίλο μου τον Αλέξανδρο Μουκλή, λέει δύσκολη μέρα σε ό,τι αφορά τη ζέστη και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έτσι ακριβώς. Ο Νίκος λέει ότι το 2030 που θα αποδώσει το πακέτο Μητσοτάκη θα τον έχουμε ξεχάσει, λέει ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την κριτική την συμμερίζονται αρκετοί από το χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Κάποιοι το λένε και δημόσια στο... το συμμερίζονται.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο, στο Μανώλη το Θαμακάκη είπαμε. Καλημέρα και στην Ποθή, τη Βάλβη. Γεια σου, Ποθή. Καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Να πω
0: και
1: εγώ στον Μιχάλη.
0: Και στον Νίκο τον Καλία, συγγνώμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φωτογραφίες από τα Τρίκαλα έχουμε και να δούμε. Α, έχει στείλει, πρόλαβα να το πω. Στον Μιχάλη τον Κίλιαρη που λέει: Ας παραδεχτούμε ότι η Τουρκία σε αντίθεση με την Ελλάδα κινείται με φανφάρες. Εμείς δουλεύουμε σε βάθος και εμφανίζονται αποτελέσματα όπως η αγορά όπλων ή η Αλεξανδρούπολη. Την καλημέρα μας, τον Μιχάλη.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θέλεις να σου θυμίσω κάτι? Αν και το σήμερα δεν γράφεται στο σαν σήμερα και λοιπά, όπως συνήθως, αλλά είναι Παγκόσμια Μέρα Σκύλου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έχει καθιερωθεί ως τέτοια που η πρώτη φορά καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2004 από την Colin Page, μια περασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, ειδική στη συμβίωση των κατοικιδίων με την οικογένεια, μια γυναίκα η οποία έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάγκη όταν υιοθετούνται κατοικίδια να υιοθετούνται τα αδέσποτα. Έτσι.
1: Ναι,
0: να υιοθετούνται τα αδέσποτα.
1: Είναι και το σύγχρονο αίτημα πια όλων όσοι αγαπούν και ασχολούνται με τα ζώα συντροφιάς να δείχνουμε προτιμήσεις στα αδέσποτα, στα αδεσποτάκια.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα των Σκύλων λοιπόν σήμερα.
1: Κάθε
0: όλοι
1: μέρα θα πρέπει να δω. Είναι.
0: Οι σκυλογονείς, παρότι αυτή είναι μια έκφραση που στεναχωρεί κάποιους, τι να κάνουμε, εντάξει. Εγώ την υιοθετώ προσωπικά.
1: Όσοι λοιπόν, αγαπάνε, ας το πάμε,
0: όσοι αγαπάνε τα ζωάκια και όσοι τα νοιάζονται τα ζωάκια, είτε είναι σκυλογονείς λοιπόν είτε όχι, τη χαίρονται και την απολαμβάνουν, όπως τη χαίρονται και την απολαμβάνουν κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα, είτε συγκατοικούν και συμβιώνουν με αυτά, είτε
1: τα φροντίζουν
0: ακόμη και ακριβώς. Πολύ σωστά. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία πάρα πολύ αγαπητή μας συνομιλήτρια και ακτιβίστρια και δραστήρια πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το θέμα της προστασίας των ζώων. Είναι η Σταματίνα Σταματάκου, είναι διευθύντρια της Ακαδημίας Zero Stray Project, για να μιλήσουμε για την δραστηριότητα αυτού του project, αλλά βέβαια και για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλων. Α, τι είναι? Project, ναι, project. Σωστό. Με διορθώνουν, ναι, δεν είναι project, είναι project όπως είναι η πατουσίτσα.
1: Α, τι ωραίο, ναι.
0: Η πατουσίτσα του
1: σκύλου.
0: Κυρία Σταματάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητή Σταματίνα.
4: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Μας επιτρέπει στο ελληνικό, ούτως ή άλλως στο ελληνικό μιλάμε κάθε φορά που επικοινωνούμε. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, έτσι δεν είναι?
4: Είναι μια μέρα, μπορούμε να πούμε ότι μας υπενθυμίζει.

0: Ήταν εξαιρετικά εύγλωτο. Συζητούσαμε και με εκπροσώπους φιλοσοφικών οργανώσεων και με νομικούς συμβούλους κλπ. Έπεσε στα μαλακά, από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει περάσει στα μαλακά. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, ούτε το μοναδικό περιστατικό κακοποίησης και εν τέλει δολοφονίας ζώου που βιώνουμε στην πατρίδα μας, που έχει υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχει πραγματικά ένα από τα πιο σύγχρονα. Έτσι, δίκαια σε ό,τι αφορά την προστασία και αυστηρό, ναι, σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων.
1: Έχουμε πιθανώς το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο παγκοσμίως για την προστασία των ζώων. Και αυτό ίσως συμβαίνει γιατί είμαστε μια χώρα η οποία, παρά το αυστηρό του νομοθετικό πλαίσιο, έχει, για να σας δώσω να καταλάβετε, σχεδόν όσες καταγγελίες έχουμε ετησίως για ενδοικογενειακή βία, δηλαδή για βία κατά παιδιών και γυναικών, σχεδόν τόσες καταγγελίες έχουμε και κατά ζώων. Το οποίο επίσης τι σημαίνει, ότι έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προφανώς ποτέ δεν καταγγείλονται, γιατί κανένα ζώο δεν μπορεί να καταγγείλει το δυνάμιο του.
0: Θα σου πούνε τώρα, σταματήνα μου, βάζεις το ίδιο ζύγι τους ανθρώπους με τα ζώα. Είναι, υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν αυτήν την
1: κανένα ζύγι δεν βάζουμε, καμία πλάστικα δεν βάζουμε. Δεν λέμε ούτε τι είναι σημαντικότερο, ούτε τι είναι περισσότερο ουσιώδες ή λιγότερο ουσιώδες. Λέμε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανένα πλάσμα το οποίο νιώθει πόνο και φόβο να κακοποιείται. Και μιλάμε για είδη ζώων τα οποία ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, έχει δημιουργήσει. Οπότε έχει ανάλογα και την ευθύνη τους.
2: Να μην μιλήσω για τη σύνδεση που γίνεται από τους ψυχολόγους, ότι αυτοί που κακοποιούν τα ζώα, το πιθανότερο είναι να κακοποιούν και ανθρώπους, να συμπεριφέρονται έτσι σε ανθρώπους. Έχουν την τάση να το κάνουν.
0: Να έχουν την τάση να το κάνουν.
1: Να σας πούμε ότι ως οργανισμός, ως Zero Stray Project, έχουμε και την εκπαιδευτικό μας βραχίωνα που είναι η ακαδημία μας. Σε αυτήν λοιπόν, εκτός από την εκπαίδευση των Δήμων, κάνουμε και την εκπαίδευση της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η πρώτη υποχρεωτική εκπαίδευση για αστυνομικούς πρώτης γραμμής.
0: Κάνετε σπουδαία δουλειά, είναι αλήθεια.
1: Στην προστασία των ζώων. Προσπαθούμε πολύ. Να σας πούμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την εκπαίδευση που κάνουμε και έχουμε κάνει και εργαστήρια στην ελληνική αστυνομία, έχουμε κάνει αντιστοίχως έτσι και συνεδρίες οι οποίες έχουν γίνει σε συνεργασία με τον Άριο Πάγο και την εισαγγελία του Αρίου Πάγου για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Έχουμε φέρει στην Ελλάδα ανθρώπους όπως είναι η Τζέσικα Ροκ από τη ΣΥΠΑ, που εκπαιδεύει τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς του ΣΥΠΑ για τέτοιου του ζητήματα. Έχει επισημανθεί η διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ της κακοποίησης ζώων και της κακοποίησης ανθρώπων και ιδίως ευάλωτων ατόμων. Και σημειωτέων ότι τα αδέσποτα αποτελούν δείκτη εγκληματικότητας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όσο πιο πολλά είναι τα αδέσποτα ζώα, βλέπετε το περιστατικό που αναφέρατε εσείς πριν από λίγο στην Βόρεια Κέρκυρα, που το ζώο αυτό μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, όπως και το σκυλί στη Γαστούνη, οι οδηγοί το πατήσανε εσκεμμένα. Έτσι. Εκτός κι αν είμαστε τυφλοί.
0: Α, αυτό. Μα αυτό συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Ναι.
1: Ναι. Και θα κάνω αμέσως μετά ένα σχόλιο από αυτού. Ναι. Αυτό λοιπόν που επισημαίνουν είναι ότι όσο πιο πολλά είναι τα αδέσποτα, τόσο πιο πολύ μπορεί να αυξηθεί η εγκληματικότητα. Γιατί τι συμβαίνει? Είναι πάρα πολύ εύκολο στον καθέναν να κακοποιήσει ένα ζώο. Είναι εύκολη λία το αδέσποτο. Και αφού κακοποιήσει το αδέσποτο, να φτάσει μετά για την κακοποίηση ενός ανθρώπου πολύ ευκολότερα. Τα αδέσποτα είναι εντελώς απροστάτευτα. Είναι ο ορισμός της εύκολης λίας και του πολύ εύκολου θύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε συνέχεια ζώα τα οποία βρίσκονται κακοποιημένα και δεν μπορούν να βρεθούν ποτέ οι δράστες, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Yes. Τόσο πιο πολλά είναι τα ζώα, τόσο πιο πολύ υποβαθμίζεται η αξία της ζωής τους.
0: Τώρα βέβαια θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο ζήτημα πριν κλείσουμε και μας πεις δύο λόγια και για το μεγάλο πιλωτικό πρόγραμμα που έχετε οργανώσει στην Κρήτη. Υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι, κοίταξε να δεις, εσείς όλοι που λέτε ότι αγαπάτε τα ζώα και υπερασπίζεστε τα δικαιώματά τους, δεν μας λέτε κουβέντα κάθε φορά που ένα ζώο επιτίθεται και κάνει ζημιά σε ένα παιδάκι, ας πούμε, ή σε έναν ηλικιωμένο, ή σε έναν άλλο. Και έχουμε και τέτοια περιστατικά. Βέβαια, δεν μιλάμε για δέσποτα, εδώ μιλάμε για δεσποζόμενα ζώα.
1: Ακριβώς, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Η πλειοψηφία των δαγκωμάτων, θα παρατηρήσουμε ότι γίνεται

0: ξεκινούνται από δεσποζόμενα ζώα, όχι από αδέσποτα. Και σε αυτό φυσικά και φταίνουν οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμείς μιλάμε ως οργανισμός πρωτίστως για υπεύθυνη και δαιμονία. Ξέρετε, για τα δέσποτα έχουμε μάθει να λέμε συνέχεια τα δέσποτα, να βρούμε λύση για τα δέσποτα και τι θα κάνουμε με τα δέσποτα και να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ σοβαρά ως κράτος στο να κάνουμε πρόληψη του προβλήματος. Ακόμη και αν είχαμε, τι να σου πω, αν είχαμε καταφύγει εκατομμυρίων θέσεων στην Ελλάδα, σήμερα, αύριο θα ήταν πάλι γεμάτα. Εντός 6 μηνών θα είχαμε πάλι ζώα στους δρόμους. Γιατί το ζήτημα ξεκινά από την υπεύθυνη κυδαιμονία. Και είναι αυτό το οποίο κάνουμε και στην Κρήτη. Να πούμε ότι στην Κρήτη τρέχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το περισσότερο πλέον από έναν χρόνο. Στοχεύουμε στα δεσποζόμενα ζώα και κυρίως στα κτηνοτροφικά σκυλιά, τα ζώα ευπαθών ομάδων, φυσικά και στους κυνηγητικούς σκύλους. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή η οποία βρίσκει κακοποιήσεων. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν έχουμε ήδη διαχειριστεί πάνω από 5.000 δεσποζόμενα ζώα και φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τις 60.000 εντός πενταετίας. Επαναλαμβάνω ότι στοχεύουμε στα δεσποζόμενα ζώα, όχι στα αδέσποτα. Η πηγή του προβλήματος εκεί βρίσκεται. Έχουμε ενημερωτική καμπάνια και εκπαιδευτική που έχουμε δει μια ανταπόκριση πάνω από 50%. Να πούμε ότι τα σκυλιά τα οποία καταφθάνουν σε εμάς, η συντριπτική πλειοψηφία πάνω από 8 στα 10 δεν έχουν πάει ποτέ ξανά σε κτηνίατρο.
2: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και τι συναντάμε. Προσφέρουμε δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμό, στήρωση ή εναλλακτικά εφόσον το επιθυμεί κάποιος αποστολή γενετικού υλικού DNA, όπως ορίζει ο νόμος. Και προσπαθούμε πάρα πολύ να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες. Σημειωτέων ότι έχει εκπαιδευτεί και η πρώτη αστυνομία ζώων στην Κρήτη. Από εμάς περιμένουμε μια πιο εντατική λειτουργία της. Ναι. Η αστυνόμευση ευτυχώς ή δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργεί και να θυμόμαστε ότι τα σκυλιά είναι ζώα που εμείς οι άνθρωποι φτιάξαμε και οφείλουμε να τους παράσχουμε τη φροντίδα μας και το σεβασμό μας.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταματίνα μου. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Σταματίνα Σταματάκου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Διευθύντρια της Ακαδημίας Zero Stray Project και βέβαια ενεργή, δραστήρια, ακτιβίστρια στο φιλοσοφικό κίνημα.
3: Για την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.
1: Έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από τη Μαρία Λάγιου.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πετράς. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
4: Ο καιρός.
5: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο, Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα έντονη ζέστη στην περιοχή μας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, με την Πελοπόννησο να βρίσκεται στις πιο θερμές ζώνες της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την περιφέρεια σε κατάσταση υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπίθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε σε φαρμακείο στη Βλαχέρνα Αρκαδίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους πλησίασαν το κατάστημα τα μεσάνυχτα, αφού έσπασαν την τζαμαρία, προκάλεσαν φωτιά και τράπηκαν σε φυγή. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας, με την ασφάλεια να διεξάγει εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ειδικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Το τελευταίο 24ωρο οι αρχές προχάρησαν σε νέες συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών και ξυχνίας κλοπών. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. Μία ψηφιακή ασπίδα κατά των τηλεφωνικών απατών έρχεται από την Πάτρα. Ξεκίνησαν ήδη δοκιμές μιας πρωτοποριακής εφαρμογής cyber ασπής που αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα εντοπίζει ύποπτες κλήσεις και προστατεύει τους ανυποψίαστους πολίτες. Ισχυρό παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την αγορά κατοικία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η Πελοπόννησος μαζί με την Κρήτη αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για εξοχικά. Οι ξένοι αγοραστές διαθέτουν κατά μέσο όρο από 400 έως 600.000 ευρώ, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα νεόδημητα ακίνητα. Σε ρυθμούς λευκής νύχτας κινείται η Τρίπολη, ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Δήμος ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την αυριανή μεγάλη γιορτή της αγοράς. Τα καταστήματα θα περιμένουν ανοιχτά έως αργά το βράδυ με μεγάλες προσφορές. Στην οργάνωση της Γενικής Εμπορικής Εκθεσιακής Δραστηριότητας Κορινθία Πελοπόννησος 2026 προχωρά το Επιμελητήριο Κορινθίας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 4 Οκτωβρίου στη χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου, θέτοντας υψηλούς στόχους ποιότητας, πληρότητας και επισκεψιμότητας για την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής. Την ευθύνη της οργάνωσης έχει αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η εκθεσιακή δραστηριότητα τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σημερινή προγραμματισμένη παιδική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Άλσου του Αγίου Γεωργίου, ακυρώνεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων και οδηγιών πολιτικής προστασίας. Ο καιρός για αύριο 5η 27 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγιτα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ αντίθετα στα δυτικά αναμένεται μικρή άνοδος. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερη δισογραφία μπορείτε να επισκέπτεστε το rtnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Άρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε μαζί και σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026 και θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή που ξεκινάει στην ΕΡΤ Τρίπολης και ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης οι συνάδελφοι και το team για την εκπομπή είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη, οι δύο τεχνικοί μας με τον Παναγιώτη αυτή την ώρα στο τιμόνι και στα κουμπιά της κονσόλας, ενώ για τις μουσικές επιλογές έχει επιμεληθεί ο ένας και μοναδικός Γεώργιος Γαλανός, παρότι είναι απόν γιατί ξεκουράζεται και ο Γιώργος ο Γαλανός με τις άδειές του, όμως έχει επιλέξει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε. Στους 101,5 μας ακούτε στα FM, αλλά και μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας εντοπίσετε και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και με μία απλή αναζήτηση ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας. Αυτή την ώρα 11 και 13 πρώτα λεπτά πλέον θα ακούσετε μας εδώ να σχολιάζουμε, να λέμε τα δικά μας τα θέματα και διάφορα άλλα. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας υποστηρίζουν και μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM που μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Οι ζέστη θερμοκρασίες υψηλές συνεχίζεται και για Τρίπολη έχουμε αρκετή ζέστη μέχρι και τις 11-12 το βράδυ, που και πέρα αρχίζει και δροσίζει κάπως. Καλά μέχρι τις 8 η ώρα 9, αλλά μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι σε υψηλά κλιμάκια. Είμαστε στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα, 11 και 14 πρώτα λεπτά στην Τρίπολη. Νομίζω ότι ίσως στην Καλαμάτα και θα είναι η πιο υψηλή η θερμοκρασία, όχι όμως προς το απογευματάκι τη θαλασσινή άβρα που κάπως δροσίζει. Ενώ εδώ στα ορεινά μέχρι και το βράδυ που θα δροσίσει αργά έχουμε ένα θεματάκι αυτές τις ημέρες. Για 26 Αυγούστου βλέπω στο εορτολόγιο μας Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας, άρα γιορτάζει η Ανδριανή, η Ανδριάνα, ο Ανδριανός, Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή και Νάταλη. Ναταλή και Νάταλη. Το Ναταλή με ήτα, το Νάταλη με γιώτα. Έτσι. Και βέβαια θα δούμε στα θέματα που έχουμε επιλέξει τα νέα του Αστέρα Άκτορ. Τι γίνεται με την ένσταση που σήμερα στη 1:30 εκδικάζεται. Δεν θα έχουμε εικόνα εμείς όσο αφορά την εκπομπή. Θα ενημερωθείτε, θα μάθετε και από την Era Sport και από εμάς και αύριο και στην Era Sport κυρίως, όπου θα γίνει το ρεπορτάζ για τη συνεδρία της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό για το κύπελο. Δεν θα βγει απόφαση, εννοείται, απλά θα συζητηθεί, γιατί και απόφαση να βγει αύριο, ξέρω εγώ μεθαύριο, σίγουρα θα υπάρξει, αν έχει πιθανότητες ο Λεβαδιακός, που κατ' εμέ δεν φαίνεται να έχει, θα υπάρχει και έφεση και θα περιμένουμε για να δούμε ποια ομάδα θα συνεχίσει το κύπελο. Ο Αστέρας Άκτορ, που είναι το πιο πιθανό, ή ο Λεβαδιακός, που κέρδισε τον Αστέρα βέβαια έτσι με 2-0 και αγωνιστικά είναι ο Λεβαδιακός η ομάδα που θα συνέχιζε. Όμως όταν γίνονται τόσο σοβαρά λάθη σε πράγματα που πρέπει να είσαι σωστός, δεν νομίζω ότι μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος. Θα πούμε ποιοι είναι αντίπαλοι του Αστέρα Άκτορ, όπως βγήκε από την κλήρωση και τι γίνεται γενικά στην κλήρωση του κυπέλου που είχαμε χθες στο γκολφ της Γλυφάδας, και για την Καλαμάτα φυσικά που έχει μπροστά της να παίξει στη συνέχεια του κυπέλου στη League Face. Ποιοι είναι αντίπαλοι της, ποιο γήπεδο πιθανόν θα χρησιμοποιήσει στα εντός έδρας παιχνίδια της μέχρι να επιστρέψει στην Καλαμάτα στο γήπεδο της παραλίας, κάτι που φαίνεται να πηγαίνει για τη νέα χρονιά και εννοούμε όχι την ποδοσφαιρική χρονιά.
και μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, δεν το λέω εγώ, όμως συζητώντας και με τους ανθρώπους της Καλαμάτας που είχαν έρθει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική με την ομάδα του Άρη και με συναδέλφους και βλέποντας τις εργασίες και πώς εξελίσσονται, είπαν ότι ίσως από το νέο έτος, όχι το ποδοσφαιρικό, το 27 μιλάμε, να βρεθεί η Καλαμάτα ή άντε στην καλύτερη το Δεκέμβρη, που στοχεύουν εκεί για να προλάβουν να παίξουν και με τον ΠΑΟΚ που είναι αντίπαλος στο κύπελο της Καλαμάτας εντός έδρας μάτς. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, γιατί η Καλαμάτα έχει και προβλήματα με τραυματίες, με παίκτες που πρέπει να καταρτιστεί η αποστολή, γιατί το Σάββατο δεν έμεινε, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, τελευταία δυνατή προπόνηση αύριο για την Παρασκευή, ημέρα ταξιδιού και προπόνησης, και Σάββατο με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο η Καλαμάτα με αρκετούς παίκτες αμφίβολους και επιστροφές βέβαια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πήρε και έναν παίκτη εκεί από την Μεσσηνία, το είπαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν στις 10 η ώρα, πάνοπλη όπως διαβάζω, θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, την κανονική ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, στο 0-0 της πρώτης αναμέτρησης. Είναι η Ρεβάν σήμερα 10 η ώρα για είσοδο σε League Phase του Champions League. Πιο μεγάλο διακύδευμα δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει, το να έχεις την ευκαιρία να παίξεις σε League Phase του Champions League. Για ελληνική ομάδα μιλάω και τη δεδομένη στιγμή. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια της, εξαρτάται από αυτήν και τον κόσμο της, γιατί ο κόσμος θα βοηθήσει και θα είναι στην All Win Arena σήμερα, και περιμένουμε το βράδυ να δούμε και στο Μέγκα, έτσι το θυμίζουμε και το επισημαίνουμε, ότι και στο Μέγκα μπορεί να δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του League Phase στο Champions League. Και η ΑΕΚ λοιπόν έχει τη μεγάλη ευκαιρία να νικήσει και να βρεθεί εκεί που όλοι θέλουν όταν παίρνουν το πρωτάθλημα, στο Champions League. Εκεί. Γι' αυτό παίρνεις το πρωτάθλημα, για να πας να παίξεις στο Champions League σαν πρωταθλητής και σαν κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπως λέμε, της Ευρώπης.

Διαβάζω, Παναγιώτη, τώρα εδώ μου βγήκε στο Facebook Μαρία εδώ, ενδιαφέρον. Μου βγήκε ένα βιβλίο. Θα πάω το πάρω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω αυτό το βιβλίο. Το έχει γράψει ο Άγγελος Ροδαφινός. Άγγελος Ροδαφινός, ο συγγραφέας. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι». Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, το ξέρουμε, αλλά λέει, διαβάζω εδώ απ' έξω από το βιβλίο, «Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι και καταφέρουν πάντοτε να μας χαλάνε τη μέρα». Και συνεχίζει. Απ' έξω τα γράφει το βιβλίο αυτά. Σκέψου ότι τα γράφει μέσα. Η περίφημη μέθοδος Ρο, την ξέρεις τη μέθοδο Ρο? Δεν την ξέρω ούτε εγώ, τώρα το διαβάζω, για την αντιμετώπιση τους και την επίλυση των προβλημάτων με τους ηλίθιους. Έτσι λέει το βιβλίο. Θα πάω το πάρω, το έχει δω κανείς, τώρα θα φύγω από εδώ, πάω το πάρω απευθείας. Απευθείας όμως. Θα σου το δώσω εγώ να το διαβάσεις. Θα σου το δώσω εγώ. Για ψάξε, Μαρία, τι είναι η μέθοδος Ρο, να δούμε τι γίνεται. Παρένθεση, έτσι, εντάξει. Το Διαφάνεια δεν τον πήρε καμιά ομάδα της πρώτης εθνικής. Αστέρας Μαγούλας, το είδες, ε? Ωραία πράγματα. Πέρυσι έπαιζε στην Κηφισιά, έχει παίξει Ευρώπη, έχει παίξει Άρη, Πανετολικούς. Εντάξει, τι να πάμε, όταν μεγαλώνεις γίνονται αυτά. Και ο Ρωμάνο παίζει 34 πρέπει να είναι, 35. Εντάξει.

Καλά στο είπα Παναγιώτη, 34 είναι, 35 γιατί είναι το 91, αλλά 34 τον δίνουν. Εννοείται, για Αστέρα Μαγούλα, θα χαλάει τον κόσμο. Πάμε όμως να μπούμε στα θέματά μας και να το σοβαρέψουμε λίγο. Όλα, έμαθες, ωραία, για κάνουμε, βάλε μουσική Παναγιώτη.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας με Αστέρα Άκτορ, που έχει τρία παιχνίδια εντός έδρας. Αν βάλουμε, αν λέω, γιατί το πιο πιθανό είναι να συμβεί, και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη, όπου θα διεξαχθεί τη δεύτερη αγωνιστική 8 με 10 Σεπτέμβρη. Άρα 7 Σεπτέμβρη Δευτέρα, αν γίνει αυτό, θα παίξει με τον Ηρακλή, και στις 10 Σεπτέμβρη, γιατί δεν μπορεί να παίξει στις 8, άρα 7 με 10 που λέει το πρόγραμμα εδώ του Κυπέλλου, Δευτέρα θα παίξει με τον Ηρακλή, και μάλλον θα πάμε 10 Σεπτέμβρη, στο πάνε και λίγο πιο μετά, 11, Πέμπτη, με τον Άρη για το Κύπελλο. Έτσι φαίνονται τα πράγματα, με 4 παιχνίδια εντός έδρας. Παναγιώτη, το άκουσες αυτό? Δεν το άκουσες. Το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι 7 Σεπτέμβρη Δευτέρα εδώ. Το Κύπελλο έχει οριστεί η δεύτερη αγωνιστική να γίνει 8 με 10 Σεπτέμβρη. Άρα αμέσως μετά τον Ηρακλή θα παίξει με τον Άρη εδώ. Άρα πάμε για 4 εντός έδρας παιχνίδια για τον Αστέρα, πέρα από τα... περιμένουμε εδώ λοιπόν στην Τρίπολη, δεν κουνιόμαστε καθόλου, και θα βλέπουμε τον Αστέρα και με Ολυμπιακό και με Ηρακλή και με ΑΕΚ και με Άρη, αν όλα πάνε κατευχήν με την ένσταση μιλάμε, και κερδίσει και συνεχίσει το κύπελο Αστέρας. Τώρα για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό θα σας πούμε αναλυτικά την ανακοίνωση που έχει βγει από την ΠΑΕ Αστέρα, για να καταλάβετε κι εσείς τον τρόπο και πώς μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει 9 η ώρα το βράδυ την Κυριακή, και όλα τα βλέμματα θα είναι εκεί, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει τα θέματά του, ούτε ξέρω και ποιοι παίκτες θα έρθουν από τον Ολυμπιακό. Όλο μεταγραφές κάνει, χαμός γίνεται με τον Ολυμπιακό πραγματικά. Ανακοινώνει λοιπόν η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ότι το παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τα εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα θα διατίθενται στις θύρες 2 και 3 και στο Star Store από σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου έως το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίες καταστημάτων, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ή στη θύρα 2 ή στη θύρα 3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή στο Star Store στην μπουτίκ της ομάδας στο κέντρο της πόλης. Ώρες καταστημάτων όπου θα είναι ανοιχτά και τα εκδοτήρια στις θύρες 2 και 3, και εκεί θα είναι και τα εισιτήρια στις συγκεκριμένες θύρες. Κάποιος που θα πάρει εισιτήριο για τη θύρα 2 θα το πάρει από τη θύρα 2, κάποιος που θα πάρει από τη θύρα 3 θα το πάρει από τη θύρα 3. Είναι και το Star Store, και από ό,τι ξέρω 25 και 30 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Η θύρα 1, το διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Αστέρας, θα είναι κλειστή, δεν θα ανοίξει η θύρα 1, θα είναι κενή, και εφόσον την ημέρα του αγώνα 30 Αυγούστου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θύρες 2 και 3. Η θύρα 4 έχει δοθεί ηλεκτρονικά και έχουν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα τα πάρουν τα εισιτήρια εκεί. Είναι γύρω στα 1700 που χωράει, άρα αυτά τα ξεχνάμε. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος εκεί από εδώ την Τρίπολη ή από τα γύρω-γύρω. Αφού μόνο ηλεκτρονικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα τα προμηθευτούν για να καθίσουν στη θύρα 4. Και συνεχίζω με την ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι εφόσον υπάρχουν εισιτήρια την ημέρα του αγώνα για τις θύρες 2 και 3 θα διατίθενται στα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 12 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή 30 Αυγούστου έως τις 5 το απόγευμα, ώρα έναρξης του αγώνα 9 η ώρα το βράδυ. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 7 και εννοείται ότι με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το wallet, μπορείτε να το περάσετε εκεί, και πρέπει να το περάσετε εκεί, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να μπείτε στο γήπεδο. Όλοι στο γήπεδο για την ομάδα μας. Τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για την διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι είπαμε για τα εισιτήρια. Ο Αστέρας έχει την επιστροφή του Τζόρνταν Σίλβα για το μάτς με τον Ολυμπιακό, θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας σίγουρα. Να δούμε τι άλλες αλλαγές σκέφτεται, θέλει να δει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και το προπονητικό επιτελείο, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος δεν έπαιξε καλά ο Αστέρας ή δεν ήταν αυτός που περίμεναν κάποιοι και ο ίδιος ο προπονητής. Η εμφάνιση δεν ήταν κακή του Αστέρα στο Αγρίνιο, τώρα να το δούμε πιο ψύχρεμα. Τα λάθη ήταν αυτά που κόστησαν και οι κέρυες στιγμές και φάσεις, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, που δέχτηκε 3 γκολ και πέτυχε μόλις ένα ο Αστέρας. Αυτά όμως δεν μπορεί να συμβαίνουν συνέχεια, και το να είσαι άτυχος να ακυρώνεται ένα γκολ για περίπου ένα εκατοστό, δύο, να δέχεσαι ένα γκολ στη μοναδική επίθεση που κάνει ο αντίπαλος ή στις τρεις ευκαιρίες που έχει κάνει, έχουν μπει και οι τρεις γκολ, δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Και αυτό αν το συνεχίσεις, το να έχεις μια καλή παρουσία, βέβαια δεν θέλει κανείς να ξαναδεί εμφάνιση σαν αυτή στη Λιβαδιά, που δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια, δεν δυσκόλεψε καθόλου τον αντίπαλο και έχασε με κάτω τα χέρια με 2-0. Επειδή όμως είμαστε στις 11.30, θα συνεχίσουμε μετά του Αστέρα μόλις κάνουμε το διαλυματάκι μας, και πάμε τώρα, Παναγιώτη, σε ένα μικρό διαλυματάκι για να επιστρέψουμε.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
11: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε και είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης με Queen, μιξαρισμένο βέβαια, αλλά είναι τραγούδι των Queen. Με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη συνεχίζουμε σταθερά εδώ στην συχνότητα της Air Tripolis και η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά, αυτό το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας βέβαια οι συνάδελφοι Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς συνεχίζουν. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι στο τιμόνι. Εμείς έχουμε το δίδυμο εδώ. Είναι τρίο εκεί με τους συναδέλφους στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ολοκληρώσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και να πούμε ότι στο μάτς με τον Ολυμπιακό, πέρα του γυρίζει ο Τζόρνταν Σίλβα, θα είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση και ο Μακέντα αλλά και ο Κιμπιόκα, που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πήραν χρόνο συμμετοχής, δεν έδειξε κάτι από τους δύο κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα, άρα ίσως δούμε περισσότερο χρόνο, δεν θα πω από την αρχή, γιατί ο Μακέντα είναι βασικός, αν είναι εντάξει θα είναι βασικός σεντερφόρ εννοείται, αλλά είναι και ρίσκο να ξεκινήσει βασικός χωρίς προετοιμασία. Θυμίζουμε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας είχε πάθει και θλάση και τώρα επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο πρώτο του πρωταθλήματος, μπήκε αλλαγή, έβαλε και τον γκολ, έχει ένα γκολ σε μια 15 λεπτή συμμετοχή, νομίζω ότι είναι σκόρερ, είναι ξεκάθαρο αυτό και το ξέρουμε, και άρα ακόμα είναι όλα ανοιχτά, υπάρχουν πολλές μέρες ακόμα, πάρα πολλές. Σήμερα προπόνηση, Τετάρτη, Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο θα προετοιμάζεται ο Αστέρας για το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι και βράδυ, 9 η ώρα την Κυριακή. Υπάρχει πολύς χρόνος και για να ξεκουραστούν και για να προπονηθούν οι παίκτες και για να ετοιμαστούν για ένα μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ απέναντι σε ένα αντίπαλο που είναι Ολυμπιακός. Αλλά μόνο να κερδίσει έχει ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό το ξέρετε όλοι, όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα, οτιδήποτε θετικό αποτέλεσμα να έρθει είναι καλοδεχούμενο και βέβαια και οι καλές εμφανίσεις και παρουσίες είναι σημαντικές, γιατί σου δίνουν αυτοπεποίθηση, είναι απέναντι σε υψηλού επίπεδου ανταγωνιστικό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο κύπελο τώρα να πω ότι, και να ξαναενημερώσω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι σήμερα στη 1:30 συνεδριάζει η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας διαδικτυακά, τηλεδιάσκεψη, για την ένσταση του Αστέρα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν θα βγει απόφαση σήμερα και θα δούμε ή θα πληροφορηθούμε πού πρόκειται και πότε να βγει η απόφαση. Θα πάρουμε κάποιες πληροφορίες και θα τις μεταφέρουμε. Αν πάρει την πρόκριση τώρα, που είναι το πιο πιθανό, ο Αστέρας και κερδίσει την ένσταση δηλαδή, θα παίξει τη δεύτερη αγωνιστική. Το αφήνουμε έξω την πρώτη αγωνιστική, γιατί έχει μπει ειδικό κλειδάριθμος, έτσι κι αλλιώς είτε ο Λεβαδιακός είναι είτε ο Αστέρας. Έχει προβλέψει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μην παίξουν οι δύο ομάδες, είτε η μία είτε η άλλη, την πρώτη αγωνιστική, που είναι ο αντίπαλος ο Άρης. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν 8 ή 10 Σεπτέμβρη με τον Άρη. Στην Τρίπολη είναι το παιχνίδι, εντός έδρας για τον Αστέρα. Λέμε ότι συνεχίζει και είναι κανονικά στο κύπελο, γι' αυτό τα αναφέρουμε αυτά. Αν είναι ρεπό την πρώτη, το είπαμε. Τρίτη αγωνιστική τώρα, 15 με 17 Σεπτέμβρη, θα πάει στο Βόλο να παίξει με την Νίκη Βόλου. Και τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτώβρη, πλέον μπαίνουμε στον Οκτώβρη για την τέταρτη αγωνιστική, θα έρθει εδώ η Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να αντιμετωπίσει ο Αστέρας Άκτορ. Και την πέμπτη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ, Δεκέμβρη θα γίνει το παιχνίδι αυτό, στην Allwyn Arena. Εκεί είναι η αναμέτρηση αυτή. Αν κερδίσεις Κηφισιά και Νίκη Βόλου, πιστεύω συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο, και τον Άρη μπορεί να τον κερδίσει. Δεν νομίζω ότι δεν έχει το υλικό, δεν έχει την πίστη και όλες τις δυνατότητες ο Αστέρας να κερδίσει τον Άρη. Όμως πάμε μακριά, θα δούμε. Ας τελειώσει και οριστικοποιηθεί το ότι θα συνεχίσει ο Αστέρας Άκτορ στο κύπελο Ελλάδας και τα υπόλοιπα θα τα δούμε αναλυτικά.

Κύπελο. Όμως θα παίξει και η Καλαμάτα και εκεί δεν περιμένουμε ούτε ένσταση, ούτε αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο. Έχει προκριθεί, έχει αποκλείσει τον Πανετολικό και τον αντιμετωπίζει τον Πανετολικό το Σάββατο η Καλαμάτα εκτός έδρας, στο Αγρίνιο. Εκεί οι Αγρινιώτες διψάνε για να πάρουν ρεβάνς για τον αποκλεισμό στο κύπελο. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά όσο να είναι τους έχει πειράξει αυτό πολύ. Έχουν κερδίσει και τον Αστέρα Άκτορ και θέλουν να κάνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα. Βέβαια, θυμηθείτε τι λέω, δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια ποτέ δεν τα χάνεις και δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια σχεδόν ποτέ δεν τα κερδίζεις. Έτσι λέει η στατιστική. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Σπάνια δύο συνεχόμενα παιχνίδια είτε εντός είτε εκτός έδρας να τα κερδίσεις ή να τα χάσεις. Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Αν συμβεί, θα είναι κάτι το ξεχωριστό για τον Πανετολικό. Άρα, με αυτό που σας λέμε, δίνουμε και πιθανότητες πολλές στην Καλαμάτα να πάρει αποτέλεσμα θετικό που θα πάει για την νίκη, βέβαια, στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο το Σάββατο. Η Καλαμάτα, λοιπόν, που έχει τα θέματα των τραυματιών και αυτό πρέπει να δει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, πώς θα είναι η ομάδα με αρκετούς τραυματίες που κάποιοι είναι νοκάουτ σίγουρα. Ένας εξ αυτών είναι ο Βάργκας. Ο Βάργκας έχει ένα πρόβλημα που ζήτησε αλλαγή και από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρό και θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ενώ η Καρεάσο και Κουρμινόφσκι που είναι ανέτοιμοι εδώ και αρκετό καιρό δεν νομίζω ότι θα τους ρίξει τη μάχη χωρίς να είναι έτοιμοι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ο Μιράντα και αυτός απουσιάζει, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Σίγκουρσον, του Ισλανδού επιθετικού, αλλά και του Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι πολύ σημαντικό το αν θα παίξει, όχι ότι οι άλλοι παίκτες δεν είναι σημαντικό, και ο Μπολίβαρ βέβαια που είναι τιμωρημένος, ο επιθετικός από την Βενεζουέλα, και υπάρχει κενό εκεί γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στην κορφή της επίδεσης με τους τραυματίες που υπάρχουν στην Καλαμάτα. Είχε βρει ένα ωραίο σύνολο, είχε φτιάξει μια ωραία έτσι σύνθεση ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ήρθαν όμως οι τραυματισμοί από το πρώτο παιχνίδι και η αποβολή του Πινέρο. Επιστρέφει ο Πινέρο, θα δώσει ο Αργεντινός δύναμη στο χώρο του κέντρου. Κάτι που έδειξε ότι είναι δυνατός και ο Πανετολικός εκεί. Και αν το πήρε το παιχνίδι ο Πανετολικός, το πήρε γιατί χειρίστηκε καλά την κατάσταση στο χώρο του κέντρου, θα έλεγα ο Πανετολικός. Άρα αυτό νομίζω το έχει διαβάσει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και πρέπει να το αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να έχει και τα όπλα στη διάθεσή του με τους απουσίες και όλους αυτούς τους τραυματίες. Πρέπει να βρει λύσεις και όπως είπε και ο ίδιος στο τέλος της αναμέτρησης με τον Άρη, έχω πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές και εντάξει δεν στεκόμαστε στους τραυματίες. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να δούμε μια Καλαμάτα στο ίδιο μοτίβο και στο ίδιο στήλο όπως την είδαμε στα δύο παιχνίδια, και με τον Πανετολικό στο κύπελο που κέρδισε με 4-2 και με τον Άρη εδώ στο πρωτάθλημα που έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, άσχετα αν έχασε με 3-2, έβαλε στον Άρη πολύ πολύ δύσκολα η Καλαμάτα γιατί έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και άρεσε η εικόνα της. Θα δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθεί και στο παιχνίδι το δεύτερο για το πρωτάθλημα απέναντι στον Πανετολικό. Τώρα για το κύπελο, η Καλαμάτα όπου θα παίξει στο κύπελο Ελλάδας με τον Βόλο εκτός το πρώτο του παιχνίδι και δεν έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική, θα παίξει με τη Λάρισα εντός έδρας, τώρα το εντός είναι σχετικό γιατί δεν έχει έδρα η Καλαμάτα, με τον Έστω Χρυσούπολης εκτός και με τον ΠΑΟΚ εντός. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια της Καλαμάτας. Ένα πρόγραμμα σχετικά εύκολο θα έλεγα, με την Καλαμάτα κερδίζοντας Λάρισα και Έστω Χρυσούπολης να συνεχίζει στη League Face, έτσι μου δείχνει εμένα η κατάσταση, με δύο νίκες ή μια νίκη και μια ισοπαλία. Μπορεί και με μια νίκη και μια ισοπαλία να βρεθεί στη συνέχεια του κυπέλου, όμως θα είναι χαμηλά στην κατάταξη της League Face. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα που έχει και το κύπελο μπροστά της στον Σεπτέμβρη να δώσει παιχνίδια, ξεκινώντας με τον Βόλο εκτός έδρας. Η Καλαμάτα που έχει και θέμα σοβαρό με το γήπεδο. Το γήπεδο λοιπόν που όπως λέει πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, το πιο πιθανό
στο να χρησιμοποιήσει σαν έδρα όταν παίζει εντός έδρας η Καλαμάτα είναι το γήπεδο του Ιωνικού. Λέμε το πιο πιθανό, και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα και ρωτούν πολλοί αν είναι τελειοσίδικο, αν είναι σίγουρο. Σίγουρο δεν είναι τίποτα ακόμα. Η λύση του γηπέδου του Ιωνικού στην Νίκαια είναι αυτή που είναι πιο κοντά να συμβεί. Όμως από ό,τι γνωρίζουμε και λέει και το ρεπορτάζ, θα υπάρξει μία συζήτηση του ερασιτέχνη με τη διοίκηση του σταδίου και του γηπέδου εκεί της Νεάπολης, και αν υπάρξει συμφωνία, τότε η Καλαμάτα θα χρησιμοποιήσει προσωρινά το γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη, στη Νίκαια, σαν έδρα, και φαίνεται ότι την τέταρτη αγωνιστική, αν συμβεί αυτό, για τη στοίχημα Super League, το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο που είναι γηπεδούχος η Καλαμάτα, θα το παίξει το μάτς αυτό με τον Βόλο στο γήπεδο του Ιωνικού. Ξαναλέω, δεν είναι τίποτα οριστικό, ακόμα είναι όλα ανοιχτά, αλλά το πιο πιθανό σενάριο, το πιο πιθανό είναι η Καλαμάτα να χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια που θα δίνει σαν γηπεδούχος το γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί όλους, και επειδή είπαμε για το γήπεδο, τους υπεύθυνους του γηπέδου και τους ερασιτέχνη που θα γίνει η συζήτηση για το ζήτημα, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες που χρειάζονται για να συμβεί αυτό, 28 Αυγούστου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συμβούλιο μεταξύ του ερασιτέχνη Καλαμάτας και του Δήμου, προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να δρομολογηθούν οι επόμενες ενέργειες για τα θέματα και την έδρα της Καλαμάτας. Περιμένουμε, και η αγωνία είναι μεγάλη, για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση με την έδρα της Καλαμάτας.

Και να ολοκληρώσουμε με την Καλαμάτα, εχθές που ήταν και στην πρωτεύουσα εκεί στην κλήρωση του κυπέλου οι άνθρωποι της ομάδας και ο Γιώργος Πασάς, ο ιδιοκτήτης, νομίζω ότι θα συζητήθηκε και περιμένουμε άμεσα εξελίξεις και νεότερα για το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει σαν, σαν οικοδεσπότης η ομάδα της Καλαμάτας, δηλαδή η οικοδέσποινα που θα υποδέχεται τις ομάδες. Ποιο θα είναι αυτό το γήπεδο, πιο πιθανό ξαναλέμε είναι του Ιωνικού στην Νίκαια, στην Νεάπολη, να χρησιμοποιήσει σαν έδρα, αν έχουν και όλα τα, τα θέματα λυμμένα εκεί, γιατί δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Θυμόμαστε πέρυσι υπήρχε θέμα με το φωτισμό και αναγκάστηκε και η Φυσιά που χρησιμοποίησε το γήπεδο της Νεάπολης σαν έδρα να πάει να παίξει στο Απόστολος Νικολαίδης, και πολλά να έχουν συμβεί και εκεί. Θα δούμε. Να την και επίσημη ανακοίνωση, σας το είχαμε πει εμείς, που ήρθε μόλις τώρα, πριν από 4 λεπτά λοιπόν, μας ενημερώνει η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι έχουμε δύο παίκτες που ανακοίνωσε, και ο Ναούμης ήταν και αυτός και έκανε προπονήσεις, δεν είχε ανακοινωθεί. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Καλαμάτα λέει ότι η Μαύρη Θύελλα ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Αγγελή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός συν ένα έτους. Ο 27χρονος μεσίνιος επιθετικός επιτελεί μία από τις πλέον παραγωγικές παρουσίες των τελευταίων ετών στα γήπεδα του νομού μας και έρχεται στην Καλαμάτα μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Ο Αγγελής έχει χτίσει τη φήμη του ως δεινός σκόρερ, διαθέτοντας εξαιρετικό ένστικτο στην περιοχή, καλή ποδοσφαιρική αντίληψη και συνέπεια στο σκοράρισμα. Τώρα καλείται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φορώντας τη μερανόηφη και φανέρα. Να η επιθετική λύση, γιατί όχι. Τον παίρνεις και τον βάζεις με το πανετολικό απευθείας. Από ΓΑΜΑ Εθνική, ναι. Τον παίρνεις και τον βάζεις. Γιατί όχι. Και τι έγινε. Η ΠΑΕ λοιπόν Καλαμάτα καλωσορίζει τον Σταύρο Αγγελή στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του εύχεται καλή επιτυχία. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της Καλαμάτας για τον Σταύρο Αγγελή.

Μετά όμως στην ανακοίνωση και μαζί μάλλον με τον Σταύρο Αγγελή, στην Καλαμάτα συνεχίζει την καριέρα του και ο Δημήτρης Ναούμης, ένας 22χρονος αριστερός μπακ που υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, ήταν στην προετοιμασία, δοκιμάζονταν και αποφασίστηκε να αποκτηθεί αφού έπεισε το τεχνικό επιτελείο. Ο Ναούμης πρόκειται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έχει παίξει 21 φορές σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει βάλει ένα γκολ. Παίζει σε όλες τις θέσεις όχι, έχει δυνατότητα να αγωνιστεί σε άλλες θέσεις και να προσφέρει και άλλες λύσεις στο τεχνικό επιτελείο. Με τις δύο αυτές κινήσεις, Καλαμάτα προσθέτει ποιότητα, βάθος και περισσότερες επιλογές στο ρόστερ, συνεχίζοντας διαμόρφωση μιας ομάδας που θα έχει πολλαπλές λύσεις σε κάθε γραμμή. ΠΑΕ καλωσορίζει και τον Δημήτρη Ναούμη, όπως και τον Σταύρο Αγγελή, στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας, και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι δύο παίκτες που ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ Καλαμάτα.

Βραδιά αστέρων όμως σήμερα. Ανεβήκαμε επίπεδο πάρα πολύ τώρα. Champions League φτάσαμε. Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη για τη ρεβάνς με CSKA Σόφιας. 10 η ώρα το βράδυ. Αποφασισμένοι όλοι για να πάρουν την πρόκριση. Και αποφασισμένοι και η εντεκάδα από τον Νίκολιτς, το Σέρβο προπονητή, με 300 τερματοφύλακα. Δεξιά ρότα, αριστερά Πίλιο. Μουκοντή και Ρέλβαση στόπερ. Κάιρινεν και Μαρίνι, δύο αμυντικοί μέση. Μάγερ δεξιά, αριστερά Κοϊτά. Ο Γιώβης με το Βάργα, η πιο δυνατή εντεκάδα που θα μπορούσε να παρατάξει ο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής ΣΑΕΚ, που πιστεύει ότι η ομάδα του θα τον δικαιώσει σήμερα και θα μπει σε League Phase του Champions League. 10 η ώρα το παιχνίδι, σίγουρα το δούμε όλοι, γιατί είναι και στο ελεύθερο κανάλι του Μέγκα και βέβαια και στην Κοσμοτέ Σπορ που έχει τα δικαιώματα του Champions League, του Europa και του Conference, αλλά παίρνουν και άλλα κανάλια ιδιωτικά πανελλήνιας εμβέλειας τις διοργανώσεις για το Europa, το Conference και το Champions League. Πλέον σήμερα το παιχνίδι της ΑΕΚ και στο Mega, το ελεύθερο κανάλι, στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλοι ευχόμαστε να μπει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα εκπρόσωπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και η ΑΕΚ να πανηγυρίσει το βράδυ την είσοδό της σε αυτή. Αυτά και για σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ολοκληρώσαμε την αθλητική σας ενημέρωση. Περισσότερα αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 11 και θα έχει εκδικαστεί η ένσταση του Αστέρα σήμερα στη 1:30 από την Πειθαρχική Επιτροπή. Δεν θα έχουμε απόφαση, αλλά θα δούμε το κλίμα, έτσι γενικά τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου απονάρκωθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάβω στο Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθησε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την Ερτηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφθάνουν λέμβη. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχα μάλλον ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των καλών λιμένων και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί. Πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές Πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσίαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, η Τίκο, η Μπαγκλαντές και η Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους. Ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο, αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα, μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης, και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΙ αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για τον ομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το Master Plan δηλαδή του Εύρου, Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του Κάστρου, της Άσου, και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pyrgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη, οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρα έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρα ο πρόεδρος του εταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτα σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή Ανία Κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
11: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή Λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγωσός της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με το στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγωσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι όπως είπες η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας κατά 6,6% δηλαδή έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σύμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
14: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη την Πάτμο, το Καστελόριζο την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Ο κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Παρθεί και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7, καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς, ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, οι αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Ισοδύνων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες βέβαια αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό, προβλέπει η παροχή τριών εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, το Υπουργείο με το Δήμο Κιάθου για τον καθαρισμό, ευθορπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχος Κιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, είναι αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσβο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τη συγχωνεύση των τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάρου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, και παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Οικειδεμών, τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη, και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το ακριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο ακριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσει στο προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκου, ανάμεσα τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Αγγλικής Επιτροπής, ο Κρίστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάκωνος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουραζιέρας. Μια κουραζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα.

0: Όταν η αγορά της αρχαίας Σουρίας, το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι. Εκεί φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Η αρχαιολογία αφήνει ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Τουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχο Καλαμάτου, Θανάσου Βασιλόπουλο, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Τουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα, με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της, ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
2: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας, με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμη.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέση Ναστηριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις χειρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις κυρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή. Μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιουργικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες.
2: Ξεκίνησε σήμερα. Η καταβολή των συντάξεων γενικώ, τη μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νέους μισθωτούς, όπως το ΟΓΑ και την ελευθερία των επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά οι συντάξεις της κυρίας, για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουμε κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Κύριε Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέλημα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο, Νότι. Και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σε αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίες, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφήξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βρεθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
11: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου να εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται, και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή, ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη τη μέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
13: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
14: Όχι, έτσι είναι. Μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίω στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνη των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
16: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο. θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά από ό,τι καταλαβαίνω θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον, έτσι, την μπαίνουμε
16: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
17: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
18: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα Επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακούστα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει δέλτα που βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράδα Γρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού. Βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτη μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
20: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το σύνολο του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
0: νερκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Ακριβώς.
0: Ελάχιστα.
5: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα. Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράντεφερ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρώσο Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
5: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουμε υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση την οποία έχουν ανακοινώσει τα διυλιστήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς ο Γρηγόρη το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
4: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
3: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια,
19: βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
13: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
0: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, δέθηκε 3η Σεπτεμβρίου, κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρίαστη κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδώρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
2: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία ενώψη και τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
0: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
2: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
0: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
2: Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρώτας για την, τον έμπρο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Και ποια είναι η πρόταση?
2: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα, από ό,τι πληροφορούμε, εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα, με τον εκλεκτικό της χαρακτήρα και τόνο, ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
0: Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 77 χρόνια. Υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια Μάλιστα. που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυρέτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμφτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Face του Champions League θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μεταξύ αυτού το μάλλον μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήχθη στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση το αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Face του κυπέλου, το Derby Pau Kaek και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζοντα την κλήρωση της League Face. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο Πάουκ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές, βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Σικαρία, Λέρος, Κάλυμνος, Κο και Κάρπαθος. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή η τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Στην οικονομία και στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας κριτική στα κόμματα που, όπως είπε, σπέβδουν και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών. Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80, είπε χαρακτηριστικά. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών στις 22 Αυγούστου. Την εκτίμηση ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε άγριους, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας την έξτρα αιτία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι χθες Τρίτη το βράδυ, στη διάρκεια εκδήλωσης, συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη χθες στη Μόσχα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος. Με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη υποστηρίζει την επικοινωνία και τη ροή του Earth News Radio. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές, και ξεκινήσαμε με το Hey Jude των Beatles. Είναι το πρώτο τους τραγούδι, σαν σήμερα παρουσιάστηκε από την δισκογραφική εταιρεία τους, την Apple, και είναι μια ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για ένα νέο φέρελπι και πολύ διακεκριμένο ήδη σκηνοθέτη με σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί με τίτλο «Σεισμός στη Χιλή» του Heinrich von Kleist. Είναι μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Καβάλα στο κτίριο Πρώην Lord. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Σταυρόπουλε, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ανυπομονώ να σας ακούσουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι πολύ γνωστό έργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε από εσάς και για την υπόθεσή του και ταυτόχρονα να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για την επιλογή του. Πώς το επιλέξατε, αν το επιλέξατε εσείς σε συνδυασμό και σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καβάλας, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική διεύθυνση, η Εύα Οικονόμου Παμβακά της Καβάλας, του Διπεθέ Καβάλας, ήταν πολύ ανοιχτή και πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία και στην επιλογή του χορού και στην επιλογή του θέματος. Έδωσε μόνο μια θεματική, δηλαδή η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η θεματική που έχει δώσει. Mm. Οπότε, μετά από μια συζήτηση και ένα πολύ δημιουργικό διάλογο που κάναμε, μας έδωσε αυτή τη θεματική και μου είπε: μπορείς να κάνεις ό,τι σε γεμίζει. Ξέρεις, ό,τι... Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία εγώ να διαβάσω αρκετά κείμενα, ψάχνοντας όμως πάρα πολύ συνειδητά για ένα μη θεατρικό υλικό. Δηλαδή ψάχνοντας για κάτι, δεν ψάχνα κάτι διηγηματικό ή κάτι τέλος πάντων που να μην είναι ένας κλασικός διάλογος θεατρικός. Πάντα υπό το πρίσμα του να βρω κάτι που να συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, έναν τρόπο και να μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της θεματικής μεταμόρφωση. Απλά εγώ είχα εστιάσει ότι ήθελα μια κοινωνική μια κοινωνία σε μετάβαση, μια κοινωνία που μεταμορφώνεται. Και μέσα από διάφορα μονοπάτια αναζήτησης, το μυαλό μου έφτασε και στον Kleist, ο οποίος θέτει πάρα πολύ έντονα κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές δομές σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση αμφισβήτησης, σε ένα δίλημα, μπορώ να πω, σε διλήμματα. Και με έναν τρόπο κιόλας που του άρεσε στη γραφή του να αράζει και να αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία.
0: Ήταν και δημοσιογράφος βέβαια, εκτός από φυσικά διηγηματογράφος εξαίρετος. Δηλαδή τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Έγραφε κομικά δοκίμια μέχρι έγραφε ό,τι τύχε να γράψει κανείς. Και με έναν τρόπο κάνει και ένα πολύ έντονο σχόλιο και σε σχέση με τη θρησκεία και σε σχέση με την εξουσία. Θέτει πάρα πολύ έντονα αυτά τα θέματα μέσα. Και έτσι κάπως εμένα το Σεισμός στη Χιλή νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου κείμενά του. Δηλαδή από τη σχολή ακόμα όταν είχα πρώτο έρθει σε επαφή με αυτό το κείμενο. Οπότε ξαναδιαβάζοντας το, γιατί όταν άρχισα να ψάχνω τα κείμενα πήρα αυτή την έκδοση που, από τις εκδόσεις Αντίποδες, που έχουν κάνει, έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση που έχει μέσα σχεδόν όλα τα μικρά διηγήματα. Και τα διάβασα όλα μέσα σε μια μέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το διαβάζεις. Και ο Σεισμός στη Χιλή ήταν αυτό που είπα αμέσως, εδώ κάτι έχουμε. Δηλαδή αμέσως μου έκανε γκέλ αυτό. Ναι.
0: Και μιλάμε κιόλας για μια περίοδο, 1777-1811 ήταν η ζωή του, η διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ σύγχρονα και πάρα πολύ μοντέρνα έργα, διηγήματα, όλη η γραφή του, όλη η προσωπικότητά του ήταν μπροστά, έτσι.
1: Το τρομερό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το σεισμό στη Χιλή,
0: ναι,
1: το γράφει το 1807, δηλαδή 4 χρόνια πριν αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
1: Είναι από τα τελευταία του, δηλαδή. Και το τρομερό είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή φρεσκάδα.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοκτονεί και πολύ νέος.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε μαζί με μια στενή του φίλου που ήταν άρρωστη σε τελικό στάδιο. Ε?
1: Ναι,
0: μια
1: ναι,
0: κίνηση αυτοχειρίας πολύ ιδιαίτερη.
1: Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε εκείνος. Ήταν μια κίνηση πολύ έντονη. Ναι. Ναι. Ήταν αυτά που είχαν το ρομαντικό κίνημα της εποχής εκείνης της Γερμανίας, του 19ου αιώνα, ας πούμε, που ήταν αυτοί οι μεγάλες πράξεις, μεγάλης εξόδου με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια τέτοια πράξη, αλλά νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει και το βίο του στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ένα βίο γεμάτο από ένταση, από συγκινήσεις με έναν τρόπο, αν μπορεί να πει κανείς. Και που για τους ρομαντικούς τώρα εκείνης εποχής η αυτοκτονία δεν ήταν μια πράξη δηλείας, έτσι. Ήταν μια πράξη σχεδόν ηρωική, θεωρούσαν ότι είναι, ας πούμε, με έναν τρόπο. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ συγκινητικό στο Κλάιστ είναι ότι παρότι οι θεματικές του είναι αρκετά σκοτεινές και γενικά και ο ίδιος είναι αρκετά βαρύς στις θεματικές που επιλέγει, παρόλα αυτά έχει ένα τρομερό λυρισμό και βγαίνει μια ομορφιά μέσα από στιγμές πάρα πολύ απλές, οι οποίες είναι συγκινητικές. Και αυτό κανείς οφείλει, νομίζω, όταν ξεκινάει να επισκεφθεί τα έργα του να το εντοπίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα από μακριά, από μια απόσταση, μια μαυρίλα. Αυτό είναι μια μαυρίλα, αυτό είναι μια... Αλλά εμένα μου κάνει ότι είναι μια ζωή με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Που έχει κάτι πολύ σκούρο και ταυτόχρονα κάτι πολύ φωτεινό και πολύ απλό και πολύ...
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι η ζωή του είχε σχέδιο, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ένα πλάνο στη ζωή του. Από ό,τι διαβάζουμε σε ένα γράμμα που είχε στείλει στην αδερφή του την Εθεροφθαλή, γιατί αναζητούσε μια αίσθηση ασφάλειας όταν κοίταζε το μέλλον με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όταν ένας άνθρωπος, πιστεύω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αυτή την αντίληψη, οπωσδήποτε έχει μια θετική σχέση με τη ζωή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που έπαθε ο Κλάι στην πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τους παρξιστές, οι οποίοι αρχίσαν και αμφισβητούσαν όλες τις βεβαιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί.
0: Ταράχτηκε.
1: Ταράχτηκε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βέβαια, νιώθεις ότι είσαι στο κενό με κάποιο τρόπο.
1: Με τρόπο, δηλαδή, του λέει. Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία αυτή. Αλλά
0: κοιτάζουμε.
1: Νομίζω όμως ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή η οποία η πραγματικότητα συνεχώς μας φέρνει μπροστά σε βεβαιότητες που καταρρύπτονται.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σχετικό, νομίζω. Νομίζω ότι εκεί επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, δεν θα σας πω πενταετία, γιατί πριν μια πενταετία μπορεί να το φανταζόμασταν. Ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ότι θα βρισκόμασταν εν μέσω ενός πολέμου, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή την έκταση που παίρνει,
0: Βέβαια.
1: Ή με τα γεγονότα που βλέπουμε να γίνονται στη Γάζα, δηλαδή, ή με τα γεγονότα που βλέπουμε.
0: Ή με την Ουκρανία, η Ρωσία, να συνεχίζεται. Βέβαια.
1: Ανάμεσα στην Ουκρανία. Και που κρατάει σχεδόν 4 χρόνια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα τα περιμέναμε αυτά πριν μια δεκαετία. Αυτές τις βεβαιότητες, έναν κόσμο που νιώθαμε ότι έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο. Εν μέσω μιας πετρελαϊκής κρίσης, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε για τη ζωή μας την ίδια. Ή η βία που βλέπουμε σε ανθρώπους, παιδιά 15 ετών, που δεν είναι καθόλου δεδομένη, αλλά ξαφνικά μας επισκέπτεται.
0: Μας επισκέπτεται και πολύ δυναμικά κιόλας.
1: Αναφέρω όλα αυτά τα παραδείγματα, όχι για να πω πολιτικά παραδείγματα, αλλά για να πω ότι είμαστε στην πραγματικότητα κοινωνίες σε μετάβαση. Αντιλαμβανόμαστε τις βεβαιότητες που είχαμε για έναν κόσμο ευημερίας, ανάπτυξης, μια βεβαιότητα που είχαμε, να διαταράσσεται. Και σε πραγματικότητα και ο ίδιος ο δυτικός μας πολιτισμός βρίσκεται σε μια ανάγκη αναζήτησης ορίζοντα. Γιατί έχουμε τις αξίες μας, οι οποίες, ξέρετε, τις ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
0: Τις ανθρωπιστικές, βέβαια. ναι, με την... του ουμανισμού και γενικότερα, βέβαια.
1: Βέβαια. Με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και στη Γερμανία πια, που το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό πριν μια δεκαετία. Καταλάβατε τι λέω. Στη Γαλλία, που είναι μια χώρα του διαφωτισμού, δηλαδή. Δεν είναι θέματα μέσα που νομίζω ότι μας θέτουν και εμάς τους ίδιους σαν πολίτες ενός, ξέρετε, μιας μεγάλης, ας πούμε, ευρωπαϊκής οικογένειας ή μιας μεγάλης, ανήκουμε, ας πούμε, σε ένα δυτικό πολιτισμό κι εμείς. Σε αναζήτηση, σε ερωτήσεις, όχι σε σίγουρα συμπεράσματα και βεβαιότητες πάντως.
0: Ναι.
1: Δεδομένο.
0: Και σε σχέση με την υπόθεση, έτσι, πολύ επιγραμματικά, πού κινείται η υπόθεση, είναι με πολλά πρόσωπα, με λιγότερα, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση, αν κανείς έπαιρνε το έργο και ήθελε να το ανεβάσει κανονικά, ναι, με ένα πλήρη θεία σου, ας πούμε, θα πρέπει να έχει αρκετά άτομα για να το κάνει, γιατί έχει πολλά πρόσωπα το έργο. Εμείς το κάνουμε, εμείς έχουμε, είναι τέσσερις ηθοποιοί που συμμετέχουν, ναι, και γίνεται όλο μέσα, έχει και ένα αφηγηματικό στοιχείο, δηλαδή, την παράσταση. Και οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους, αρκετούς ρόλους δηλαδή ο καθένας. Το οποίο όμως είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στο αφηγηματικό θέατρο, ναι, δεν είναι κάτι καινοτόμο, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι όμως τέτοιος ο λόγος του Κλάιστ, ο οποίος το υποστηρίζει. Ο Κλάιστ δηλαδή ο ίδιος κάνει, πηδάει πολύ έντονα από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από την αφήγηση από μια υποκειμενική ενός χαρακτήρα στην αφήγηση απότομα. Στην υποκειμενική ενός άλλου, σαν να ζητάει και ο ίδιος ένα πείραγμα με τον χρόνο και τον χώρο και τα πρόσωπα. Τώρα η ιστορία, στην πραγματικότητα αυτό το έργο όταν το πρωτοέγραψε, ο τίτλος του ήταν Χερόνιμο και Ιωζέφα. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι φυλακισμένος, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο έχει αναπτύξει ένα δεσμό από εκείνη την εποχή, ας πούμε, παράνομο με έναν τρόπο. Mm-hmm. Και ο ένας βρίσκεται στη φυλακή, η κοπέλα την έχουν κλείσει σε μοναστήρι και οδηγείται στο ικρίωμα γιατί έχει μείνει έγκυος μέσα στο μοναστήρι. Και την ώρα που εκείνη οδηγείται στο ικρίωμα και ο Χερόνιμο, ο εραστής της, ας πούμε, και ο σύντροφός της το μαθαίνει μέσα από τη φυλακή, ετοιμάζεται να κρεμαστεί μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα καταστροφικό σεισμός στο Σαντιάγο της Χιλής.
0: Και τα αλλάζει όλα.
1: Και όχι μόνο τα αλλάζει όλα, αλλά κάπως μέσα από αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν να βρεθούν.
0: Ωραία. Να δώσουμε και τι. Βέβαια, βέβαια, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ βλέπω το ρολόι που περνάει έτσι περίπου σε 2-3 λεπτά. Θα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Να δούμε τους συνεργάτες σας, θα μας τους πείτε.
1: Καταρχάς, η μετάφραση που είναι του Θοδωρή του Δασκαρόλη, ο οποίος είναι σπουδαίος μεταφραστής. Η σκηνογραφία και ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι του Βασίλη του Αποστολάτου. Μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Δήμου του Βρίζα. Η ενδυματολόγος μας είναι η Αλεξάνδρα Φτούλη, η κινησιολογία και η βοηθός σκηναθέτη είναι η Λουκία Κονιδάρη και η ηθοποιοί μας είναι η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, ο Αναστάσης Γεωργούλας, η Ρίετα Ιμανούρη και ο Γιώργος Φασουλάς. Και έχουμε και, και φωτογραφίες μας είναι της Μέρης Λεωνάρ.
0: Mm-hmm. Ωραίες φωτογραφίες. πολύ ατμοσφαιρικές, πολύ ιδιαίτερες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε και να δούμε τις ημέρες πάλι να μας θυμίσετε τα πρακτικά.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για το έργο Σεισμός στη Χιλή.
1: Ναι, το έργο είναι ο Σεισμός στη Χιλή. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε 31 του μηνός από εδώ, από την Καβάλα, από το κτίριο της Λόρτ. Και παίζουμε τώρα 31 και 1 του μηνός στις 9 η ώρα. Και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε και στη λυρική σκηνή. Όπου η παράσταση είναι 18, 19 και 20
0: στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Ναι, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Η έναρξη προπόλησης αρχίζει 30, για την σκηνή την εναλλακτική στις 31 Αυγούστου.
1: Σωστά. Στην Καβάλα είναι ήδη.
0: Είναι ήδη. Τρέχει,
1: είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει, τι θα μπορούσαμε ακόμη να λέγαμε που δεν έχουμε αναφέρει.
1: Νομίζω ότι το μόνο που εγώ έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το έργο αυτό παρουσιάζει, περιλαμβάνει δύο μεταμορφώσεις. Αυτό θέλω να πω. Περιλαμβάνει μια κοινωνία η οποία πριν την καταστροφή έχει μια βεβαιότητα για το πώς λειτουργεί ο νόμος και η τάξη αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Μεταμορφώνεται με τον σεισμό σε μια κοινωνία που ξαφνικά έρχεται σε επαφή με τη φύση, έρχεται σε επαφή με πράγματα που μια κοινωνία που κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει χωρίς τα στεγανά πολιτισμού. Και μετά από αυτό στο τέλος του έργου, ξαφνικά επανέρχεται με έναν τρόπο ο νόμος των ανθρώπων και ο ένας πολιτισμός με πολύ πιο βία χαρακτηριστικά μετά την καταστροφή. Και είναι σαν να λέμε ότι ο άνθρωπος καταφέρνει και επιβιώνει από τη φύση και δεν επιβιώνει από τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο. Κατασπαράσει από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το θέμα του έργου με έναν τρόπο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα.
0: Θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: γεια σας, γεια.

Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έχει αρχίσει η προπόληση. Είναι μια συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού. Αυτή η παράσταση με αυτό τον τίτλο είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ την περασμένη σεζόν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα παρουσιάζεται, όπως είπα, από 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη της. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παρεολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεών μας που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, τις συναντήσεις, και θα υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ διακεκριμένο σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη. Μείνετε κοντά μας.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη Ροδόπη, άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς 2 ταχυτήτων στις συντάξεις Χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. 250 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας άγρια την ηγεσία και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και τώρα λοιπόν περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας ανέφερα, με τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον καθηγητή υποκριτικής και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμός, τον Μάνο Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου προτείνουν την παράσταση με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Και εντάξει, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή που είναι δημιούργημά σας, γιατί υπογράφετε και την έρευνα και την δραματουργία και τη σκηνοθεσία. Οπότε ο λόγος εσάς.
1: Εγώ κατάγομαι καταρχάς από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Και η οικογένειά μας είχε 13 προγόνους πεσόντες στο κήπο των Ηρώων. Και πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ η έξοδος και όλα τα διδάγματα αυτής της ιστορίας. Μεγάλωσα δηλαδή με την ιστορία αυτή από το σπίτι μου. Και έτσι όταν συναντήθηκα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρόχιώτη, της πρότεινα, της ανέφερα το γεγονός αυτό και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το ανέβασμα αυτής της παράστασης με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Το κείμενο έχει δύο άξονες. Έναν καλλιτεχνικό, που είναι ο καλλιτεχνικός νους της παράστασης, ο οποίος στηρίζεται στο Διονύσιο Σολωμό και στην άτυπη τριλογία του «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», «Ελεύθερη πολιορκημένη» και «Διάλογος», από που είναι και η γνωστή φράση «Μη γαρίς έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Και αυτό είναι και ένα βασικό διακύβευμα της παράστασης, η ελευθερία και η γλώσσα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε ή μπορούμε να είμαστε όσο γύρω μας ο κλειός στενεύει. Και πώς οι μεσολογγίτες μέσα από τη συνέχεια της γλώσσας κατάφεραν να διατηρήσουν στο ακέραιο αυτή την ελευθερία. Και ένας ιστορικός νους, ο οποίος έχει, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η έρευνα που αναφέρατε, που περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες από το Κασομούλη, από τον Βλαχογιάννη, από τον Μίχο, από τον Μακρύ, από μνημονεύματα, ενθυμήματα, καταγραφές γύρω από την έξοδο. Παρακολουθούμε λοιπόν, ξεκινάει η παράσταση με το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι. Γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, το 70% του αλατιού της χώρας παράγεται εκεί, της Ελλάδας. Και ξεκινάει με ένα ραστ με το χορό αυτό του Μεσολογγίου, που συχνά τον συναντάμε στο πανηγύρι του Αεσινιού. Και ξεκινάει με αυτό το ράστο που αρχίζει ένα πανόραμα της εξόδου, μια ιστορική αναδρομή μέσα από το χορό, πώς από την Ελληνική Επανάσταση φτάνουμε στην έξοδο. Και μετά υπάρχουν διάφορα κεφάλαια μέσα στην δραματουργία και την παράσταση που αφορούν στην καθημερινότητα των μεσολογγητών, όπου εκεί υπάρχει και αρκετό χιούμορ ατόφιο από τις καταγραφές, στην πρώτη πολιορκία, στην πείνα, μετά τον αποκλεισμό, στην προσπάθεια του Μιαούλη να εφοδιάσει ξανά τους πολιορκημένους, στη συνέχεια στην απόφαση της εξόδου, στην έξοδο, στο μακελιό που έγινε κατά την έξοδο, στο σκλαβοπάζαρο που στη συνέχεια στήθηκε την ίδια και όλες μέρες στο στρατόπεδο του Κουταχή. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά στο φιλελληνισμό και στην ποίηση, γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε τους φιλέλληνες διεθνώς. Ο ίδιος ο Λόρδος Βίρονας ήρθε και αγωνίστηκε στο Μεσολόγγι, όπου πέθανε κιόλας. Και υπάρχουν και ποίηματα εκεί που αυτό το σημείο προς το τέλος του έργου που γράφτηκαν από μεσολογίτες ποιητές αλλά και από ποιητές από όλο τον κόσμο. Γιατί το Μεσολόγιο, όπως ξέρουμε, έχει βγάλει 10 ποιητές έτσι, πολύ σημαντικούς, από τον Κώστη Παλαμά μέχρι τον Μιλτιάδη Μαλακάση. Ναι. Και στο τέλος της παράστασης, ανάμεσα, λίγο πριν γίνει η έξοδος, συμμετέχει η αναπαρασταθή έξοδος στην παράσταση, η Μαρίζα Κοχ, σε δική της σύνδεση, τραγουδά τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, του Διονύση Σολομού, και είναι μια ξεχωριστή τιμή και για όλους μας και χαρά δική μου, γιατί προσωπικά τη θαυμάζω από μικρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στο τέλος, ένας ιστορικός, το Μεσολόγγι στην πρεμιέρα μας στις 5 Ιουλίου ήταν η Μαρία Ευθυμίου, τώρα είναι ο Σπύρος Αλεξίου, που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, το Πορδωμένο Μεσολόγγι, και όπου καταθέτουν και οι ιστορικοί τη δική τους πλευρά για τα γεγονότα.
0: Ναι. Δύσκολο εγχείρημα, Θα αναφέρουμε τώρα και θα πούμε και για τους ηθοποιούς, τους εξαίρετους ηθοποιούς που και εσείς βέβαια πρωταγωνιστείτε και άλλοι ηθοποιοί. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιδέα και η προσπάθεια, και επίσης είναι και πολύ δύσκολη. Εγώ έτσι την αισθάνομαι, δύσκολη με την έννοια του να... Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας λέγατε, να μας φωτίζατε πώς το πλησιάσατε σκηνικά και αισθητικά σκηνικά, και πώς έτσι, γιατί είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο έργο, είναι μεγάλος όγκος, και αναρωτιέμαι πώς δουλέψατε έτσι. Είχατε από την αρχή ένα σχέδιο, γίνανε αυτοσχεδιασμοί?
1: Την αρχή από το κείμενο τα πράγματα με σκηνικές οδηγίες ορισμένα, τα οποία επαληθεύτηκαν ευτυχώς στις πρόοδες.
0: Ωραία. Και, είχατε κάνει το πλάνο δηλαδή αυτό?
1: Είχαμε κάνει το, είχα κάνει το πλάνο, και στη συνέχεια όταν... θέλω να αναφέρω τους ηθοποιούς γιατί είναι εξαιρετικοί.
0: Είναι εξαιρετικοί βέβαια.
1: Και ήταν και εξαιρετική στη διαδικασία, μιας και το αναφέρετε. Mm-hmm. Και η Μαρία Ζορμπά που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν αρκετές φορές. Mm-hmm. Και η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίνα Μάλιου, αναφέρω πρώτα τις γυναίκες. Mm-hmm. Και βέβαια ο Γιάννης Τσορτέκης, mm-hmm. ο οποίος είναι ο Σολωμός στην παράστασή μας. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, συμμετέχω και εγώ στην παράσταση. Όλοι λειτουργούμε σαν ένα χορό, με εξαίρεση τον ποιητή, τον Διονύση Σολωμό, και κάποια στιγμή εμφανίζεται ως κορυφαία αυτού του χορού η Μαρίζα Κοχ.
0: Ναι. Με τη μουσική. Ναι.
1: Με την
0: ερμηνεία και το μουσικό μέρος.
1: Ναι.
0: Και βέβαια μέσα από τους ηθοποιούς και την παρουσία τους και την αφήγηση, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς στημένο, ζωντανεύουν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια παράσταση εθνικοπατριωτική.
0: Ναι.
1: Παρότι εμένα με συγκινεί πολύ η ιστορία αυτή του Μεσολοκίου. Είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έννοιες πολύ σημαντικές σήμερα, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, που είναι τα βασικότερα στοιχεία της εθνικής μας συνοχής, όπου και όσο αυτή υπάρχει, της θυσίας, της πνευματικότητας, της αλληλεγγύης. Έννοιες που είναι απαραίτητες πολύ για τις ζωές μας και ξεχασμένες, κάπως λησμονημένες. Mm-hmm. Να αναφέρω τον σκηνογράφο μας, τον Γιάννη Αρβανίτη, τη Ζωή Χατζιαντωνίου, την σκηνοθέτρια και χορογράφο που επιμελείται τα κουστούμια όμως εδώ, την κίνηση υπογράφει Μαρίζα Τσίγκα, τη μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος, τα βίντεο ο Μάριος Γαμπιεράκης, και βοηθό σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω, και δραματολόγος παράστασης,
1: Νεφέλη
0: Βλαχοπαναγιώτη. Ναι. Ωραία. Και τώρα, πού θα παρουσιαστεί βέβαια, πότε και πού, θα τα πούμε
1: όλα
0: αυτά.
1: Θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, τώρα σε 3-4 μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά. Εκεί όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές του παραγωγές κάθε χρόνο. Στην Πειραιώς 52.
0: Ναι. Αυτό θα παρουσιαστεί κάπου μετά, σκέφτεστε να το συνεχίσετε εκτός από το... την παράσταση αυτή, στο Εθνικό ίσως?
1: Άμεσα δεν θα παρουσιαστεί, γιατί όλοι ξεκινάμε πια τις χειμερινές μας δραστηριότητες. Mm-hmm. Βάσει προγράμματος δηλαδή, όλες οι περινές παραγωγές κλείνουν το κύκλο τους τώρα. Ελπίζω όμως να παρουσιαστεί ξανά, χωρίς να μπορώ να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο αυτή mm-hmm. τη στιγμή.
0: Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, πιο εκτενή, εμένα με βρήκα και πολύ ενδιαφέρον το δελτίο, στο οποίο αναφέρεται πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα που σας απασχόλησαν και που τα βρήκατε πολύ σημαντικά για την έξοδο αυτή και για την παρουσίαση. Να μιλήσουμε και για τη γυναίκα της Ζάκηθος, αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα στοιχεία που βρήκατε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον στη γυναίκα της Ζάκηθος, η οποία είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο πεζό έργο του Διονυσίου Σολομού, έτσι? Και είναι μια περίεργη γυναίκα αυτή. Και πώς ας πούμε το αντιμετωπίσατε το κείμενο σε σχέση και με το θέμα αυτό?
1: Η γυναίκα της Ζάκηθος γράφτηκε πριν από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και πολλά κοινά χωρία, πολλά κοινά σημεία στα δύο αυτά έργα. Είναι σαν να γέννησαν τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και σαν μετέπειτα και ο διάλογος να κουβαλάει όλη αυτή την αγωνία του εθνικού μας ποιητή για τη γλώσσα και την ελευθερία. Οπότε το αντιμετώπισα σαν μια άτυπη τριλογία, όπως γράφω και στο σημείωμα και στο δελτίο τύπου, ώστε να αποτελέσει ο Σολομός τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος, όπου μπλέκεται δηλαδή η ίση και η ιστορία. Mm-hmm. Και είναι αυτή η λόφη από αλάτι που παράμερα σε ένα λόφο, σε μια νησίδα, σαν να είναι η Ζάκυνθος δηλαδή αυτή, κάθεται ο Σολομός και παρακολουθεί τους μεσολογγίτες από απόσταση. Κάποια στιγμή η Βίκη Βογιώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας της Ζάκυνθος η ίδια, αναλάβει να φέρει πέρας, ξεμακραίνει από τους μεσολογγίτες, από το χώρο των μεσολογγιτών, και πηγαίνει κοντά στον ποιητή, σαν να βρίσκεται στη Ζάκηθο, και αναφέρεται σε εκείνο το κομμάτι που οι μεσολογγίτισες καλούνταν να βάλουν στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και να ζητιανέψουν, και περίμεναν το φως να πέσει, γιατί ήταν μαθημένες και περήφανες, ήταν μαθημένες αλλιώς.
0: Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν να φάνε βέβαια, και δεν είχαν να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
1: Και να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
0: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, και πιθανόν να είναι αρκετοί, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε ένα προκάλυπτο μίσος εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδας. Και τιμωρήθηκε και μιλάει και για τη μελλοντική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Και είναι ακριβώς πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί μιλάει για την ασχήμια και την κακία της και τη σκληρή της συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η παράσταση έχει αυτόν τον διτό τίτλο, η γυναίκα της Ζάκηθος, διάλογος τα είπε του Μεσολογγίου, γιατί χρησιμοποιεί κομμάτια από τη σολομική ποίηση, εκείνα που ενδείκνεται για να τιμήσουν αυτή την επέτειο. Γιατί στη βάση του έχει και διάφορα κομμάτια τα οποία ίσως σε αυτό που εμείς θέλαμε να πούμε δεν εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό.
0: Ναι.
1: Έχω μια ξεχωριστή ανάμνηση με τη γυναίκα της Ζάκηθος, γιατί ήμουν στο σχολείο όταν ήρθε η Άννα Συνοβινού να δώσει την παράσταση με το σύντροφο, με το σύζυγό της. Και θυμάμαι δεν είχα κοιμηθεί τρεις μέρες, γιατί από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από τη χαρά μου που θα ερχόταν η Άννα Συνοδεινού να δώσει μια παράσταση στο σχολείο μας.
0: Τι ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι.
1: Και μετά με τα χρόνια είχα τη τύχη να τη γνωρίσω. Είναι πάντα τη σκεφτόμουν πολύ έντονα.
0: Ναι, θα ήταν συγκλονιστική βέβαια.
1: Ήταν συγκλονιστική. Και η ίδια ως προσωπικότητα όλο αυτό που έφερε, βέβαια. Γιατί έφερε μια γνήσια αγωνία για τον τόπο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε τη δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα της παράστασης. Μια γνήσια αγωνία για το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Ναι.
1: και το τι θέση εμείς παίρνουμε. Mm-hmm.
0: Ωραία, και μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στο θέατρο Σταθμός και στο έργο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προτείνετε, γιατί είστε και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 2017 νομίζω, ε?
1: Ναι, κινούμε 10 χρόνια φέτος.
0: Και πώς σκέφτεστε έτσι να το γιορτάσετε?
1: Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου. Το θέατρο θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Όλελα ένας πολιτισμός, το 13ο άθλος του Δημήτρη Πασά. Έχει κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, το Γάλα, του Βασίλη Κατσικονούρη, τις σειρές που μαζεύουν, τη Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλα, το Χριστός Ξανασταδρώνεται του Νίκου Κατσατζάκη και το Αρμπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Και έχει και τις καινούργιες παραγωγές που θα ανακοινωθούν στις 7 του μηνός.
0: Ναι, και είναι και στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς επαναπροσδιορίζεται κείμενα που μπορεί να είναι γνωστά ή που παρουσιάζεται νέα κείμενα. Δίνεται βάρος φέτος σε ελληνικό θέατρο, σε ελληνική δραματουργία.
1: Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα που περιλαμβάνει τρία καινούργια, ολοκένουργια ελληνικά έργα.
0: Ναι.
1: Θα τα αναφέρω τώρα.
0: Πολύ χαίρομαι που θα τα πείτε σε εμάς. Ωραία, είναι και είδηση αυτή.
1: Το ένα λοιπόν είναι το Αρμπάιτ, τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Το άλλο είναι ο 13ος Άθλος του Δημήτρη Πασά. Και το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκης μαζί υπογράφουν το κείμενο, που είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου του Τμήματος των Σκηνοθετών, ο Νικόλας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά είναι τα ελληνικά έργα. Θα υπάρξουν όμως, υπάρχουν και άλλες παραγωγές που δεν θα τις ανακοινώσω τώρα για να υπάρχει και μια έκπληξη για τους ακροατές. Θα ανακοινωθούν όμως και από το σταθμό θεατρο.com την ιστοσελίδα μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 7 του μηνός.
0: Ναι, αυτά που υπάρχουν στη σελίδα σας ως εκδηλώσεις είναι για την προσεχή περίοδο.
1: Ανέβουμε τότε, Δευτέρα στα Σεπτεμβρίου.
0: Α, ωραία, οπότε δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, okay, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, πού θα θέλατε να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι?
1: Τίποτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και το Διπλαθέατρο και το Δήμο Μεσολογίου, την καλλιτεχνική διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τους συνεργάτες όλους, γιατί είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσωπική κατάθεση καρδιάς.
0: Πόσο σας πήρε για να ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και προβών, έτσι, χρειάστηκατε μεγάλο διάστημα?
1: Εγώ από παιδί μάζευα πάρα πολλά βιβλία για το Μεσολόγγι. Οπότε κάποια στιγμή είχα δύο μεγάλες κουτές με βιβλία. Οπότε μάζευα πάρα πολλά χρόνια. Στέκομαι σε συγκέντρωση του υλικού, γιατί πάντα το υλικό είναι η αρχή. Και μετά από τον Φλεβάρι άρχισα να διαβάζω το υλικό, να το ταξινομώ, να το συνθέτω σταδιακά από την άνοιξη, και το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες στο Εθνικό Θέατρο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία που θα την έχετε. Η παράσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας δούμε.
1: Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και
0: εγώ το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς κάθε καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Wrecking Ball, μια συνεργασία της Dolly Parton με την Miley Cyrus, και κάνουμε και εμείς έτσι τον αποχαιρετισμό μας, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο, και της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το έργο της στο φιλανθρωπικό. Μεταξύ όλων των άλλων δωρεών και χορηγιών, έδωσε και πάρα πολλά βιβλία για στα παιδιά, δωρεές, γιατί πάντα πίστευε ότι η φιλαναγνωσία είναι ένα από τα σπουδαιότερα, δυνατότερα όπλα για έναν άνθρωπο. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το πολύ δυνατό τραγούδι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην υποστήριξη της

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι.

0: Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επεσήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στο Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champion League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτήν τη σκάλα ανεβαίνει τώρα η Ντόλη.

Η Ντόλι Πάρτον είναι πολύ πιο σημαντική από την εικόνα της, αυτήν που γνωρίζουν περισσότερο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Μη γελιόμαστε, ένα-δυο τραγούδια γνωρίζουμε στην Ελλάδα και είναι υπερβολικό αυτό που συμβαίνει και φαίνεται καθαρά πως τα μίντια, δίκαια από τη μία πλευρά η είδηση είναι πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και αλλού, που ήταν δημοφιλέστατη, έχει εμφανιστεί ακόμα και στο Glastonbury, αλλά στην Ελλάδα, εκτός από τον Τζολίν, το 9 to 5, και ότι είναι δικό της, αν και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, το τραγούδι που είπε η Whitney, ποτέ δεν είχε κάποια επιτυχία. Θα έχουν ακουστεί τραγούδια της αυτή την τελευταία ημέρα περισσότερο από ό,τι ακούστηκαν στα 50 χρόνια, 60 της καριέρας της. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Κατάφερε να ενώσει την παλιά παράδοση από τα Απαλάχια και την country με την pop κουλτούρα. Αυτό το έκανε μάλιστα χωρίς να χάσει ποτέ την αφεντική ταυτότητά της. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τονίζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι οι ρίζες της από τα Απαλάχια και το crossover προς την pop είναι ένα γεγονός που έδωσε φωνή στις εμπειρίες και άλλων γυναικών από αυτόν τον χώρο της μουσικής. Ακούω και πάρα πολλά ότι είναι η πρώτη και είναι μία από τις μεγαλύτερες, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει η Λορέτα Λίν πριν από αυτήν και η Πάτσι Κλάιν και άλλες. Αυτή μπαίνει μέσα σε αυτήν την ομάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Αλλά δεν είναι η πρώτη που άνοιξε τους δρόμους. Ήταν και άλλες πριν από αυτήν. Αυτό που είναι ίσως σημαντικό για την Ντόλι είναι ότι αυτή η περσόνα, τα μαλλιά, τα ρούχα, το χιούμορ, δηλαδή αν την παρακολούθησε κανείς την καριέρα της, αυτά που έχει πει και τον τρόπο που τα λέει είναι μοναδική. Και πολλές φορές αυτά όλα επισκιάζουν το γεγονός ότι έγραφε η ίδια τα τραγούδια της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Πόσα από αυτά έχετε ακούσει? Και ήταν εξαιρετικά παραγωγική, δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα, ελάχιστα σε έχουν γράψει τόσα τραγούδια. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 50 άλμπουμ και περισσότερα ίσως. Αυτό που στην Αμερική είναι το Songwriters Hall of Fame των τραγουδοποιών, την έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά τραγουδοποιό των τραγουδοποιών, δηλαδή κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί της τραγουδοποιοί την εκτιμούν ιδιαίτερα. Και έχει έναν τρόπο γραφής στα τραγούδια, αυτά τα απίθανα τραγούδια που έγραψε στις country, που είναι ένα είδος μουσικής που στη χώρα μας δεν έχει καμία απίσχυση σχεδόν. Τη θεωρούν βλάχικη, τη μουσική αυτή αμερικανιά κτλ. Παρόλο που είναι τα τραγούδια όπως θα έπρεπε να είναι τα τραγούδια και τόσα άλλα, να μην μπούμε πάλι σήμερα. Παίρνει λοιπόν μια ιστορία και με ελάχιστες λέξεις δημιουργεί χαρακτήρες και ολόκληρο έτσι που δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί άλλος τυχουργός. Τα μηνύματά σας θα έρθουν με τις δικές σας απόψεις, αν έχετε, για την Ντόλι Πάρτον, εδώ στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης επιχειρεί μια μικρή παρουσίαση κάποιων τραγουδιών που παίζαμε κατά καιρούς στην εκπομπή μας, αλλά βλέπαμε ότι δεν υπήρχε απήχηση, όπως αυτό που θα παίξω τώρα. Είναι από τα πρώτα που παίξαμε στην εκπομπή του 1975. Είναι ένα τραγούδι που έγινε και νούμερο 1 στο χώρο της country. Η αγάπη είναι σαν πεταλούδα.

Ο Porter Wagoner είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της country. Έζησε από το 1927 μέχρι το 2007. Ήταν γνωστός για τα φανταχτερά έτσι κουστόμια του και τα φουσκωτά μαλλιά του. Από τα άλμπουμ που είχα ακούσει και τη μουσική που ήξερα του Porter Wagoner, πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο ένας τέτοιος καλλιτέχνης να περάσει στην Ελλάδα σε ένα κοινό που δεν έχει σχέση με την country. Ήταν πολύ country. Δηλαδή να πούμε ότι δεν μπορούσε να κάνει crossover όπως άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Τζόνι Κας. Το 1967 αυτός ο τύπος, σε αυτόν το οφείλουμε, σύστησε την τραγουδίστρια Dolly Parton και έγινε μέλος ενός φωνητικού ντουέτου μαζί του από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Την ίδια εποχή που είχε επιτυχία η ίδια με το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησαν το ντουέτο που έγραψαν και ο Porter και η Dolly. Έγινε νούμερο ένα στο Country Hit Parade και λέγεται «Please Don't Stop Loving Me». Αυτή εδώ είναι, αυτό είναι ένα δείγμα της μουσικής και του Paul Wagoner και της πρώτης εποχής της Dolly Parton.

Και βέβαια κάνω μια επιλογή, μια πολύ μικρή επιλογή, όχι από τα 3.000 τραγούδια, από τα τουλάχιστον 500 που έχουν κάνει επιτυχία. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους, όχι streaming. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια το Always Love You. Εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη τραγουδοποιός ήταν. Το έγραψε το 1974, όταν αποφάσισε να φύγει επαγγελματικά και να ακολουθήσει και την solo καριέρα και να φύγει από τον Porter Wagoner, τον άνθρωπο που είχε παίξει τεράστιο ρόλο στην καριέρα της. Δεν είναι ένα σημαντικό ερωτικό τραγούδι. Είναι ουσιαστικά, όπως και η ίδια είπε, ένας αποχαιρετισμός. Του λέει λοιπόν, σε αγαπώ, θα σου είμαι ευγνώμων, αλλά πρέπει να φύγω και πρέπει να συνεχίσω μόνη μου. Και ο Wagoner συγκινήθηκε και είπε ναι, αλλά θα σου κάνω παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ. Ακούμε μία από τις αρκετές ηχογραφήσεις που έκανε η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι, με έναν άλλον βετεράνο της country που είναι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, τον Vince Gill.

Δεν μπορώ να φανταστείτε τι σημαίνει Νάσβιλ. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα αυτά. Αυτή είναι η μουσική πρωτεύουσα της Αμερικής. Ούτε Νέα Υόρκη, ούτε το Λος Άντζελες, ούτε καμία άλλη. Κάποιος που θέλει να μάθει μουσική θα πάει στο Νάσβιλ. Εκεί υπάρχουν οι σπουδαιότεροι μουσικοί με όμικρο γιώτα, μαζεύονται τα μεγαλύτερα ονόματα και όχι μόνο της country. Από όλα τα είδη μουσικής. Και βέβαια η country που είναι η απόλυτη μουσική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τζολίν είναι ένα άλλο παράδειγμα σπουδαίου τραγουδιού που έγραψε. Δεν είναι ένα περίπλοκο τραγούδι ζήλιας. Μια γυναίκα παρακαλεί μια άλλη, την οποία θεωρεί ομορφότερη από την ίδια, να μην της πάρει τον άντρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επιτίθεται στη Τζολίν, τη θαυμάζει και ταυτόχρονα τη φοβάται. Αυτή η ευαλότητα που έχει αυτό το τραγούδι και ο στίχος το έκανα να είναι διαχρονικό και να παραμένει μέχρι σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 οι διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Γίνεται χαμός από καλλιτέχνες και τα σχόλια για την Dolly Parton. Καλλιτέχνες, όπως μου γράφει και εδώ ένας φίλος, από τους Tool μέχρι τον Jack White και όποιον άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν έχω να δω πάρα πολλά χρόνια αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους καλλιτέχνες που δείχνει πόσο αγαπούσαν την Dolly Parton. Είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, προσπαθώ να θυμηθώ από αυτά που είδα στο διαδίκτυο. Χθες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να είναι 15 χρόνια, ο Jack White έπαιξε στη συναυλία του που είχε κάπου το τραγούδι που ακούσαμε. Ό,τι ακούτε είναι από φυσικό προϊόν. Είναι από τα άλμπουμ που άκουγα τόσα χρόνια. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook. Καλό είναι να μπείτε να δείτε αυτά τα υπέροχα εξώφυλλα, τα αυθεντικά εξώφυλλα της Dolly Parton. Επίσης θα ήθελα να προτείνω να διαβάσετε τις σκέψεις ενός φίλου της εκπομπής που γράφει και στην Οδό Πανός, του Κοντόπουλου, που έγραψε από το Βερολίνο πρωί-πρωί και που αναφέρεται σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ένα πολύ σωστό κείμενο για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα από χθες με την Dolly Parton και ποια είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα να το διαβάσετε, είναι στο site από τις 4 στις 5. Επιστρέφουμε στην Dolly, που ίσως αυτό σε κάποιους έξυπνους, ας πούμε, που λένε και τα ανέκδοτα για τις ξανθές, αυτή η υπερβολική εμφάνισή της, που σχεδόν ήταν καρτουνίστικη εκδοχή μιας ξανθιάς νότιας γυναίκας, δεν άφησε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα να εισβάλλουν σε αυτή την απίθανη μουσική που έχει γράψει. Πίσω από αυτή την εικόνα όμως υπήρχε μια εξαιρετικά αυτόνομη γυναίκα που έγραφε τα τραγούδια της, διαχειριζόταν την καριέρα της και έκτισε μια δική της επιχείρηση. Από εκεί αντέγραψε η Taylor Swift το πρότυπό της. Και δεν είναι ότι έμεινε μόνο στα 3.000 τραγούδια που έγραψε. Και τι δεν έχει διασκευάσει. Και τι δεν έχει πει, εκτός από αυτό το πρώτο, από το άλμπουμ που έβγαλε με την Emily Harris και την Linda Ronstadt. Για ακούστε τι λένε.

και οι ρίζες του Νιλ Γιάνγκ είναι στη country, όπως και το rock and roll και το rock. Και ο Ντίλαν και οι υπόλοιποι. Και οι Beatles. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έδωσε μια, ας πούμε, γυναική οπτική στην country. Είχε ιστορική σημασία η εμφάνισή της και τα τραγούδια της δεκαετία όταν εμφανίζεται τα τέλη του 60. Το Nashville και η μουσική αυτής της περιοχής ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική των ανδρών. Λίγες γυναίκες είχαν κάνει επιτυχία ή είχαν αυτήν την τεράστια επιτυχία που απέκτησε η Dolly Parton, που ξεπέρασε και μπήκε και στο mainstream, κάτι που δεν πέτυχε ας πούμε η Loretta Lynn. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή του 68 γράφει σε αυτή την ανδροκρατούμενη ας πούμε χώρα το τραγούδι Just Because I'm a Woman, ένα τραγούδι που μιλάει με διαφορετικά μέτρα για τα οποία κρίνονται οι άντρες και οι γυναίκες. Και αργότερα, αρκετά αργότερα, όχι και τόσο αργότερα, το 80, το 9 to 5, γίνεται ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες αυτό. Μιλάει για τους χαμηλούς μισθούς, αφεντικά, εκμετάλλευση, για την προσπάθεια μιας γυναίκας να προχωρήσει έτσι επαγγελματικά. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και η ταινία είναι κλασική πια, με την Jane Fonda, τη Lily Tomlin και την Dolly Parton.

Ένα τραγούδι που έγραψε η Ντόλι Πάρτον για την ταινία αυτή 9 to 5. Ένα τραγούδι που της είχε δώσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού και διάφορες άλλες βραβεύσεις για αυτό το τραγούδι, που ήταν και η αιτία να γίνει η τηλεοπτική σειρά με το ίδιο όνομα από το 82 και μετά. Τώρα πάμε στην πρώτη επιτυχία της, που όταν το έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν 1970 και είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ, το Joshua, έτσι λέγεται το τραγούδι, που είναι σημαντικό γιατί ήταν το πρώτο νούμερο ένα στα Country Hit Parade, που γνώρισε ανεπάλληλες επιτυχίες μετά. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 70. Το τραγούδι αυτό που λέγεται Joshua, όπως σας είπα, βασίζεται σε διάφορες αναφορές για τα Απαλάχια όρη. Είναι καταπληκτικά αυτά τα βουνά εκεί στην Αμερική, εκεί που πέρασε τα νεανικά της χρόνια η Ντόλι Πάρτον. Εκεί έχουν γυριστεί και ταινίες ανάλογες, και ο Ελαφοκυνηγός και ένα άλλο με τον Γιον Βόιτ, με απίθανη μουσική. Εκεί λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε και εκεί επανερχόταν σε αυτή την περιοχή και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Το τραγούδι αυτό, το Joshua, αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που τολμά να επισκεφθεί την ιδιοκτησία ενός ερημίτη, έτσι υπάρχουν εκεί στην Ήπεθρο, ο οποίος έχει τη φήμη ενός κακού, έτσι, και εχθρικού τύπου, αλλά η κοπέλα ανακαλύπτει το αντίθετο και μένει μαζί του για πάντα.

Είναι πολύ μεγάλη επιρροή στη μουσική της Dolly Parton, παρόλο που κανείς στη χώρα μας δεν το αναφέρει αυτό. Είναι τεράστια και σαν τραγουδοποιός και σαν τραγουδίστρια. Ας πούμε, έφερε αυτή την παράδοση των Απαλαχίων αυτής της περιοχής. Υπάρχει και μια ταινία περσινή πολύ καλή με δύο τύπους που ψάχνουν να βρουν τη μουσική στις αρχές του περασμένου αιώνα από τις διάφορες επαρχίες Αμερικής, αυτό που έκανε και η Δόμνα Σαμίου στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν, μεγαλώνοντας στο Τένεσί και ακούγοντας παλιά folk τραγούδια, η Dolly Parton και τα gospel και μπαλάντες από τα Παλάχια, κράτησε αυτή την απλή αφηγηματική δομή αυτής της μουσικής και την πέρασε στο Nashville. Τραγούδια λοιπόν όπως ας πούμε το Coat of Many Colors, ένα άλλο δικό της, δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, ακούγονται απλά έτσι, ότι είναι απλά τραγούδια, όμως συνεχίζουν την παλιά αμερικάνικη παράδοση στο τραγούδι, δηλαδή να είναι μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη ιστορία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της περίφημης διάδας Barry Mann και Cynthia Whale, που μιλάω για αυτούς συχνά στις εκπομπές για τη δεκαετία του 60, αύριο θα πάμε για το 65 και πάλι, όπου το έγραψαν για να το πει η Brenda Lee στην επιστροφή της δεκαετία του 70. Η Brenda Lee δεν το είπε, άλλη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε από την Popola, πέρασε στην Country, και υπάρχουν και άλλες ιστορίες πίσω από το τραγούδι. Το είπε τελικά και το έκανε επιτυχία, το έχουν πει και ο BJ Thomas και άλλοι, το έκανε επιτυχία η Dolly Parton. Για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μου και μια τεράστια επιτυχία, που ήταν και υποψήφιο για Grammy το 78, το έπαιζα αρκετά συχνά τότε στο πρόγραμμα εδώ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Here You Come Again.

Ήταν 1983. Γνωρίζει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι των Bee Gees. Οι Bee Gees το έγραψαν. Και το τραγούδισε με τον κολοσιαίο τραγουδιστή της country Kenny Rogers. Η Dolly Parton και ο Kenny Rogers, το τραγούδι Islands in the Stream. Το πόσο δημοφιλές είναι αυτά τα τραγούδια, δηλαδή το πόσο έχουν περάσει στην Αμερική, ψάξτε να το βρείτε. Έβλεπα σήμερα το πρωί τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τους πιο αγαπημένους για μένα της γενιάς του είναι, τον Kevin Bacon, που είναι και μουσικός, με την πολύ καλή επίσης ηθοποιό γυναίκα του, Kevin, ποια είναι, η κύρα Sedgwick, αυτή είναι. Λοιπόν, να τραγουδούν στο σπίτι τους σαν αναφορά στην Dolly το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Kenny Rogers και την Dolly Parton. Τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Αυτή λοιπόν είναι η απίθανη Dolly Parton, θα είναι για πάντα. Αυτή που έφερε την παράδοση από την μουσική των Απαλαχίων έτσι στην σύγχρονη country, μια τεράστια επιρροή στη μουσική που στη χώρα μας δεν είναι καθόλου γνωστή, άλλαξε το ρόλο της γυναίκας στην country, έδειξε ότι η country μπορούσε να γίνει pop χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, επηρέασε βαθιά την τέχνη του τραγουδοποιού και τα τραγούδια της αποδείχθηκαν μεγαλύτερα από το είδος αυτό της country. Την ακούμε σε ένα άλλο από τα νούμερο 1 που γνώρισε στο hit parade της country, την Dolly Parton. Και χαίρομαι που μία φίλη εδώ, να βρω το μήνυμα,

νομίζω η Δέσποινα ήταν το όνομα, το έχω χάσει τώρα. Συμφωνεί απόλυτα με το κείμενο του Βασίλη Κοντόπουλου, θα το ακούει και ο Βασίλης που είναι στο Βερολίνο, με αυτά που έγραψε για την σχέση της Dolly Parton με την χώρα μας. Διαβάστε το κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός

0: Δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο του ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην All Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Προσπαθώ να το κάνω παρεΐστικο και αφηγηματικό το όλο πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω, γιατί έχω έρθει και σήμερα με πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Και το λέω αυτό από τώρα, το διευκρινίζω, γιατί είναι άδικο και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα πάνω μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Συνήθως μας ακούν αυτή την ώρα ταυτόχρονα με τους ακροατές εντός Ελλάδας ή του ίντερνετ ή όπου αλλού, με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας πάνω στο 5-6 στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Φωνή της Ελλάδας. Για τους ακροατές λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, η δεύτερη ώρα που δεν την ακούτε ζωντανά θα ακούγεται ηχογραφημένη σε δεύτερο χρόνο, 5 με 6 το πρωί, τα ξημερώματα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7, παρέα. Απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχω παρατηρήσει και η στατιστική είναι καθαρά υποκειμενική, πως όλο και περισσότεροι ακροατές, είτε από τους παλαιότερους που έχουν αποφασίσει να στείλουν τώρα μήνυμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είτε από τους πολύ καινούριους που καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε μαζί μας, είναι που προστίθεται στην παρέα λοιπόν, στην παρέα την απογευματινοβραδινή. Μέχρι να μικρύνει για τα καλά ημέρα και να μπούμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπορώ να τη λέω μόνο απογευματινή νομίζω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα εντός και εκτός, όπως λέμε, μια επικαιρότητα και μια ειδησιογραφία η οποία στην πραγματικότητα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα, πώς να το κάνουμε άλλωστε, αφού αυτό είναι που ορίζει την υγεία μας, τις διαθέσεις μας, τις δραστηριότητές μας και το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή το μετεωρολογικό. Έτσι, μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον... Δεν ξέρω γιατί βάζουμε τόσες πολλές, πώς να το πω, τόσα πολλά αποσιοποιητικά, εισαγωγικά ήθελα να πω, τόσα πολλά εισαγωγικά και τόσες πολλές προϋποθέσεις για το αν είναι καύσωνας ή όχι. Από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, από τη στιγμή που δεν πέφτει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε στη διάρκεια της νύχτας και από τη στιγμή που υπάρχει σχετική άπνοια όπως σήμερα και πολλή υγρασία, νομίζω ότι είναι συνθήκες ενός καυσονικού επεισοδίου με μια σχετικά παρατεταμένη διάρκεια. Απλά έχει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που μας λένε οι μετεωρολόγοι και για τα οποία και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο, δηλαδή θα τα παρακολουθήσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Όμως οι φωτιές δίνουν και παίρνουν και σήμερα έχουμε κάποια μέτωπα. Φαίνεται να είναι το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτό της Δεσκάτης Γρεβενών. Ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα.
0: Και μόνο από τον ήχο των δυτικών μέσων καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, είναι όντως δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο σημείο που έχουμε αυτή τη φωτιά είχαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο και πέρυσι, πριν ένα χρόνο, συγκεκριμένα 29 Ιουλίου. Ήταν το δεκάη και σημαντικό μέρος του πράσινου στους πρόποδες της Βουνάσας. Η Βουνάσα είναι από τα πιο καταπράσινα τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα και της Ελλάδος. Δυστυχώς η μια πλευρά, η νότια και πλέον και νοτιοδυτική, φαίνεται ότι έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ό,τι έχει απομείνει, θα τα έλεγα, από αυτή την πλευρά που πέρυσι καίγεται αυτή την ώρα. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τις 2.30 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με δυσκολία, θα πρέπει να πούμε, γιατί είναι βουνό, δεν έχει πολλές προσβάσεις και ό,τι γίνεται με τα ενέργεια μέσα σε αρκετά σημεία. Ήδη επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 κανατέρ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πήγες δυνάμεις που επιχειρούν να φτάσουν σε κάποια μέτωπα, έτσι ώστε, γιατί έχει εξαπλωθεί το μέτωπο αυτό, τα μέτωπα αυτά έχουν εξαπλωθεί φωτιά,
0: ναι.
1: Φτάσουν για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή πνέουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν τη φωτιά σε ένα σημείο τουλάχιστον στα χαμηλά, προς τα καμένα δηλαδή, όπου δεν υπάρχει λύση, αλλά καίγεται παράλληλα όμως και προς την δυτική πλευρά, περάσει και στην κορυφή που εδώ είναι το δύσκολο σημείο, εκεί επιχειρούν τα νεάρια μέσα, γιατί αν περάσει από την άλλη πλευρά είναι στα όρια με την Κοζάνη, καταλαβαίνετε, και εκεί επειδή υπάρχει, είναι και δύσβατο τέλος, υπάρχει και πολύ δραστική έκταση, θα είναι δύσκολη η κατάρρευση φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή.
0: Είναι σε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά, δηλαδή η βασική εστία είναι εκεί στην κοινότητα της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ανάμεσα Παρασκευή με την Παλιουριά. Είναι
0: ναι.
1: Εδώ στη Σκάλα, λέγεται, έτσι λέγεται, mm-hmm, αυτή η περιοχή. Κινείται ναι μεν προς την περιοχή της Παρασκευής, αλλά είναι τα καμένα, όπως είπαμε, εκεί να μην περάσει πιο ψηλά πάνω, δηλαδή
0: ναι,
1: στον οριογραμμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Προς τα εκεί δηλαδή δίνουν ναι, τις προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην φτάσει στην άλλη πλευρά προς την Κοζάνη, όπως μας λες, για να μην
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: άλλη
1: ναι,
0: ύλη
1: ναι,
0: να κάψει. Μάλιστα. Από άποψη αέρα πώς είμαστε, Μάκη?
1: Ο αέρας είναι δυτικός, είναι περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελπίζουμε να μην ενισχυθεί. Υπάρχει και λίγο νοτιάς. Ο νοτιάς είναι δύσκολος, γιατί αν πάμε νοτιά, τότε θα κινηθεί προς την περιοχή, όπως είμαστε στα όρια το προς την Αρκοζάνη, δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή, παίζουν λίγο οι άνεμοι,
0: ναι,
1: αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι, γιατί και πέρυσι που είχαμε και βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο σημείο, θα το έλεγα, εκεί είχαμε ισχυρότερους ανέμους, γιατί είχε επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Ωραία. Τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση που μας έδωσες. Ελπίζω, Μάκη Νασιάδη, ότι αν στη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε εμείς στον αέρα έχουμε κάτι νεότερο και ελπίζω θετικότερο, να συνδεθούμε και να μας το πεις, να μας το μεταφέρεις. Ο Μάκης Νασιάδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Δεσκάτη Γρεβενών, και ο Βασίλης Ιώμος είναι καθοδόν προς το νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News. Το ολοκλήρωσε την σύνδεσή του με την τηλεόραση του Earth News, οπότε σε λίγο θα πάρουμε και εμείς το Βασίλη Σιώμο για να έχουμε και από εκεί μία εικόνα. Πηγαίνει προς το σημείο στο νεοχώρι Πρέβεζας, έχει ηχήσει το 112 και εκεί προληπτικά άλλη μία φωτιά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα είναι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε εμείς στην επικαιρότητα, μία επικαιρότητα που ουσιαστικά ξεκίνησε με όλη αυτή την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Αφορά υπόθεση αυτή αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι και πολιτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι θα γίνει από την Παρασκευή. Στα πολιτικοκοινωνικά θέματα ξεχωρίζει και τα εγγένεια αύριο της νέας γραμμής, της γραμμής επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Και τώρα ναι, έχουμε το Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και από εμάς από εδώ, από το ραδιόφωνο Earth News. Πηγαίνεις προς το νεοχώρι?
2: Μόλις τελειώσαμε τώρα τη σύνδεση που είχαμε με το Earth News, θα πάμε προς τον νεοχώρι, είμαστε καθοδόν, mm-hmm, δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στον τόπο της πυρκαγιάς που είναι ανάμεσα από τον Άγιο Θωμά και νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους. Η κατηγορία ήταν 3 του νομού Πρέβεζας και το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που σίγουρα αυτή η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί. Είναι ανάμεσα από κατοικίες αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, γιατί σε αυτή την περιοχή, στο νεοχώρι με Άγιο Θωμά, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες κατοικίες και χορδολιβαδική έκταση, αλλά και ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Με το που θα φτάσουμε, θα έχουμε εικόνα. Στο σημείο υπάρχουν ήδη πτυτικά μέσα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ή πεζετέλ ή air tractor ακόμα. Δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό, τι αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί έχουμε και την άλλη φωτιά που μένεται στη Δεσκάτη
0: ναι,
2: Ρεβενών.
0: Ναι, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Μάκη τον Ασιάδη.
2: Ακριβώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τι εκεί ενισχύθηκαν. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να μην κινδυνεύσουν οι υπηρεσίες του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και σίγουρα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για το πώς πάει η φωτιά και αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε κάποια εκένωση. Είναι ηλικιωμένοι λόγω του καπνού, ίσως να χρειαστεί να μετακινηθούν από την περιοχή που βρίσκονται. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, να ακολουθούν τις αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι με το μέρος μας. Ας ελπίσουμε όμως να πάνε όλα καλά, Λένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, Βασίλη. Βασίλη Σιώμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφός μας λοιπόν πηγαίνει προς το σημείο, στο νεοχώρι της Πρέβεζας, και είναι διάχυτη η αγωνία, είναι όλοι σε επιφυλακή. Κάθε μέρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, αρκεί να μην έχουμε καν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς, γιατί τότε ποτέ δεν ξέρεις σε τι σημεία θα φτάσει και αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και εκδίδει κάθε μέρα και τον επικαιροποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που και αύριο Πέμπτη θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας κινδύνου 4 δηλαδή, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, το Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, την ώρα που μετεωρολογικά λοιπόν, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, φαίνεται να επιμένει το καυσωνικό επεισόδιο, αρκετά ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες, και κυρίως η αίσθηση της ζέστης που φτάνει, μπορεί να είναι κάπου 30-32 και να νομίζει ότι έχει 40 λόγω του 70% της υγρασίας, έχει χτυπήσει αρκετά λοιπόν τη νότια χώρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, εκεί Μεσσηνία και σήμερα, χτες Λακωνία σήμερα, και φυσικά Νότια Κρήτη, που έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και ειδικά στα νότια σημεία της υπάρχουν συνθήκες σχεδόν Αφρικής. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στη μουσική μας, γιατί ήθελα να σας πω ότι εκτός από το λόγο θα συνοδεύουμε το δύο ώρο όπως συνήθως κάνουμε με πολύ και καλή μουσική. Μετά θα σας πω για την Dolly Parton.

Λοιπόν, λέγαμε, έλεγα μάλλον, για την Ντόλι Πάρτον που χτες αργά μάθαμε σε όλη την Ιφίλιο τελικά για τον θάνατό της. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Φεύγουν οι καλλιτέχνες, οι διάσημοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν γίνει διάσημοι. Δηλαδή σκεφτόμουν για αυτή τη γυναίκα που ήταν και καλή καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, συνθέτρια. Νομίζω είχε παίξει και σε κάποιες, είχε κάνει κάποιες guest εμφανίσεις. Για την Αμερική ήταν και παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο, ένας θρύλος. Ειδικά επειδή ακριβώς ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει το βαθύ κομμάτι της Αμερικής, το παραδοσιακό Texas, country, αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει στην πρώτη του θητεία τουλάχιστον, ή στο τέλος πάντων πιο ανώδυνο κομμάτι της ιδεολογίας του, ο Τραμπ. Η ίδια δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον ίδιο τον Τραμπ ή με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν έκανε τους αγώνες που θα έλεγε κανείς τους κοινωνικούς, τους αντιρατσιστικούς, όπως είχε κάνει, ξέρω εγώ, αντίστοιχα η Jane Fonda ή ένα σωρό άλλες ή άλλοι που τώρα δεν επικαλούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά σίγουρα μαθαίνοντας ακόμα και μετά θάνατον για το φιλανθρωπικό της έργο, για την ελεύθερη προσωπικότητα, για το τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, δηλαδή το χιούμορ αυτό το τρομερό, την αφοπλιστική ειλικρίνεια, και το γεγονός ότι είχε μια δημοφιλία, μια δημοτικότητα που άγγιζε και ξεπερνούσε το 65%, νομίζω ότι κάτι λέει. Δεν είναι απλό, δεν ήταν έτσι μια απλή τραγουδίστρια. Που ωστόσο και μόνο λόγω του ειδόλου, της εικόνας δηλαδή που η ίδια είχε δημιουργήσει, τα μαλλιά, τα πλούσια σωματικά προσόντα, η αρκετά ακραία εμφάνιση, νομίζω ότι είχε κάνει σχολή. Έχει φτιάξει σχολή, η Ντόλι Πάρτον. Προσωπικά στενοχωρήθηκα, γιατί επαναλαμβάνω ότι μεγαλώσαμε και με αυτή την κυρία, με τα τραγούδια της, χορέψαμε στα πάρτι, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και με αυτή την κυρία.

και αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι ιδιαίτερη, γιατί και όχι ειδικά της τραγούδια όπως αυτό, Purple Rain, ήξερε να το αποδίδει διαφορετικά και μοναδικά.

Το 1999, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Prime Time Country, μια νεαρή γυναίκα από το κοινό ρώτησε την Dolly Parton αν θα έθετε ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Η Parton απέφυγε την ερώτηση με το χαρακτηριστικό κοφτερό της χιούμορ. «Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο διπλωμάτη. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λένε να πας στο διάολο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανυπομονείς για το ταξίδι». Και αυτό που σας ανέφερα για το 65% της δημοτικότητάς της, της αποδοχής δηλαδή από το κοινό, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πρόσφατη η δημοσκόπηση αυτή. Μεγάλο μέρος αυτής της σχεδόν καθολικής απήχησης έχει αποδοθεί στη σταθερή της άρνηση να εμπλακεί στην πολιτική. Και νομίζουμε όλοι ότι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν ήθελε να αποξενώσει ή να στενοχωρήσει τους θαυμαστές της. Γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε δύο φορές από τους δύο προέδρους το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας που της απονεμήθηκε. Την πρώτη φορά δεν το πήρε από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν ο Τζο Μπάιντεν μετά της πρότεινε το βραβείο, λίγα χρόνια αργότερα, θεώρησε ότι έπρεπε επίσης να αρνηθεί, καθώς διαφορετικά θα φαινόταν ότι έδειχνε προτίμηση στον έναν έναντι του άλλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, καλεί λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε 6 παρα 25 η ώρα στην ώρα της Ελλάδας. Το λέω και για τους ακροατές μας της Φωνής της Ελλάδας. Air News Radio 105,8 ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα το βραδάκι θα γίνει σιγά σιγά της Τετάρτης, στις 26 του Αυγούστου. Γιορτάζει λέει σήμερα η Ναταλία και η Ανδριανή. Η Αδριανή μάλλον, χωρίς νη. Ναταλία και Αδριανή. Η μέρα προχωρά, εμείς μαζί της και όλοι εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Η αλήθεια είναι ότι αδίκησα την παρουσία της Μαριάντζελας Μεταλινού, δεν την ανέφερα, η επιμελήτριά μας, η Μαριάντζελα Μεταλινού μαζί μας και η Μαρία Σφυρόερα. Μόνο που τη βλέπω να σηκώνεται, να κόβει κάποιες βόλτες και να είναι ανήσυχη, λέω: Χριστέ μου, τι θα μου πει, μήπως μας πει για καμιά καινούργια πυρκαγιά, λες και ευθύνεται η Μαρία μας. Απέναντι μας τώρα στην φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης, είναι η ώρα που εναλλάσσονται οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, δηλαδή το Air News Radio 105,8. Και το λέω και το ξαναλέω γιατί. Τώρα που σε ολιγοήμερες και περιπετειώδεις διακοπές, αλλά ωστόσο που βρέθηκα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της περιφέρειας, κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί άκουγαν τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι τέλος πάντων εργάζομαι στο ραδιόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή, έχω την τιμή να είμαι στην ελληνική ραδιοφωνία, μου έλεγαν ότι ακούνε την εκπομπή, ακούνε, συντονίζονται γενικότερα στο Air News Radio, και αυτό το λέω και για όλους όσοι αυτή τη στιγμή είτε ταξιδεύουν, είτε εργάζονται, είτε είναι σε άλλα μέρη πέρα από το λεκανοπέδιο. Και νομίζω ότι έχετε συνηθίσει να αναφερόμαστε συνέχεια στο λεκανοπέδιο και να είμαστε τόσο αθηνοκεντρικοί και τόσο έτσι ομφαλοσκοπικοί, αλλά εγώ καμιά φορά έτσι προσπαθώ να στείλω το μυαλό μου και στις εθνικές οδούς και στα δίκτυα και στους άλλους νομούς, γιατί υπάρχει Ελλάδα και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα, βέβαια Μαρία μου, είχες λόγο εσύ που σηκώθηκες. Βλέπω λοιπόν και άλλη μια φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Θα το δούμε. Συγγνώμη που χαμογελάω και το αντιμετωπίζω έτσι. Είναι, ξέρετε, λίγο το γέλιο της αμηχανίας πριν από μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και έτσι ακριβώς. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία, μια δολοφονία ανθρώπου, ένας γνωστός μάλιστα, λέει, στις αρχές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 53 ετών σκότωσε τη σύζυγό του στη Ροδόπη και ο ίδιος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή του. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Γνωστός στις αρχές γιατί φαίνεται να είχε συλληφθεί ξανά για απειλή σε βάρος του θύματος, τότε δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Είναι αυτά που συζητούσαμε και χθες με την κυρία Μαρία Αλβανού, τη δόκτορα της εγκληματολογίας, την εγκληματολόγο, και μάλιστα μου έλεγαν μετά από την εκπομπή αρκετοί ακροατές αλλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ότι έτσι είναι όπως τα λέει, φοβόμαστε να να ονοματίσουμε τις λέξεις, τα φαινόμενα, τις αιτίες, αλλά τελικά είναι ακριβώς έτσι. Και δυστυχώς έρχεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση, όχι από το περιστατικό της Νέας Μύρνης, να επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η γυναικοκτονία, δηλαδή η επιπρόσθετη σωρευτική απειλή σε βάρος της ζωής μιας γυναίκας, μιας συζύγου, μιας συντρόφου από το σύντροφό της μέχρι την τελική αφαίρεση της ζωής της.

Και στα μηνύματά μας έχουν έρθει λοιπόν αρκετά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, λέει, κυρία Έλενα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Μία ερώτηση. Τι θα γίνει με τις φωτιές, πρέπει να καεί όλη η Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δυστυχώς, λέει. Γιατί εμείς, και όταν ακούω τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν για πολύ πράσινο, για δασώδεις περιοχές που καίγονται, που αυτό εύκολα δεν αναπληρώνεται, τι να πω. Ο Σπύρος αναφέρεται σε 7 χρόνια διακυβέρνησης με ένα σωρό αρνητικά, αναφέρεται σε περιστατικά, σε φαινόμενα διαφθοράς, αναλγησίας, ανικανότητας και διάλυσης των θεσμών. Δεν ισοφαρίζονται, λέει, με τίποτα. Για να δούμε, πώς το λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, κάπως έτσι. Σπύρο μου, αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο η δημοκρατία για τους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εκφραστούν διαφορετικά? Ο Γιάννης μας στέλνει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και λέει ότι είδε την Οδύσσια στη Λέρο και είναι αυτά που λέγαμε χθες, συμφωνεί απολύτως, λέει, με την κριτική που έκανα χθες. Φυσικά εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι κινηματογραφόφιλη, βλέπω, έχω δει και ελπίζω να δω στη ζωή μου πολύ κινηματογράφο. Χαίρομαι πολύ που ταυτιστήκαμε και το ωραίο είναι ότι το συζήταγα μετά και με άλλους ανθρώπους που έχουν δει την Οδύσσια και μου είπαν περίπου τα ίδια, δηλαδή είχαν σταθεί στα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιγραφή και στις ίδιες σκηνές, τους άρεσαν οι ίδιες σκηνές.

0: Ναι, ναι, εξαιρετική αυτή η διασκευή, σύγχρονη εκδοχή του Black Magic Woman, Γεράσιμε, πράγματι. Και εμένα μου άρεσε πολύ, Λίλα Ντάουνς και Ραούλ Μηδόν. Μηδόν, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε, όταν όμως βλέπουμε ότι είναι και πιστοποιημένο από μελέτες ιατρικές, επιστημονικές, λέμε να, εδώ είμαστε, για να ακούσουμε κάτι παραπάνω από ανθρώπους που ξέρουν. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Και αν αυτό, αν αυτή η απώλεια, είναι η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία. Και καλώ την δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Climate Hub, να μας το αναλύσει, γιατί άλλωστε σε δικό της άρθρο βασιζόμαστε για να παρουσιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και νομίζω, κυρία Φουντά, ότι είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε to the point, δηλαδή στο στόχο. Επειδή είμαστε και σε συνθήκες άπνοιας, υγρασίας και ζέστης, νομίζω ότι οι νύχτες μας είναι πραγματικά αρκετά ανυπόφορες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, και ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κοιμηθούν χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι όντως απειλή παγκοσμίως και μάλιστα έτσι υγειονομικού τύπου το να μην κοιμάται ο άνθρωπος λόγω της υπερβολικής ζέστης?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από αϊπνίες, έτσι, και πριν είπατε κάτι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να κοιμηθώ χωρίς κλιματιστικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν και με το κλιματιστικό, γιατί το κλιματιστικό έχει κάποια άλλα θέματα που ενοχλούν κάποιους ανθρώπους στον ύπνο.
0: Όντως.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να τους δημιουργήσουν άλλου είδους συμπτώματα, δυσάρεστα, και ίσως και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν και τα τελευταία τεχνολογία εξελιγμένα κλιματιστικά, mm-hmm. να έχουν πιο παλιά. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν κλιματιστικό, γιατί τώρα ίσως και από τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν κάποιο κλιματιστικό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να το λειτουργούν συνέχεια, πιθανά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος,
0: το κόστος, βέβαια,
1: από την ενεργειακή κατανάλωση.
0: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ...
1: Υπάρχουν πολλά θέματα και κοινωνικά. Έτσι.
0: Βέβαια, όλοι μας όταν τελικά το κλείνουμε, εγώ προσωπικά νιώθω ανακούφιση. Λέω, αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Υπάρχει όντως πρόβλημα. Μέχρι τώρα εστιάζαμε τις έρευνες και όταν μιλάγαμε για καύσωνες, η αύξηση της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους τάδε βαθμούς, τους 35, τους 40, τους 42. Συνήθως επικεντρωνόμασταν στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και την τελευταία δεκαετία περισσότερο, είναι μια πολύ έντονη αύξηση και στις νυχτερινές θερμοκρασίες, στην ελάχιστη θερμοκρασία. Και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στην ποιότητα και στην ποσότητα του ύπνου. Πλέον αρχίζουν και γίνονται πολύ δημοφιλείς οι μελέτες αυτές και οι ερευνητές εστιάζουν εκεί την προσοχή τους.
0: Με ποιο απότερο σκοπό, κυρία Φουντά? Γιατί το να γίνονται διαπιστώσεις ή πιστοποιήσεις μιας ανυπόφορης κατάστασης, αρκετά ακραίας, είναι χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω αν... Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της καταγραφής τέτοιων μελετών?
1: Είναι τεράστιος ο σκοπός, είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε τους κινδύνους για την υγεία,
0: για
1: την ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σας λέω, αυτό είχε υποτιμηθεί. Mm-hmm. Και γιατί? Μόνο πολύ πρόσφατα οι παρατεταμένες, οι συνθήκες ζέστης, οι καύσωνες, έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει υπάρξει επαρκής αριθμός μελετών, ίσως και πάρα πολύ λίγες μελέτες, να βλέπουν πώς επιδρά στην υγεία η ζέστη παρατεταμένη και ειδικά τη νύχτα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στην ποιότητα, δηλαδή και στην ποσότητα του ύπνου σε υποβάθμιση, αλλά για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω, με το 2024 για παράδειγμα, στην Αθήνα, πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και εκεί έχουμε μια χρονοσειρά διάρκειας 150 χρόνων, οπότε μπορώ να οτιδήποτε να πω, να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε μέσα σε βάθος 1,5 αιώνα, έτσι δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Mm-hmm. Είχαμε έναν καύσωνα διάρκειας 17 ημερών συνεχόμενες, έτσι, τον Ιούλιο του 2024 με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς κάθε μέρα.
0: Αυτά το 24 τα βιώσαμε.
1: Το 24, ναι. Τον Ιούλιο του 2024.
0: Ευτυχώς που τα ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Τότε, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες για 11 μέρες συνεχόμενες, οι νυχτερινές, δεν έπεφταν κάτω από 30 βαθμούς περίπου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τι θέλω να πω, ότι ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία δεν έχει ακριβώς ποσοτικοποιηθεί, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε
0: τώρα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό που συνέβη στην Αγγλία,
0: ναι,
1: ή στη Δυτική Ευρώπη,
0: στη Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Από μια, ναι, έρευνα που κάνανε, από μαρτυρίες ενώ πολιτών. Τα 2/3 είπαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθούν. Και η μισή από αυτούς ανέφεραν ότι είχαν απώλεια περίπου 3 ώρων ύπνου κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, συσσωρεύεται κούραση
1: για την υγεία.
0: Βέβαια. Ναι. Και να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο έκτακτα επεισόδια υγείας, που είναι σίγουρο ότι μπορεί κατά συνέπεια να καταγράφονται, αλλά και μόνο η κούραση, η εξάντληση, η θερμική καταπώνηση και κατά τη διάρκεια της μέρας καθιστά τον άνθρωπο εντελώς μη λειτουργικό.
1: Ο άνθρωπος είναι ήδη καταπονημένος από το θερμικό φορτίο που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όταν ετοιμάζεται για ύπνο, η φυσιολογική δραστηριότητα πέφτει και ο καρδιαγγειακός ρυθμός πέφτει, πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, πρέπει να πέσει και υπάρχει μια διαδικασία ανάρρωσης και αναζωογόνησης του οργανισμού που περνάει από διάφορα στάδια ύπνου. Όταν όλο αυτό διαταραχτεί λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και δεν μπορεί να βιώσει όλα αυτά τα στάδια της αναζωογόνησης ο οργανισμός, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην ουσία διαταράσσεται η μεταβολική, η γνωστική, η συναισθηματική, η καρδιακή, όλη η αποκατάσταση. Δεν αποκαθίσταται ο οργανισμός.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς αυτό όταν είναι συνεχόμενο. Αυτό θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, θέλει μελέτες και μελέτες πεδίου. Ποιες μελέτες πεδίου, τι εννοώ. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά στην ουσία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι. Πρέπει να υπάρξουν μελέτες που να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, να ποσοτικοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάποιοι που παίρνουν μέρος σε μία μελέτη, να υπάρχουν αισθητήρες μέσα στο δωμάτιο, να υπάρχουν αισθητήρες στο σώμα για να παρακολουθείτε η θερμοκρασία του σώματος, η πίεση, ο καρδιακός παλμός, τα πάντα. Οπότε, να μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα ποσοτικοποιημένο, πώς επηρεάζει το περιβάλλον, την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου και την υγεία.
0: Σωστό. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, όσο τα λέτε με τις μελέτες πεδίου και τα λοιπά και με πολύ επίσημα στοιχεία, ότι πραγματικά, επειδή αφορά όχι μόνο μία πόλη, μία χώρα, μία περιοχή ή ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτά ακριβώς τα στοιχεία πρέπει να συναρτηθούν και να συνυπολογιστούν με τους φορείς της πολιτείας και να βοηθηθεί ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ο κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Mm. Πρόσφατα άκουσα ότι λόγω του καύσωνα θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες αίθουσες. Mm-hmm. Των Δήμων, έτσι, που, ναι, έχουν κλιματισμό, ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ωραία, λέω. Και σκέφτηκα, ωραία, ένας άνθρωπος λοιπόν, που ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να βροσιστεί στο σπίτι του, πάει εκεί, άρα στις 9 το βράδυ πρέπει να φύγει και να πάει σε ένα διαμέρισμα, πιθανά να μην έχει και κλιματισμό, όπου τι.
0: Όπου θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονη ζέστη, γιατί θα έχει συνηθίσει ώρες στη, ναι, δροσιά. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι.
1: Επιτρέψτε μου. Σχεδιάζουμε και, ναι, τα σπίτια μας. Δηλαδή, πρέπει το υπνοδωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, που θα είναι το παράθυρο, που θα είναι ο προσανατολισμός, mm-hmm, η σκίαση, τα πάντα. Η μόνωση με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο άνετες,
0: ναι,
1: συνθήκες.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί θυμάμαι ότι για άλλους λόγους, για άλλα ζητήματα συζητούσαμε με ανθρώπους, πολιτικούς, μηχανικούς, ανθρώπους, αρχιτέκτονες, που ασχολούνται γενικά με τη δόμηση, και μας έλεγαν ότι όλες αυτές οι καινούργιες πολυκατοικίες είναι πολύ όμορφες. Αν έχετε δει, έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Οι περισσότερες έχουν σκούρα χρώματα. στην Ελλάδα.
1: Όχι, είναι όλες οι ίδιες πάντα.
0: Ναι, ναι. Αλλά πάντως στην Ελλάδα δεν βάφεις με σκούρο χρώμα το σπίτι. Έτσι. Πρέπει, υπάρχει λόγος που έχουμε ανοιχτό χρώμα κτίρια, είτε στα νησιά μας.
1: Δεν ξέρω. Έχουν όλες και μια αντίληψη λίγο κυβιστική και ίσως βιομηχανικό design, το γκρι χρώμα, ίσως.
0: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Από εκεί. Είναι λίγο. Μου αρέσει το γκρι.
0: Και εμένα. Αλλά μιλάμε
1: άλλο
0: το.
1: Άλλο, ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε και για τον κυβισμό και για την έτσι πιο φουτουριστική αντίληψη ή εργοστασιακή. Αλλά αυτό είναι θέμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Εδώ μιλάμε για πολύ πρακτικό ζήτημα. Και φυσικά, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει βραχυπρόθεσμα να το βλέπει η πολιτεία. Όπως λέτε, δηλαδή, ανοίγω τις κλιματιζόμενες αίθουσες, τα γήπεδα, τα στάδια, ξέρω εγώ, τα καπί και φωνάζω τον κόσμο να έρθει. Αλλά μιλάμε τώρα, όπως λέτε, μια επιδοτήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος να κάνει τα σπίτια του πιο ανεκτά. Γιατί πλέον πέρασαν.
1: Ένα πράγμα
0: ναι,
1: μόνο.
0: Το είπατε,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οδηγίες και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και για τη νύχτα. Γιατί λέμε για τη μέρα, άμα βγείτε έξω, βάλετε καπέλο, κάντε αυτό. Αλλά ίσως θέλει λίγο καθοδήγηση παραπάνω.
0: Πράγματι.
1: Και κάποια μέτρα.
0: Ναι. Πάνε οι εποχές, κυρία Φουντά, που κάποιοι, τουλάχιστον οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, βγάζανε το κρεβάτι στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι να κοιμηθούν.
1: Πάνε αυτά. Το πρόλαβα. Ναι. Είχαν ανοιχτά το παράθυρα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι,
0: έτσι
1: όμως,
0: μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όλα μαζί.
1: Δεν γίνεται. Όλα έχουν αλλάξει. Όλα έχουν αλλάξει. Απλά σας λέω το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ζεστές και οι νύχτες, αλλά για συνεχόμενες ημέρες και η απώλεια ποιότητας ή ποσότητας ύπνου για συνεχόμενες ημέρες, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Έχει υποτιμηθεί.
0: Το είπατε.
1: Ναι, γιατί είναι καινούριος.
0: Με αυτό το ρήμα τα είπατε όλα, όντως.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Δήμητρα Φουντά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, από το Climate Hub, το εργαστήριο δηλαδή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα που μας ακούγεται λίγο, ξέρετε, γραφικό δεν θα το πω, μας ακούγεται απλοϊκό, μας ακούγεται ότι εντάξει μωρέ, πως κάνετε έτσι ζέστη, όχι, για τον οργανισμό, να το πω αλλιώς, το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αυτές τις θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα. Ο Άγχελ μας λέει και ο Φρανκ Ζάπα δεν ήθελε να κατέβει. Κατέβηκε στην πολιτική ως ανεξάρτητος και τελικά πήρε την ασθένεια εκεί που την πήρε. Τελικά λέει δεν είναι να γράφεις και πολλά. Και πάντως η Black Magic Woman, Peter Green δεν είναι απαραίτητα μαύρη, μας λέει. Peter Green αναφέρεσαι στον Βρετανό, στον κιθαρίστα ή κάτι άλλο. Γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν το πολύ καταλαβαίνω. Angel. Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Καλό στο Γεράσιμο που λέει Έλενα. Καλησπέρα, για να δούμε, συγγνώμη, δεν έχει ανοίξει στην ώρα του το μήνυμα, περιμένω λίγο. Dolly Parton λέει, country music και άλλα πολλά ωραία. Του αρέσει του Γεράσιμου ο τρόπος, λέει, που υποδέχομαι τους συνομιλητές της εκπομπής. Αισθάνομαι ότι είναι ένας χώρος οικείος εδώ. Δεν θα πω το σπίτι μου γιατί το παραοικειοποιούμε. Αλλά είναι σαν να τους, όχι σαν να τους, τους φιλοξενούμε και πρέπει να νιώσουν άνετα. Ευχαριστώ πολύ πάντως που το παρατηρείς.

Ο Θάνος λέει: καλησπέρα σας. Αφήσαμε την Αθήνα και εγκατασταθήκαμε στην επαρχία σε σχετικά όχι μεγάλο υψόμετρο, στα 400 μέτρα. Καταλαβαίνουμε πλέον τη διαφορά μέρας και νύχτας θερμοκρασιακά.

Θανάτος και Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει στείλει ένα screenshot και λέει «Καιρός τώρα στα Μελίσια, 34 βαθμοί Κελσίου». Πολύ δεν είναι ρε παιδιά. Α, αίσθηση 35. Και μη μου πείτε ότι α, δεν έχετε θέματα να ασχοληθείτε και ασχολείστε με τη ζέστη. Παιδιά, είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ξαναλέω. Δεν είναι απλό, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά και αύριο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα. Δεν έχουμε τίποτα αφήσει στην άκρη. Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να κρατήσω έτσι λίγο το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, αλλά τέλος πάντων θα πω μόνο αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας στη δεύτερη ώρα, 5 με 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, επιμένουν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται περιοχές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρος εξκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίες κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει

0: κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει οι πολιτείες ολόκληρες στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει από τις 6 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ ωστόσο, μένουμε εδώ, Ethnos Radio 105,8. Και απέναντί μου τώρα ο Γιώργος Σκεύης, όπως είπαμε, η Μαρία Σφυρόρα και η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να χτενίσω την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα για να μην μας, να μην παραλείψουμε τίποτα σχεδόν, ή σχεδόν τίποτα. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόρα, η οποία επικοινωνεί όσο μιλάμε εμείς εδώ ασυστόλως και αδιαλείπτως. Αυτή επικοινωνεί με τους αρμόδιους για να μάθει την πορεία των πυρκαγιών ή οτιδήποτε έκτακτου. Και από την άλλη, μιλούσαμε νωρίτερα για καυσωνικά επεισόδια, για απώλεια ύπνου και γενικότερα διαταραχή του οργανισμού και της υγείας λόγω ζέστης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά και πολλές χώρες που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζονται με τις πολύ ζεστές τους νύχτες, αλλά και χώρες που παραδοσιακά ήταν στο όριο της ψυχρής, της πολύ δροσερής νύχτας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί που τα λέγαμε λοιπόν αυτά και εκεί που τα λέμε αυτά, τι να πει κανείς, παιδιά, και μεγάλη μου παράληψη που δεν αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το τι έχει συμβεί στο Νεπάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τις εικόνες αυτού του τεράστιου λασποποταμιού, του τσουνάμι, ουσιαστικά σαν τσουνάμι, μετά από κατολίσθηση όμως είναι και όχι μετά από σεισμό. Αυτό το ποτάμι λοιπόν των πλημμυρών που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και με προσωρινό νεότερο απολογισμό 95 νεκρούς. Οι ταξιδιώτες, περί τους 380 περιλαμβανομένων και ξένων υπηκόων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, είναι και αυτοί σε αριθμό που είναι δυστυχώς προς τα πάνω, δεν είναι σταθερός. Οι πλημμύρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις και εικόνες στην άλλη πλευρά. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να προσδοκάμε, να πώς να το πούμε τώρα, να περιμένουμε ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, μία κάποια βελτίωση των οικονομικών μας μέσα από κάποιες εξαγγελίες που περιμένουμε παραδοσιακά στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε φορά δηλαδή που ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, εν προκειμένου ο δικός μας Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γίνονται πρώτα οι πολιτικές δηλώσεις, οι συνεντεύξεις τύπου, οι εξαγγελίες κλπ. Όλο το λεγόμενο καλάθι, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μετά ακολουθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πάει λέγοντας. Έχουν αρχίσει να δίνονται με το σταγονόμετρο κάποιες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν και σχετικά με τις συντάξεις χειρίας πάρα πολλές αντιδράσεις ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα. Μιλάμε τώρα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας και από την ελληνική αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Γίνεται λόγος για θράσος, για κατάργηση, για οφθαλμαπάτη, για την κυβέρνηση που πρώτα είχε συνενέσει στο να καταργηθούν οι συντάξεις χειρίας, να περικοπούν, και τώρα το παρουσιάζει σαν παροχή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη πηγαίνω και στο κομμάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει, στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την επίσκεψη αστραπή, μυστήριο, του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Τι αποκάλυψαν τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο για αυτή την επίσκεψη.

μυστήριο λοιπόν γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα, αν και ο Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μια μικρή ιδέα για το τι έγινε στις ώρες, γιατί μετράμε και μιλάμε μόνο για ώρες, που ο κύριος Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα. Βέβαια, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την ώρα που η Ρωσία διανύει το 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί από μόνη της είδηση. Αλλά από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατηδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απλά απάντησε: τίποτα από το παραπάνω, βρίσκεται εκεί για κάτι, ας πούμε η μυρουτίνα. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο.

Walking the Dog ακούμε, Rolling Stones, γιατί σήμερα κυρίες και κύριοι, 26 Αυγούστου, έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Και με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην πλατεία Συντάγματος. Με στόχο να εξοικειωθεί το κοινό με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς ότι κάποιοι έφεραν τα ζωάκια τους και τα παρουσίασαν ή γέλασαν μαζί τους, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερες ανάγκες, για πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπήρχαν και εκπαιδευτές από το ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έκαναν δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα. Και αυτό απλά το είπα παρεμπιπτόντως, γιατί από την άλλη αναρωτιέμαι αν όποιος έχει τετράποδο, όποιος έχει έναν ωραίο, έναν τετράποδο φίλο, σκύλο, σίγουρα τον αγαπά. Τον καταλαβαίνει όμως,

0: σαποτίσουμε κι εμείς το δικό μας φόρο τιμής στους σκύλους, στο σκύλο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τρόπο τον οποίο πραγματικά και η Μαρία Σφυρόερα έτσι τον φίβρε, τον σκέφτηκε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε γιατί. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας και θα το πάμε με επαγωγική μέθοδο για να καταλάβετε γιατί την έχουμε μαζί μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαρά Μαραντίδου, που είναι αρχιτέκτον και εικονογράφος του βιβλίου «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους είναι του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, δεν είναι πια κοντά μας, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη του 2024, και θα μιλήσω σε λίγο για το βιβλίο λίγο περισσότερο, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να περιγράψεις για το τι αφορά ένα βιβλίο και κυρίως αν πρόκειται για την εικονογράφησή του και για το θέμα του. Κυρία Μαραντίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ο σκύλος, η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους. Νομίζω ότι αυτό που ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής ο Πάνος Βαλαβάνης ήθελε να κάνει με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική στο είδος της μελέτη για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, έτσι ήταν και είπατε και πολύ ωραία πριν ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις το βιβλίο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και ξεκινήθηκε η συνεργασία με τον κύριο Βαλαβάνη, γιατί άρχισε να μου μιλάει και να μου περιγράφει όλα αυτά τα τεκμήρια στα οποία υπάρχουν σκύλοι και φαίνονται και άρα έχουμε μάθει για το πώς ζούσαν οι σκύλοι με τους ανθρώπους τα αρχαία χρόνια.
0: Αλήθεια, και δηλαδή ποιες ήταν οι απορίες του και πώς τις λύσατε και πώς φτάσατε, αν τις λύσατε, σε αυτή την υπέροχη εικονογράφηση. Αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας και εγώ τη φωτογραφία του βιβλίου και του εξωφύλου, έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει διάφορα, πώς να το πούμε τώρα, από τα πιο αρχαία είδη μέχρι τα σύγχρονα, τα πιο σύγχρονα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι ουσιαστικά λέμε την ιστορία και την ιστορία των σκύλων από, να σας πω και ημερομηνία ακριβώς,
0: ναι, ναι.
1: Από τα πρώτα ευρήματα από 40.000-30.000 χρόνια πριν, από βραχογραφίες δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. ας πούμε.
0: Α, τόσο παλιά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά τα τεκμήρια ο ίδιος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και τα εντόπιζε σε διάφορα σημεία, είτε ήταν σε ελληνικά μουσεία, είτε ήταν αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν σε μουσεία του εξωτερικού. Αλλά πριν μου δείξει τις εικόνες, μου περιέγραφε τα αντικείμενα, μου περιέγραφε τις επιτύμβιες στήλες, έλεγε όλη την ιστορία γύρω, ας πούμε, από μια εικόνα συμποσίου που μπορεί να βλέπεις ένα σκύλο κάτω από το τραπέζι να περιμένει υπομονετικά να πέσει κάτι. και αυτό ήταν η μαγική διαδικασία αυτής της συνεργασίας, ότι εγώ άκουγα πρώτα πριν δω την εικόνα. Και μετά είδα, μου βρήκε όλες αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά είπαμε ότι θα τις εικονογραφήσω με τη λογική ότι είμαι το χέρι του αρχαιολόγου. Πώς ο αρχαιολόγος βρίσκει τα αντικείμενα και προσπαθεί πάντα να κάνει ένα σκίτσο, να αποτυπώσει αυτό που βρήκε. Και εγώ προσπάθησα να μπω σε αυτή τη λογική, να αποτυπώνω αυτό που βρήκε με βάση και όλες τις εικόνες που μου έδειχνε.
0: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι μετά από την πραγματικά πολύ δύσκολη έρευνα και την ενδελεχή δουλειά που είχε κάνει ο Πάνος Βαλαβάνης, το επόμενο δύσκολο είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, κυρία Μαραντίδου. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πετυχημένο, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όμως απίστευτη δύσκολο, αλλά και τρομερά ενδιαφέρον. Γιατί ανακάλυπτα μαζί, ναι, αυτό που ήδη είχε ανακαλύψει ο ίδιος.
0: Θέλετε να πούμε και πιο βιωματικά ή πάντως μέσα από το βιβλίο πράγματα να καταλάβουν οι ακροατές? Ας πούμε, τι μας λένε οι περίπου 1.300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία?
1: Τι μας λένε? Μας λένε ότι πάντα ο άνθρωπος με το σκύλο ζούσε όπως ζει και τώρα. Mm. Αυτό είναι το μαγικό που μας λένε, και αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε και ο ίδιος, ότι αυτή ήταν η πρώτη του έκπληξη σαν αρχαιολόγος, ότι φανταζόντουσαν οι αρχαιολόγοι ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα, το ότι πάμε βόλτες, τα έχουμε με το λουρί, τα εκπαιδεύουμε, τους λέμε δώσε μου το χέρι, και άλλα πολλά, ότι κάθονται μαζί μας γύρω από το τραπέζι και περιμένουν να τους πέσει μια μπουκιά φαγητό.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας σύγχρονης κοινοφιλίας. Mm-hmm. Αλλά τελικά από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ζει και συμβιώνει με το σκύλο του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κάποια στιγμή προφανώς, χωρίς να το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι ο λύκος
0: είναι ο πρόγονος του,
1: ναι. Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, αυτός ο πρόγονος του σκύλου αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να του παρέχει αυτό, την τροφή και τη στέγη.
0: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακόμα και εγώ σπουδάζοντας αρχαιολογία δεν είχα παρατηρήσει στις απεικονίσεις των αγγείων ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές, μάλλον αναφορές σε σκύλους. Περισσότερο ξέρετε, κοιτάς τους ανθρώπους, τα άλλα ζώα, τα μεγάλα άλογα. Και επίσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο το εξής, μια και είπατε για συμπόσια. Κοιτάω πάντα με λατρεία το αφεντικό μου, περιμένοντας το χάδι του. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Τόσο όμορφος που με έκανε αγγείο για το κρασί του. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αγγείο που είναι με το κεφάλι του σκύλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει όντως να έχει μεγάλη λατρεία το αφεντικό, αλλά είναι και καταπληκτικό το βλέμμα του σκύλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε σκύλο, αλλά εγώ έχω.
0: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχετε.
0: Ναι, τα λατρεύω όμως.
1: Δίπλα μου και αυτό το βλέμμα είναι πάντα.
0: Μην το συζητάτε. Εγώ και το δικό σας σκύλο. Και όποιο σκύλο ξένο, να, και η Μαριάτζελα κάνει νόημα. Και η Μαρία εδώ, όλα τα κορίτσια μας οι συνάδελφοι έχουν σκύλο στο σπίτι και τον έχουμε γεγνωρίσει δηλαδή. Όποιο βλέμμα σκύλου, όσο και να μην είναι δικός μου ή δικός μας, να συναντήσω, εγώ τουλάχιστον παραδίνομαι. Τι να σας πω, παραδίνομαι.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό του σκύλου.
0: Τώρα θα το συνδυάσω, γιατί χθες εδώ συζητούσαμε με τους ακροατές και τους μετέφερα την εντύπωσή μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, είναι απόλυτα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο το θέμα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους σκύλους είναι ο Άργος, βέβαια.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο σκύλος που κάπως, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από παιδί που μεγάλωνα με σκύλους, ο Άργος να μου προσδιορίσει το πόσα χρόνια θα έχω ένα σκύλο. Δεν το πέτυχα ποτέ.
0: Τι εννοείται?
1: Γιατί πάντα λέγαμε ότι 20 χρόνια και άρα ο Άργος έζησε 20 χρόνια περιμένοντας.
0: Όντως.
1: Οπότε εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ένα σκυλί ζει 20 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει.
0: Αλλά δεν το πετύχατε.
1: Ποτέ δεν το έχω πετύχει. Ναι. Ελπίζω αυτό που έχω τώρα να τα καταφέρει. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν όλες αυτές οι αρρώστιες, τα καλαζάρια και όλα αυτά που κάπως τα...
0: Τα κατέβαλε, αφαίρεσε από τη συντροφιά σας. Πραγματικά ήτανε και παραμένει εξαιρετικό και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ συνεχίζω με κάποια ερωτήματα. Εννέα βασιλικά κυνηγόσκυλα στη τοιχογραφία της Βεργίνας.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ το μόνο που θα μπορέσω να πω έτσι πιο πολύ... Δεν είναι τα αρχαιολογικά, γιατί...
0: Το ξέρω.
1: Ναι, δεν τα γνωρίζω, ούτε θα μπορέσω ποτέ να τα γνωρίσω, όσο και αν σχεδιάσω. Αυτό που θυμάμαι σαν, ας πούμε, συνεργασία πάλι με τον κύριο Βαλαβάνη, είναι το να μου περιγράφει κάθε σκηνή και κάθε σκύλο, και γι' αυτό και στο βιβλίο όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σαν σε ένα μεγάλο σκίτσο. Και ουσιαστικά βλέπουμε τα σκυλιά να συμμετέχουν στο κυνήγι, ίσως και πολύ πιο ενεργά από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που κρατάει από τα κέρατα ένα πληγωμένο ελάφι, ένα λιοντάρι πληγωμένο, το οποίο έχουν πέσει πάνω του τρία σκυλιά, μια αρκούδα. Είναι όλο μια σκηνή η οποία είναι βίαιη.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόλυτα φυσική σκηνή για την εποχή.
0: Σωστά. Όχι, πολύ ωραία το αποδίδεται. Δεν ζητάμε το αρχαιολογικό κομμάτι, που άλλωστε δεν είναι και το αντικείμενό σας, αλλά η εικόνα, η αναπαράσταση που έρχεται βέβαια από το βαθύ βίωμά σας. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε σιγά σιγά. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας, αλλά από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραντίδου. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο. Αλλά και κυνηγόσκυλα και πολεμικά σκυλιά και ιερά σκυλιά στα Ασκληπία, και σχέση των σκύλων με τα παιδιά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που είπατε από την αρχή και που ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι ό,τι είναι ο σκύλος σήμερα για τον άνθρωπο ήταν ανέκαθεν και από την αρχαιότητα.
1: Ήταν πάντα και αυτό που εμένα μου έχει μείνει σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι δωρίζανε όταν γινόντουσαν 3-4 χρονών ένα σκυλάκι στα παιδιά με το οποίο μεγάλωναν μετά μαζί. Και αυτά συνήθως ήταν αυτές οι ράτσα που λέγονται μελιτέα, που είναι έτσι πολύ μικρά, σαν λούτρινο ήταν. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σκυλί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραντίδου, πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε εξαίρετοι και η εικονογράφησή σας. Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το βιβλίο «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» του Πάνου Βαλαβάνη, με εικονογράφηση δικιά σας. Χαράς Μαραντίδου. Σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετώ σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα πω σε λίγο για να ακουστεί και λίγο τραγούδι που είναι άλλωστε και σχετικό. Είδατε πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Κωνσταντίνε μου, δεν το είχα δει καθόλου το μήνυμά σου. Δεν το απάλληψα, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα το πω σε λίγο. Γιατί δυστυχώς το ένα μηχάνημα εδώ, το μικρό, το τάμπλετ, τα έπαιξε. Οπότε αναγκάστηκα και άνοιξα τον μεγάλο υπολογιστή στα δεξιά μου και επιτέλους είδα το φως. Δηλαδή όλα σας τα μηνύματα. Σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: ήθελα να πω την προηγούμενη ώρα ότι θα ξαναμιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη. Όχι πως δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, απλώς νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σε καλούμε και πάλι η Μάκη δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Έτσι, καλησπέρα και πάλι, Μάκη. Μάκη Νασιάδη, μας ακούς?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μας ακούς, είμαστε στον αέρα. Λέω, τι συμβαίνει, έχουμε κλιμάκωση της πυρκαγιάς?
1: Από την νότια πλευρά τουλάχιστον που ήμασταν, φαίνεται ότι είχαμε βγει καλύτερα πράγματα σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν. Έχει επεκταθεί, έχει ανέβει στην κορυφή και από την βόρειο-δυτική πλευρά. Δεν έχουμε εικόνα εκεί, εκεί επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Επειδή έχουν ενισχυθεί, έχουμε δει και τρεις τράκτορες, υπάρχουν και δύο περιοριστικά ελικόπτερα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουν έρθει και κάποια καναντέρ. Γιατί γίνεται μια μάχη να μην περάσει στην άλλη πλευρά. Κατευθυνόμαστε προς εκεί την κατεύθυνση για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Πάντως από τη μια πλευρά, εκεί προς την πλευρά δηλαδή της Παρασκευής και προς την πλευρά της Παλιουριάς, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραλαμβάνω και πάλι από την άλλη πλευρά. Προς την βορειοδυτική, δηλαδή στα όρια Γραβενών Κοζάνης. Εκεί βλέπουμε υπήρχαν μέτωπα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνο το σημείο. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, γιατί πλησιάζουμε προς εκείνη την κατεύθυνση κι εμείς, προς την άλλη πλευρά δηλαδή της βουνάσας. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι παρέμεναν εκεί, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελάχιστες ρηπές, έτσι θα έλεγα, το 5 μποφόρ. Και έτσι βοήθησαν και τα ενάρια μέσα. Βλέπουμε, είχαμε δει ότι και πήγες δυνάμεις μπήκαν σε κάποια σημεία και τα αρκετά σημεία, έτσι ώστε να μην, επεκταθούν τα μέτωπα. Γενικά γίνεται, δεν έχουμε μάχη. Δηλαδή,
0: μάχη.
1: Ελπίζω και μέχρι να πέσει το
0: φως. Να υπάρχει δυνατότητα των πτυτικών μέσων, μάλιστα. Σίγουρα στη ραδιοεφημερίδα, στο αναλυτικό δελτίο, θα τα πείτε και πιο αναλυτικά ακόμα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες, Μάκη Νασιάδη. Σε χαιρετώ. Πάω στα μηνύματα. Ο Σταμάτης γράφει: καλησπέρα Έλενα. Ο οργανισμός προσαρμόζεται σε κάθε θερμοκρασία. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν χειμερινοί κολυμβητές όπως εσύ. Το θυμάσαι. Όλα τα θυμάστε. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στον άνθρωπο. Είμαστε όντα που προσαρμόζουν τα γονίδια τους στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, Ινουίτ και Πυγμαίοι. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Μπορεί και να έχεις δίκιο, ή μάλλον έχεις δίκιο, Σταμάτη, σε δεύτερη έτσι σκέψη που κάνω. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σας άρεσαν όσα σας έγραψα, μα δεν τα είδα. Τώρα που τα βλέπω, τα λέω. Καλησπέρα σας, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Επειδή λέγοντας συνέχεια για καύσωνα, όσοι ακούνε υποβάλλονται και αγχώνονται. Μάλλον η υπερβολή έχει επιπτώσεις. Έχουν συνηθίσει όλοι στην Ελλάδα με κλιματισμό. Ο οργανισμός συνηθίζει σε άλλη θερμοκρασία και θεωρεί καύσωνα μια φυσιολογική καλοκαιρινή θερμοκρασία. Τα εκατομμύρια μηχανήματα κλιματισμού στις μεγάλες πόλεις αυξάνουν τη θερμοκρασία στο μικροκλίμα και τη θερμοκρασία το βράδυ. Τουλάχιστον φέτος καύσωνες δεν είχαμε, απλά κάποιες μέρες με πολύ ζέστη. Θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω κυρίως στο γεγονός ότι πράγματι όσο περισσότερα μηχανήματα κλιματισμού λειτουργούν, τόσο πιο πολύ μεταβάλλουν το μικροκλίμα και όντως συνηθίζεις ή ξεσυνηθίζεις την κανονική θερμοκρασία, αν και εγώ δεν συμφωνώ στο εξής, άρα το παίρνω πίσω με το όλα, Κωνσταντίνε, ότι είναι μια καλοκαιρινή φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν είναι. Αγαπώ Παυλίδη, μας λέει ο Πέτρος. Ξέρω, λέει, θα γελάσεις, θα διαφωνήσεις, όμως επειδή είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να την κάνουμε, σου λέω, και εσείς για τα κλιματιστικά. Ορθά κοφτά, τα κλιματιστικά μας έχουν κάνει μεγάλο κακό με πολλούς τρόπους, δηλαδή έχουν φέρει πιο κοντά τους καύσωνες που έχουν δυναμώσει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ελπίζω κάποτε κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τι εννοώ και τι συμβαίνει με το κλιματιστικό. Το ξέρω πολύ καλά, αλλά το λέω ευθαρσώς, δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς κλιματιστικό. Επίσης ο Πέτρος λέει: λυπήθηκα πολύ για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, πάρα πολύ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, στον κύριο Πετρίδη τα στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνετε και μετά σε μένα.

Ξαναγυρίζουμε στα των σκύλων. Νομίζω εκεί θα τα βρούμε πιο πολύ. Θα ταυτιστούμε πιο πολύ στα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Εμμανουήλ, καλησπέρα. Επειδή έχω σκύλο που τον λατρεύω, με την πάροδο του χρόνου τον καταλαβαίνω αρκετά. Μπορώ να πω και με καταλαβαίνει επίσης. Νομίζω αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.

Σάντς, καλησπέρα και σε σένα. Στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, έτσι. Το Ντόγκαν διαβαστεί God είναι Θεός, λέει. Εύστοχο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί ούτε με παραπέμπει πουθενά. Μάρκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με την Ντόλι Πάρτον. Λες, μπορείς να είσαι πλούσιος σε πνεύμα, καλοσύνη, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να βάλεις ένα σημάδι δολαρίου, είχε πει η ίδια.

0: Εδώ είμαστε πάντα και επειδή δεν τα πολύ βρήκαμε στο θέμα των καυσώνων ή της υπόνοιας περί καυσώνων και κλιματικής αλλαγής, κρίσης, κορύφωσης, όπως θέλετε να την ονομάσουμε, ας φύγουμε λοιπόν από τα πιο έτσι υποκειμενικά δεδομένα και πάμε στα πιο αντικειμενικά. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και που είναι και πολύ αρνητικά. Αναφέρομαι βέβαια στις οικονομικές επιβαρύνσεις, ή μάλλον με μία, την οικονομική επιβάρυνση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφονται και επιστοποιούνται οι ζημιές στην Ευρώπη. Και αυτό φυσικά είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Ο κύριος Ατσαλάκης, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο εργαστήριο και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι και επίτιμο μέλος του Barcelona Economics Network, της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια, κύριε Ατσαλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα
1: σας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη. Είναι την αναφέρουμε αυτή την καινούργια ιδιότητα που εμπλουτίζει το βιογραφικό σας, γιατί είχατε τέτοια συζήτηση πρόσφατα και στη Βαρκελόνη για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ τις δραστηριότητές μας και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το συγκεκριμένο θέμα που πολύ σωστά είπατε απασχολεί την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από τις απειλές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες από τους ανθρώπους, κυρίως μέσω της διατάραξης της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχουμε και τις απειλές της φύσης. Και η φύση, όπως βλέπουμε, είναι αδυσόπιτη. Και στο θέμα αυτό πρέπει να δούμε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση, διότι η κλιματική
0: Μη μας φύγετε, κύριε Ατσαλάκη, γιατί άρχισε να κάνει κάποια μάλλον να σας καλέσει πάλι η Μαρία Σφυρόερα, σας παρακαλώ, γιατί έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα αθελά του στην τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για ξηρασίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει τα αποτελέσματά του, όχι που δεν θα τα είχε δηλαδή, έτσι θα έμενε, στην παραγωγή ενέργειας, στην ναυτιλία, στα συστήματα δημόσιας υγείας και γενικότερα έχουν σημειωθεί ζημιές στα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον καθηγητή, τον οικονομολόγο, επειδή όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Για να δούμε, κύριε Ατσαλάκη, μήπως σας έχουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, πιστεύω να με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται οικονομικά, πληρώνοντας περισσότερες αποζημιώσεις μετά την καταστροφή, αλλά επενδύοντας την πρόληψη, μεταφέροντας μέρος του υπολοιπόμενου κινδύνου στην ασφάλιση. Δηλαδή ένα μέρος πρέπει να είναι η πρόληψη και ένα μέρος πρέπει να ασφαλίζεται αυτός ο κίνδυνος, διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να ασφαλίζουμε ούτε τις κατοικίες ούτε τις επιχειρήσεις, και καλό θα ήταν υπάρχουν και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφάλειας για πολύ μεγάλη έκταση ζημιά, τις οποίες τις βλέπουμε και συμβαίνουν.
0: Άρα ουσιαστικά ένα κοινό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εδραιωθεί η ασφάλιση κυρίως των κατοικιών ή και των καλλιεργειών ή δεν ξέρω τι άλλο, της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες εκδοχές.
1: Ναι. Είναι, πρώτον είναι ασφάλιση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικής παραγωγής, και δεύτερον η πρόσληψη και η προσαρμογή φυσικά με αντιπλημμυρικά έργα, με δασοπροστασία, με ανθεκτικές πόλεις, με έγκαιρη προειδοποίηση τώρα που έχουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα drones.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ανθεκτικότητα του συστήματος και των υποδομών να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές, διότι όλο ένα και αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ναι, έχει μια μονιμότητα πλέον το φαινόμενο, τα φαινόμενα. Κάποιος όμως θα ρωτούσε, κύριε καθηγητά, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη όταν ξοδεύουν χρήματα πάντα τα πληρώνουν οι λαοί. Έτσι, είτε μέσω της φορολογίας, είτε αν δανείζονται και ξοδεύουν και ασύστολα, θα πληρώσουν και το δάνειο και τους στόχους των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να προλαμβάνουμε περισσότερο ώστε να μοιράσουμε αυτό το κόστος σε ένα μέρος της, των επενδύσεων που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα υποδομής, ένα άλλο μέρος στην ασφάλιση, που και την ασφάλιση θα την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε ακόμα και αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, θα μπορέσει και η επιχείρηση να ανακάμψει και η αγροτική παραγωγή, διότι διαφορετικά χωρίς ασφάλεια η καταστροφή είναι ολική και πολλές φορές δεν μπορούν να ανακάμψουν οι παθόντες, ακόμα και αν υπάρξουν επιδοτήσεις εκ των υστέρων. Οπότε η πρόληψη και κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, όπου μία πυρκαγιά μπορεί να εντοπιστεί άμεσα,
0: ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον υπάρχει βέβαια επιτήρηση με τα drones, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ταχύ δύναμη επέμβασης να αποτρέπει αρκετές φωτιές.
0: Mm-hmm. Άρα θέλετε να πείτε ότι καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, είτε από καύσονες, είτε από πλημμύρες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, αλλά να υπάρχει, όπως αυτό πάντα λέμε, η πρόληψη, ώστε και οικονομικά είναι συμφερότερο αυτό.
1: Ακριβώς, και επίσης οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και να μην έχουν ευθύνη για το έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό τέτοιων υποδομών και τέτοιων ενεργειών. Και η ασφάλιση ακόμα και της αγροτικής παραγωγής, που έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά και των επιχειρήσεων, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτική, με την έννοια ότι ό,τι είναι προστατευμένο μπορεί εύκολα να ξανααναταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. Και φυσικά αυτό απαιτεί ένα μακροχρόνιο συντονισμό και μια μακροχρόνια στρατηγική, να είναι και κοινώς αποδεχθεί και από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα.
0: Είπατε την καλύτερη κουβέντα τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό, επειδή οι περισσότεροι κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, που μπορούμε κάπως να παρακολουθήσουμε και τις προθέσεις και τα οικονομικά μεγέθη, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν από παντού και να μην θέλουν καν να συζητάνε για το θέμα το να δοθούν, να γίνουν δαπάνες, όπως λέτε, για την πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες χώρες ευρωπαϊκές και σε ποια θέση βρίσκεται η δική μας σε σχέση με αυτή την προοπτική, δηλαδή να δαπανούν για την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, πολλές χώρες έχουν ήδη εδώ και πολύ καιρό μακροχρόνια προγράμματα και μικρής έκτασης καταστροφές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Όμως βλέπουμε και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, όταν οι καταστροφές είναι τεράστιες από τις πυρκαγιές, ή ακόμα είδαμε και στην Αμερική, κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει όταν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Αλλά πολλές μικρές πυρκαγιές και πλημμύρες με αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά σε αυτά χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και έγκαιρα, πριν συμβεί ό,τι συμβεί. Και αυτό εναπόκειται στην ορθή διοίκηση, διότι το να προωράμε και να σχεδιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαπιστώνουμε και τις απειλές και διαπιστώνουμε και τις ευκαιρίες που έρχονται. Δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ευκαιρίες, αν δεν βλέπουμε και τις απειλές που έρχονται από το μέλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Και δεν προστατευτούμε, όσες ευκαιρίες και να έχουμε, δεν μας φτάνουν στο τέλος. Οπότε, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επαρκές management, με την επαρκή διοίκηση, και ουσιαστικά διοίκηση σημαίνει πάντα προγραμματισμός, και για να κάνεις σωστά προγραμματισμό πρέπει να προβλέψεις μπροστά τι έρχεται, θέλει να το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα και σε μακροχρόνια σκοπιά, τουλάχιστον για να αποτρέψουμε ένα μέρος αυτών των ζημιών, διότι και καλά οργανωμένες χώρες της Ευρώπης δυστυχώς όταν είναι εκτεταμένη ζημιά υπόκεινται σε ζημιές.
0: Ναι, και αυτό το είδαμε. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει, κύριε καθηγητά, κυρία Τσαλάκη, ότι κάποιος καχύποπτος να πει ότι αυτά περισσότερο ίσως να συμφέρουν τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναφέρομαι στους κολοσσούς, να μην πω τώρα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά λόγω των καυσώνων. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι, επειδή μιλήσατε για ασφάλιση, ότι είναι προς το συμφέρον τους.
1: Ο μόνος τρόπος είναι ένα μέρος του κόστους να τοπομιστούν τα εκ των προτέρων έργα υποδομής,
0: ναι,
1: και ένα υπόλοιπο κόστος να το υποστεί η ασφάλιση.
0: Α, δηλαδή θέλετε να πείτε να μοιραστεί μεταξύ ας πούμε των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου του κράτους ας πούμε.
1: Ναι, με το σκεπτικό πάντα το κράτος είμαστε εμείς. Έτσι πάλι εμείς τα πληρώνουμε,
0: ναι,
1: είτε μέσω των φόρων είτε κατευθείαν μέσω της ασφάλισης της κατοικίας μας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχείρησης κτλ. Αλλά εάν δεν κάνουμε κανένα από τα δύο, θα έρθουμε εκ των υστέρων που δεν θα υπάρχουν χρήματα να τρέχουμε να δώσουμε τεράστιες αποζημιώσεις και του χρόνου το φαινόμενο θα ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρεθέλει έργα υποδομής να μειώσουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων που συνεχώς τους βλέπουμε και αυξάνονται και έρχονται. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια αυτά τα κόστη έχουν ανέβει από τα 5 δις κοντά στα 45 δις. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη και όλα αυτά εάν δεν προνοήσουμε από τώρα και δεν μεταφέρουμε κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό σε έργα υποδομής και απλά λέμε για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε καλό στην κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν απόλυτο το συμπέρασμά σας και νομίζω ότι ακούστηκε έτσι όπως έπρεπε να ακουστεί. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.

Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που λέει ότι κάποιος Γερμανός φιλόσοφος έχει πει ότι ο Έλληνας εκτιμά περισσότερο το κλιματιστικό από ότι ένα δένδρο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καρφί.

Ο Σπύρος επανέρχεται στο θέμα των κυρώσεων, των επικείμενων κυρώσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις σχεδόν ολοκληρωτικές και σκληρές. Τώρα που το Ιράν έχει στη διάθεσή του, λέει ο Σπύρος, εναλλακτικές, η δυτική προπαγάνδα θέλει να μας πείσει ότι καταραίει.

καλησπέρα και στον Κουβέλη. Κουβέλε, δεν ξέρω, το γράφετε με λατινικά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Και πάντως λέει ότι ο καθηγητής λέει πολύ θεωρητικά πράγματα, λέει ουτοπίες. Κοίτα, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των χωρών και στο ΑΕΠ τους, δεν είναι και τόσο ουτοπικά αυτά. Αν το λες από την άποψη ότι δεν θα ληφθούν μέτρα, και εγώ αυτό προσπαθούσα να του πω, την επιφύλαξή μου και την πάρα πολύ μεγάλη... την επιφύλαξή μου ότι δεν πρόκειται, και το σκεπτικισμό μου να του μεταφέρω. Αλλά εντάξει, έστω και θεωρητικά μάθαμε για τα οικονομικά μεγέθη και την αντιμετώπιση των ζημιών της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω καν να φανταστώ, δεν επιθυμώ καν να μετρήσω με το μυαλό μου τα μεγέθη από τις καταστροφές λόγω πυρκαγιάς στη χώρα μας. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά, νομίζω. Αύριο, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, που θα τα ξαναπούμε μετά τις 5, θα έχουμε και μετρό. Θα έχουμε μετρό, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε χαρές και πανηγύρια και εγκαίνια στην γραμμή προς Καλαμαριά, από και προς Καλαμαριά. Όλα έτοιμα από ό,τι μαθαίνω. Από αύριο θα μπουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί και ανεβαίνει κλιμάκιο. Την εκδήλωση των εγγενείων θα την πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Αύριο το πρωί λοιπόν στο σταθμό Μίκρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύργιο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το οικονομικό επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλος εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας το οπλιστάσιο της στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύος, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατολιστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συνειρονιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχίσουν.

0: τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξημένες συνταξιχειρίες, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδί, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου, για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τους συντάξεις του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ, και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση, από αυτή την επιδρομή των συντάξεων, της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70 στο 35%. Έτσι, από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή, και μιλάμε για συνταξιούχους που έλαβαν συντάξεις χειρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ, για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
0: Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν καμία περικοπή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως ανέφερε στο μήνυμά του στις 3 Ιουλίου. Είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8 και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8 ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων. Από 250 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
0: Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη σύνταξη χειρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για την νέα πολιτική σεζόν.
2: Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Ο 8.500 είναι χαρούμενοι, αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί, τόνισε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Έθνιος Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
3: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλη υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
4: Πράγματι, μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη χειρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη χειρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλο είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς, ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέγωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2010. Και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιγραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυβίκη.
0: Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
5: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
0: Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
4: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συντάξη χειρίας, που τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή, και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις χειρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεδίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυβίκη.
0: Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
6: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
0: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, την οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
4: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδος σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα. Γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως, για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους, με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυβίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Μελίδης.
7: Για το ζήτημα της ακρίβειας πολύ συγκεκριμένα έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
0: Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
8: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Γιατί, Νότι, καλησπέρα. Έχουμε πυρετό διεργασιών, όπως λέγαμε, στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν όψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
9: Καλησπέρα, Γεωργία. Ευρυδίκη, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν όψη ΔΕΘ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, το μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρινάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξαγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν, αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένα και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί, να μοιραστεί ισότιμα, εξίσου σε όλους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε, η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα το επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της. Θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνδετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους. Αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών αύξησε ουσιαστικά το τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε το είχε πει ξανά από τον χρόνο όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρά στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13ου μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται η φορολόγηση, οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13ο μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
0: Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
9: Το 21, δηλαδή, ναι, του επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολύτεκνες. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
9: Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέρος της κυβέρνησης θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
0: ωραία,
9: μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότια Ανανιάτη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιο της δύο ιταλικές φρεγάτες Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
11: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι στην Ρώμη, αυτή τη φορά εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Πρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες, είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκκίνηση των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινα στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης ανθυποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει ανθυποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπροστά στα οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας. Θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. 2 που θα παραλάβουμε, συν 2 που προβλέπεται ως όψιον για την με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό, όπως μας είπες, που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
13: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θελασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρύσα.
14: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε θερματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
0: Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
15: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
16: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
14: Ακριβώς, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον δίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
17: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενος στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
18: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Ενώ μεταξύ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μειώση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γόγο Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
17: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν, ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών, να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
0: Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το Ομάν για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα, να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση. Έτσι,
19: ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θέλουμε
0: τις επιθέσεις. Ο κ. Ρούμπιο το είπε αυτό.
19: Ναι. Χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειαστεί. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση, με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Επίσης, ο κ. Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερε, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
19: Έτσι.
0: Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω.
19: Όχι. Γιατί... μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα. Mm-hmm. Είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πεσκόφ, ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή σύντομη, πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί, πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανά κινδύνου γιατί άλογοι υπερκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω αυτή τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάμπο και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο. Θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς, θα έχουμε μια άνοδο 1-2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες 1-2 μέρες.
0: Δεν ξέρω φαίνεται... μόνο για τις 2 μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
20: Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
0: Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Τα μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
20: Μελτέμια, όπως είπαμε, θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Mm. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη
0: κόμμα. Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζοι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρησμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας επίκος Πακιστάν συνελήφθη υπ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλλο δύο λοδαπία οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
21: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του Άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
0: Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαιωμένους δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
1: Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ότι δεν χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι το 2018 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, τα που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι, συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους δήμους, είναι συνεχής τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρύδη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
3: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κείμενο είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους τους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
22: Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της, από τη Διαλαμπή, για εργασία στο νησί της Τάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
0: Και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάς, έτσι?
22: Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία μόλις είδε την μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, Ειρήνη μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς.
22: Με ακούτε τώρα? Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής. Νοσηλεύεται στη χειρουργική. Η υγεία του βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να καταθέσει τις επόμενες ώρες, μόλις είναι σε θέση. Τώρα, οι κάτοικοι στη Διαλαμπή, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί, είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
0: Για ενδοοικογενειακή βία.
22: Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου της επόμενης ώρας.
0: Για να αποκτήσει την υπόθεση. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην Ελπαΐς πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
2: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές τρεις ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
0: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
5: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του ΙΕΠΕΚΤΕΣΗ του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα. Το ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προσθέτονται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μία μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στις 12 με 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Κάτι που σημαίνει και μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς το κυκλοφοριακό και η ρήπανση ατμόσφαιρας είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 43 τόνοι ημερησίως θα είναι λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό που τονίστηκε σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις λεωφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφυδίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων αλλά και της δημοτικής
4: και σε δημοτικά λεωφορεία τη δημοτική κοινωνία, οι οποίε θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική, που περιλαμβάνει έργα σε 13 Δημούς με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
6: Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής, προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030, είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να ακούσουμε τη δηλώσεων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
7: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Ηλιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
23: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.
0: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο με την Δέσποινα Συριοπούλου εδώ κοντά μου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι, γιατί έχουμε τον συμβιβασμό της ΜΕΤΑ. Είναι αυτή η υπόθεση ότι η εταιρεία σχεδίαζε να εθίσει τα παιδιά μέσα από την πλατφόρμα. Παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε σε ένα από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινής χρήσης και περιορισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο να τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
0: Όμως, να πούμε ότι υπήρχαν
19: αρνούμενοι παράνομοι. Παράνομοι. Ακριβώς.
0: Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
19: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειτο να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.
0: Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους
19: και να αγνοούνται 384 τουρίστες. Ουσιαστικά αυτό ήταν καταρχήν εικόνα σοκ. Έτσι, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια. Mm-hmm. Στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή

0: Καλησπέρα, πολύ σωστά τα είπε. Στη νίκη που θα τη στείλει λοιπόν στη League Face του Champions League, θέλει απόψε η Ένωση απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 στο πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης είναι να επιστρέψει στα Αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπε, θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη τρία σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβας επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλεϊ που διεξάγεται στη Τσεχία. Η εθνική ομάδα, να θυμίσω, ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Από την ΕΡΤ2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγελής Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού από εμάς. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και έναν ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο

0: Από που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτέχνημα ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθοράξη ανής ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες οι καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά, είναι Τετάρτη. Με πιάσε ένα τρόμος ότι είναι Τρίτη Πέμπτη. Όχι, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι μέχρι τις 10 παρέα.

Δεν αρχίζουμε καλά σήμερα με το Νεπάλ. Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Επιβεβαιωμένα 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, είναι μια τραγωδία. Οι αρχικές εκτιμήσεις αποδίδουν το φαινόμενο σε σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε κατολίσθηση. Η κατολίσθηση οδήγησε στο να φράξει ο ποταμός. Μπότε Κόση λέγεται ο ποταμός, και αυτό οδήγησε σε ξαφνική πλημμυρική ροή. Αγνοούνται εκατοντάδες τουρίστες. Και μάλιστα είναι και η εποχή που είναι πάρα πολύ τουριστή στη χώρα. 579 μέχρι στιγμής. Και 571 άτομα από 28 διαφορετικές χώρες. Τέλος πάντων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε υποδομές. Οι αρχές του Νεπάλ, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν ενεργοποιηθεί και όλοι συμβάλλουν και συμμετέχουν σε εκτεταμένες επιχείρησεις διάσωσης, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει με τις πληγήσεις περιοχές, αλλά καταλαβαίνουμε και την αίσθηση του κατεπήγοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα κυνήγι με το χρόνο. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen. Θα ήθελα να σας πω να φύγουμε για να σας πω έτσι ευχάριστα, αλλά δεν έχω, διότι έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 44 ετών το θύμα αναγκάστηκε να γυρίσει, γιατί η ανήλικη κόρη της είχε τα γενέθλιά της και ο πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, ενδιαστάσεις σύζυγος, τι ήταν αυτός, τη σκότωσε, ενδιαστάσεις σύζυγος, τη σκότωσε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της κόρης τους, και ενώ η κόρη 16 ετών ήταν στο σπίτι, αυτή ήταν που ειδοποίησε και τις αρχές. Προσπάθησε ο θήτης να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, η αστυνομία τον έχει συλλάβει, έχει σηματίσει δικογραφία. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί ξανά κάποια χρόνια νωρίτερα, νομίζω το 2022, πάλι για ενδοοικογενειακή απειλή. Οπότε καταλαβαίνετε τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα μέχρι να βρει μαρτυρικό θάνατο.

και έτσι για να παραμείνουμε σε αυτό το δυστοπικό κλίμα που με το οποίο ξεκινήσαμε, έχουμε και τον Bill Gates, ο οποίος μας λέει αυτό που κάπως υποπτευόμαστε. Αλλά έρχονται πολύ δυνατοί, πολύ έξιμοι και πολύ πλούσιοι και μας λένε όχι, δεν ισχύει. Αλλά κάπως εμείς δεν έχουμε πιστεί ότι με την τεχνητή νοημοσύνη ωραία παίζουμε εμείς με το ChatGPT και το παιχνιδάκι που μας έχουν δώσει. Αλλά η απειλή αλλού βρίσκεται. Αυτό επιβεβαιώνει ο Bill Gates σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα New York Times, που λέει ότι δεν το βλέπει να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι, ότι θα αποτελέσει την απόλυτη και κορυφαία προτεραιότητα της ανθρωπότητας η αντιμετώπιση των κινδύνων και της σοβαρής απειλής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει, μόνο για τις θέσεις εργασίας. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι ένα κομμάτι, μία πτυχή. Λέει ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα στο Netflix, το οποίο πάνε κάποιοι μήνες που το είχα δει. Είναι ο Bill Gates, θα σας πω τον τίτλο γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι αυτοτελή επεισόδια 5, στα οποία ο Bill Gates συνομιλεί με διάφορους και πιάνεται με συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή το ένα επεισόδιο ήταν για τον πληθωρισμό και την οικονομική κρίση. Το άλλο ήταν τεχνητή νοημοσύνη, το άλλο ήταν κλιματική αλλαγή. Στο επεισόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, με σκίτσα πάρα πολύ απλά, εξηγούσε ο Bill Gates, ο οποίος, by the way, έχει βοηθήσει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τον Altman, τον έχει χρηματοδοτήσει, τον έχει στηρίξει στο παρελθόν, και έλεγε ότι εμείς τώρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια τεχνητή νοημοσύνη να αντέχει και να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό κάνουμε, το προσπαθούμε. Και μετά θα μπορούμε και θα κοιτάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει ξεπεράσει. Και άρα θέλει τι μας βλέπει ως κίνδυνο, ως απειλή, ως κάτι που πρέπει να εξοντώσει, και μετά θα μπορούμε γιατί στράφηκε εναντίον μας.

καλά νέα για τους φαν του Harry Potter. Ο γιος μου είναι ένας από τους κορυφαίους φαν του Harry Potter. Βγαίνει λοιπόν το καινούριο Harry Potter, 15 χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια μετά την τελευταία ταινία. Και θέλανε κάποιον από τους παλιούς αυτοί που αγαπάνε πολύ το Harry Potter, κάτι να τους συνδέει, κάποιον πρωταγωνιστή, κάποιον ηθοποιό που να λειτουργεί κάπως σαν γέφυρα μεταξύ του παλιού Harry Potter και του καινούριου. Και αυτό οι παραγωγοί το άκουσαν, γι' αυτό έκαναν μια έτσι πολύ καλή πρόταση στο Rupert Grint. Αυτός είναι ο κολλητός του Harry Potter, το κοκκινομάλικο παιδάκι, ο Ron Wesley, ο οποίος επιστρέφει και θα ενταχθεί στο cast του Harry Potter και θα παραμείνει, δεν ξέρω, και για την πρώτη σεζόν, για τη δεύτερη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κάνει deal για 2 σεζόν.

Μετά την Dolly Parton που την συζητήσαμε χθες, γιατί είδαμε την είδηση του θανάτου της στα 80 της χρόνια, έφυγε ο Tim Curry, ένας ηθοποιός που τον έχουν αγαπήσει πολύ από διάφορα, το It ας πούμε. Περισσότεροι όμως τον έχουν ταυτίσει με το Rocky Horror. Βρετανός ηθοποιός γεννημένος το 1946, έγινε πολύ γνωστό στη δεκαετία του 70 στα μέσα με το The Rocky Horror Picture Show. Έναν ρόλο που είχε ήδη ερμηνεύσει αυτό στο θέατρο, στη σκηνή, πέρασε και στον κινηματογράφο. Η καριέρα του απλώθηκε από το θέατρο, την κινηματογράφο, την τηλεόραση, πάρα πολύ ταλαντούχος, και έφυγε από τη ζωή σήμερα.

Και επειδή λέγαμε και για την τεχνολογία, να σας πω ότι μόνο όταν πληρώνουν τους τσούζι τους πονάει, και αυτό θα πονέσει πάρα πολύ τον Ζάκερμπεργκ και την εταιρεία του Meta, γιατί αναγκάστηκε να συμβαστεί με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεχόμενη εταιρεία ότι έχει λειτουργήσει ενδυναμώνοντας, τρέφοντας τον εθισμό των παιδιών σε δύο από τις κορυφαίες πλατφόρμες της, το Instagram και το Facebook, και θα καταβάλει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι γράφτηκε το τέλος σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Ανοίγει τώρα για μένα και για πολλούς είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τις επιπτώσεις των social media στους ανήλικους, αλλά να καταλάβουμε ότι και ο κόσμος έχει δύναμη όταν ο κόσμος οργανώνεται και έτσι στρέφεται προς τη δικαίωση.

Donald Trump με το κέντρο παραστατικών τεχνών JFK Kennedy. Τέλος πάντων, ένα κέντρο πάρα πολύ γνωστό. Φυσικά φέρει το όνομα του Kennedy. Γίνονται, λαμβάνουν εκεί η χώρα πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, διάφορες εκδηλώσεις. Τα έχει βάλει από την αρχή της θητείας του, της δεύτερης, και τώρα σε επίσημο έγγραφο προειδοποιεί. Το κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Τραμπ ότι αν δεν ολοκληρωθεί μια ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το κέντρο θα καταδαφιστεί. Κινδυνεύει να καταδαφιστεί, είναι μια νέα απειλή. Θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει να βάλει και το όνομά του πάνω από αυτό του JFK, να γίνει δηλαδή Donald Trump και JFK. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που έχει αυτή την αιμονή, αλλά τώρα που να τα αναλύουμε.

σε άλλα σημαντικά νέα, γιατί αυτή η απόφαση δικαστική ανοίγει δρόμους. Γαλλικό δικαστήριο αναγνωρίζει για πρώτη φορά την κοσμική ακτινοβολία ως έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αεροσυνοδό. Σε μία αεροσυνοδό με πάρα πολλά χρόνια καριέρας, μία γυναίκα 59 ετών, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, τη Air France, η οποία μέσω του δικηγόρου της ζήτησε να αναγνωριστεί ο καρκίνος της ως επαγγελματική ασθένεια. Κάτι που έγινε. Το δικαστήριο της Μπαγιών έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εκτεθεί σε τρεις παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Εκτός από την κοσμική ακτινοβολία, έλαβε υπόψη το παθητικό κάπνισμα και την μακροχρόνια νυχτερινή εργασία. Οπότε αυτή τη στιγμή η απόφαση ανοίγει δρόμο και για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλα μέλη πληρωμάτων καμπίνας, όχι μόνο στη Γαλλία,

νέα δημοσκόπηση, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, διότι Χάρη και Μέγκαν έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέστρεψαν μετά το Μέξιτ, έτσι, την είδη την ξέρουμε. Η νέα δημοσκόπηση έδειξε δύο πράγματα. Βασικά αποτύπωσε ένα κλίμα, το οποίο είναι αρνητικό για το ζεύγος, τον Σάσεξ, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών πολιτών, σύμφωνα πάντα με τα δημοσκόπηση, προτιμάει τον Βίλιαμ και την Κέιτ, αντί για τη Μέγκαν και τον Χάρη. Οκ, το περιμέναμε. Και επίσης θεωρούν ότι το 87% των ερωτώμενων θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν από την τσεπούλα τους για την ασφάλειά τους, είτε είναι στην Αγγλία είτε δεν είναι, και θεωρούν ότι ο βασιλιάς, αν θέλει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες τους, ας το κάνει από τη δική του τσεπούλα, όχι όμως να τα πληρώσουν αυτά οι φορολογούμενοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις κυρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Έχω ξεχάσει να σας πω και θα το ακούσετε πάρα πολύ σύντομα ότι είπαμε σήμερα που γιορτάζουν τα σκυλάκια, γιορτάζουν τα ζωάκια, λίγο να το έτσι να ασχοληθούμε με αυτό. Και θα ασχοληθούμε ποικιλοτρόπως. Θα το δείτε στην πορεία της εκπομπής. Σε άλλα νέα όμως, και πικάντικα να σας πω ότι σύμφωνα με καταγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κινέζοι hacker κατάφεραν και παραβίασαν NASA, Γερουσία και Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, διότι η λίστα είναι τεράστια και περιλαμβάνει στρατιωτικά δίκτυα, νοσοκομεία, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας. Όλο αυτό λέει ότι ήταν μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπίας που αποδίνουν σε hackers συνδεδεμένους με τον κινέζικο στρατό.

0: Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε τα ζωάκια μας τα λατρεμένα. Είτε τα έχουμε υιοθετήσει, είτε τα έχουμε σπίτι μας, είτε τα θαυμάζουμε από απόσταση. Καλό είναι να τα έχουμε στην παρέα μας και στη ζωή μας, γιατί μας προσφέρουν τόσα πολλά. Και είπαμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά και έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ντερτιλή, τον οποίο τον γνωρίζετε γιατί συζητάμε έτσι πολύ συχνά για τις ταινίες της εβδομάδας και μας ενημερώνει για τα κινηματογραφικά νέα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε πάρα πολύ τα σκυλιά και υπάρχουν πολλές. Θα μας τις πει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Ξεκουράστηκες, έκανες διακοπούλες?
1: Έκανα. Τον Ιούλιο εγώ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Ιούλιο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Και τον Αύγουστο επίσης διακοπές κάνεις όταν είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όλα είναι χαλαρά ακόμα και αν δουλεύεις. Λέγαμε λοιπόν για ταινίες. Σήμερα 26 Αυγούστου που είναι Παγκόσμια Μέρα Σκύλου.
1: Για τα λατρεμένα μας. Ναι.
0: Που είδαμε σκυλάκια, κλάψαμε για σκυλάκια, αγαπήσαμε σκύλους. Είναι πάρα πολλές αυτές τις ταινίες.
1: Αμέτρητες.
0: Πάρα πολλές παιδικές. Αλλά όχι μόνο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδικές ταινίες.
0: Ναι, γιατί κάποιοι σκέφτονται, ας πούμε έτσι.
1: Κυρίως
0: παιδικές, ναι, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι για τα παιδάκια μόνο. Κάτι κλασικό σαν το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης με το σκύλο τον Μπακ από το μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον.
0: Όχι.
1: Το οποίο στην τελευταία του βερσιόν το 2020 είχε το Χάρισον Φορντ.
0: Σωστό.
1: Μια υπέροχη περιπέτεια. Αλλά εν αρχή ήταν ο Ριν Τιν Τιν. Στη δεκαετία του 20. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός στάρ, ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν στάρ του βοβού κινηματογράφου. Ο Ριν Τιν Τιν πέθανε το 32. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του σε όλο τον κόσμο που είχε κινηματογράφο, που έβλεπε κινηματογράφο, που δημιούργησε αγάπη παγκόσμια στο κοινό για τους γερμανικούς ποιμενικούς σκύλους.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του. Μετά ήρθε η Λάση, βέβαια.
0: Μετά ήρθε η Λάση, φυσικά.
1: Η Λάση ήρθε το 43 μαζί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Δύο κούκλες μαζί. Ήταν κοριτσάκι τότε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στα πρώτα της βήματα.
0: Ναι.
1: Και συμπροταγωνίστηκε με τη Λάση στο Λάση Come Home. Το οποίο άφησε εποχή, δημιούργησε sequels, δημιούργησε.
0: Και άλλες ταινίες, σειρές.
1: Σειρά στην τηλεόραση, φοβερή.
0: Εμείς,
1: που τη βλέπαμε και εμείς
0: εγώ τη σειρά θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω. Έβλεπα εγώ τη μεταγενέστερη, την original, ούτε θυμάμαι.
1: Επίσης,
0: γιατί πρέπει να δημιουργήθηκαν πολλά.
1: Τέτοια ιστορία η Λάση που όλοι τα κόλλη πλέον τα ονομάζουν Λάση.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχαν πολλές. Ναι, πολλά κόλλη η Λάση.
1: Τι να πούμε για τα καρτούν του Disney, ας πούμε τη Λέδη και τον Αλίτη.
0: Γιατί τα Δαλματίας.
1: Είναι και ένα αριστούργημα. Και φυσικά τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, όπου προσπαθεί να τους κλέψει τη Λάμψη και τη Γούνα η Κρουέλα Ντεβίλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία αυτή, σε καρτούν κυρίως. Στις live version, εντάξει, ωραία ήταν η Glenn Close, υπέροχη, αλλά πλάκα είχαν, αλλά δεν είναι σαν το cartoon το πρωτότυπο.
0: Δεν είναι σαν το πρωτότυπο, όχι, δεν τα κατάφερε.
1: Όπως και η Emma Stone που έπαιξε την Κρουέλα σε τελευταία version. Πιο πολύ στον κόσμο της μόδας επικεντρώνεται η ταινία παρά στα σκυλάκια της Δαλματίας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει όμως και από την άλλη μεριά ο Χάτσικο. Το γιαπωνέζικο σκυλί, το Ακίτα.
0: Χριστέ μου, τι ταινία είναι το Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ κλάμα.
1: Στην τελευταία βερσιόν ήταν στην Αμερικάνικη ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Εγώ αυτό έχω δει. Δεν έχω δει το original.
1: Το γιαπωνέζικο. Χάτσικο Μονογκάταρι.
0: Έχω δει το δυτικό και όχ, κλάμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία και ο Χάτσικο υπέροχος.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Απ' την άλλη, γελάσαμε πάρα πολύ με τον Μπετόβεν. Τον ατσούμπαλο σκύλο του Αγίου Βερνάρδου.
0: Καλά, αξιολάτρευτος που αναστατώνει την οικογένεια και εκεί πρέπει να βγήκαν πάρα πολλές ταινίες.
1: Ένα σπίτι, ήταν τόσο τσούμπαλος που βγαίνει το σπίτι ολόκληρο.
0: Και τεράστιος.
1: Και δεν είχε μόνο μια ταινία, νομίζω είχε κανένα δυο ακόμα.
0: Ναι, είχε διάφορες.
1: Υπάρχει ο Μάρλεϊ.
0: Με την Τζένιφερ Άνιστον. Α, και εκεί κλάμα που τον θάβουν, τον Μάρλεϊ, του Γεράκη.
1: Ναι. Αυτή η ταινία πάλι δημιούργησε την αγάπη για τα Λαμπραντόρ.
0: Ναι. Ή την τροφοδότηση.
1: Είναι σχετικά πρόσφατη, ναι, την τροφοδότηση αρκετά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε και, και πιο πρόσφατα παραδείγματα. Σκυλιά στην Αλάσκα, σκυλιά σε περιπέτειες. Υπάρχει ο K9, ο σκύλος αστυνομικός. Mm-hmm. Με τον James Belushi, τότε κλασική περίπτωση. Mm-hmm. 90's. Υπάρχει ο Hoots.
0: Με τον Tom Hanks.
1: Με τον Tom Hanks.
0: Που είναι, αχ, πώς ήταν αυτή η ράτσα, αυτό το τεράστιο που το τρέχουν συνέχεια τα σάλια.
1: Dog Dead. Έχει μια ένα περίεργο όνομα, γαλλικό αυτή η ράτσα.
0: Είναι
1: που του τρέχουν τα σάλια. Ναι, και τα, ναι. Το οποίο όμως τον βοήθησε να λύσει αστυνομικό μυστήριο.
0: Ναι, ναι, πολύ γέλιο. Έγινε ο σύντροφός του, ο partner του.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε και τον Brad Pitt με το σκύλο του στην Αλάσκα.
0: Α, ναι.
1: Σε μια ταινία που θα λέγεται The Heart of the Beast, τώρα το φθινόπωρο θα προβληθεί.
0: Okay.
1: Από το τρέιλερ δείχνει μια σκληρή περιπέτεια τύπου Αλάσκα, κρύο, κακουχίες. Και βέβαια υπάρχει και ο αστερισμός του σκύλου που βγαίνει από αύριο στα σινεμά.
0: Mm-hmm.
1: Η καινούργια ταινία του Ridley Scott, όπου ο πρωταγωνιστής, ο Jacob Elordi, έχει τον Jasper. Είναι σύντροφός του σε ένα δυστοπικό μέλλον, έρημο από ανθρώπους που έχουν πεθάνει από μια πανδημία. Αλλά να τα πούμε αυτά.
0: Ναι, θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο θα πούμε για τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές ταινίες που μας έχουν έτσι επιβεβαιώσει ότι οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Και έχουμε κλάψει και
1: είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Οι άνθρωποι δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι τους.
0: Άνθρωποι...
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Οι άνθρωποι πολύ συχνά δεν είναι.
1: Πλάσμα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ξέρεις ποια θέλω να πω.
1: Δώρο του Θεού για μένα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις ποια θέλω να πω που την έχουν αγαπήσει όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Το The Secret Life of Pets που είναι καρτούν.
1: Α, ναι. Ναι, ναι,
0: η μυστική
1: πρόσφατο,
0: ζωή των
1: πρόσφατο,
0: ζώων,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχει βγει και ένα και δύο.
1: Τίτλος, μπάτε σκυλιά,
0: Μπάτες, τι γέλιο. Είναι τέτοια η επιτυχία αυτής της ταινίας που έχει κάνει πάρα πολλές ράτσες. Δηλαδή τα λουκανικάκια επανήλθαν πάρα πολύ με αυτό με αυτή την ταινία.
1: Τα λουκανικάκια από τη χαρτωμένα που είναι.
0: Είναι πολύ αστεία. Είναι σαν καρτούν από μόνα τους αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Αχ, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θύμισες κάποιες από τις κλασικές ταινίες και είναι αμέτρητες.
1: Και δεν είναι αμέτρητες, πραγματικά. Και χαίρεσαι, όταν εμφανίζεται σκύλο στην οθόνη, σαν κάτι να αλλάζει.
0: Ναι.
1: Στην ισορροπία της ταινίας βγαίνει μια καλοσύνη.
0: Εμένα ο γιος μου
1: σπάνια οι οθόνες έχουν έτσι κακά σκυλιά.
0: Δεν είπα, ναι μωρέ. Εμένα ο γιος μου λέει, πες μου ότι δεν θα πάθει τίποτα ο σκύλος, γιατί το κλείνω τώρα. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή του, δεν το αντέχει.
1: Σωστά,
0: να πεθάνουν
1: σωστά.
0: Όλοι οι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές. Ο σκύλος μην πάθει κάτι, τελείωσε.
1: Να πω και για τον Κούτζο, το σκύλο του από το βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο είναι ένα καλό σκυλάκι, αλλά τρελαίνεται.
0: Αλλά γίνεται
1: κάτι
0: πολύ τρομακτικό.
1: Και αυτό γίνεται τρομακτικό, όντως.
0: Και η Μαρία Σφυρόερα τώρα είπε στο αυτί μου και μου το θύμισε, ότι ακόμα και η Οδύσσια δεν είχε τώρα, ας πούμε.
1: Τον Άργο.
0: Ναι. Και εκεί συγκινηθήκαμε.
1: Εντάξει, ο Άργος είναι ο πρώτος σκύλος της μυθοπλασίας.
0: Έτσι, original.
1: DOG. Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
1: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Ο Τάσο Ντερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, αγαπημένος φίλος της εκπομπής, έτσι με αφορμή τη μέρα αυτή.

αναρωτιέστε πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα ζέστης, αυτός ο νέος καύσωνας, σύντομα θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί από σήμερα, αύριο θα το καταλάβουμε, ειδικά την Παρασκευή, υποχωρεί η ζέστη, δηλαδή πέφτει η ζεστά η θερμοκρασία. Εντάξει, είπαμε να γυρίσουμε, αλλά μην μας τιμωρείτε, ας πούμε, με ζέστες. Τώρα ο Θάνος της Μέκας με ακούει και πιστεύω ότι σκέφτεται, εντάξει, Αύγουστος είναι ακόμα, την γκρινιάζεις.

λατρεύω αυτό το τραγούδι, το οποίο έδωσε δεύτερη ζωή στους James, έτσι, που άφησαν εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή.

Και όλοι, όλοι από χθες αποχαιρετούν την Dolly Parton, θυμούνται το 9 to 5 και το τραγούδι και την ταινία «Εργαζόμενο κορίτσι». Το τραγούδι το 9 to 5 ακούστηκε και έξω από τον Buckingham, με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετάει και η βασιλική οικογένεια. Αλλά μου αρέσουν οι διάφορες αναλύσεις που στην πραγματικότητα αποκωδικοποιούν και εξηγούν πόσο σημαντική ήταν η Dolly Parton και πόσο άδικο είχαν όλοι αυτοί που τα χρόνια τα προηγούμενα έμεναν στο μαλλί, στο ντεκολτέ της και δεν έβλεπαν την ουσία της.

και να θυμίσουμε, γιατί πλησιάζει, ότι τη νύχτα της Πανσελληνού, δηλαδή 28 Αυγούστου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο και έτσι θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ένα υπέροχο φεγγάρι που θα μπορέσετε να τα απολαύσετε.

Μια καινούργια έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν κάποιοι, ότι όποιος λειτουργεί καλύτερα τη νύχτα, όποιος αμφισβητεί τον εαυτό του, κάνει συνεχώς αυτοκριτική και μιλάει μόνος του δυνατά μόνος του, ίσως δεν το κάνει επειδή είναι τρελός, αλλά επειδή έχει υψηλότερο IQ από τους υπόλοιπους γύρω του.

πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και χαλαρά, γιατί θα επιστρέψουμε εμείς και το τι μας ξημερώνει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, η Μαρία Σφυρόρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή το μη περικοπή. Ως παροχή το μη περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων μετά με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η ΜΕΤΑ συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτεχνήμα Ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε Τούντον Άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από

0: 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε λοιπόν 9 και 9 πρώτα λεπτά. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Βέλη Λίγερου στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα 26 Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Τους σκύλους τους λατρεύουμε, τους αγαπάμε, τους έχουμε κοντά μας. Εδώ η εκπομπή είναι full φιλόζωη και λατρεύει τα σκυλάκια μεταξύ όλων των άλλων. Οπότε κάπως το έχουμε πιάσει το θέμα με διάφορους τρόπους. Να, είχαμε τον Τάσο Ντερτιλή νωρίτερα που μας έλεγε για εμβληματικές ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε τα σκυλιά. Κλάψαμε για αυτά, συγκινηθήκαμε, αγαπήσαμε ράτσες. Μας πήγε πίσω στο 1920-15. Πόσο ήταν η πρώτη ταινία που μας είπε. Τέλος πάντων, και τώρα θα καλησπερίσω τη Μυρτό Κουτούλια, η οποία είναι εκπαιδεύτρια. Και μεταξύ όλων των άλλων ασχολείται και εκπαιδεύει σκυλάκια και για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είπαμε λοιπόν να τιμήσουμε έτσι τους τετράποδους φίλους μας, τα σκυλάκια. Και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς ακριβώς. Να, τώρα ας πούμε βγαίνει μια καινούργια ταινία του Ridley Scott και έβλεπα τον Jacob, πώς λέγεται αυτός, ένας που είναι πολύ τώρα μοδάτος ηθοποιός, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει ένα σκύλι δίπλα του. Και για να, έτσι στο πλαίσιο της προώθησης και των φωτογραφιών και αυτά, ήταν η εκπαιδεύτρια, μέχρι και τελευταία στιγμή έδωσε την εντολή, άφησε το σκυλί από το λουρί για να κάτσει δίπλα του και να ποζάρει όπως έπρεπε. Και σκέφτηκα εσάς. Μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο εμάς τους απ' έξω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί έχεις να κάνεις με ένα ζώο, οπότε χρειάζεται να είσαι σε επιφυλακή, να το πω έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον ώστε να είναι έτσι όπως πρέπει για το σκύλο, να μην εκτεθεί δηλαδή σε συνθήκες οι οποίες μπορεί να το στρεσάρουν. Όλες οι οδηγίες συνήθως δίνονται από τον εκπαιδευτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε φροντίσει να κάνουμε ένα δεσμό με τον ηθοποιό, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αλληλεπίδραση και να δεχτεί ο σκύλος απευθείας μια εντολή από τον ηθοποιό. Αλλά αυτό μπορώ να πω ότι είναι σχετικά σπάνιο.
0: Γιατί εγώ στις δυσκολίες θα έβαζα και τον ηθοποιό, δηλαδή και τον άνθρωπο που καλείται να είναι αυτός που μπροστά στην οθόνη θα έχει τη σχέση τον έλεγχο του ζώου, ενώ στην πραγματικότητα τον έχετε εσείς, ο εκπαιδευτής.
1: Ναι, συνήθως όπου κοιτάζει ο σκύλος, από πίσω κρύβεται κάποιος από εμάς.
0: Ναι, λογικό, βέβαια. Πώς αυτά υπάρχουν, δηλαδή σκυλιά τα οποία κάνουν τηλεοπτική και κινηματογραφική καριέρα, πώς προκύπτει κάτι τέτοιο? Ένα αφεντικό, ένας ιδιοκτήτης λέει εγώ θα εκπαιδεύσω το σκύλο μου για να κάνει καριέρα, πώς προκύπτει?
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο. Εδώ μπορεί να τα εκπαιδεύσουν να βγουν βόλτα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στην πραγματικότητα η διαδικασία έχει ως εξής. Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι, εφόσον όχι απλά εκπαιδευτούν, αλλά τηρούν και σαν ψυχολογία, σαν μυαλά τις προδιαγραφές, να νιώθουν άνετα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικά κατοικίδια, να περνάνε πολύ ωραία με την οικογένειά τους, αλλά δεν μπορούν να εκτεθούν σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε έχει να κάνει όχι μόνο με το τι δουλειά έχουμε κάνει με το σκύλο και τι προπόνηση, έχει να κάνει και με τα γονίδια, τα ίδια τα οποία φέρει ο σκύλος.
0: Άρα υπάρχουν ράτσες που βοηθάνε?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου. Με τη φυλή. Όχι, σχετίζεται με το χαρακτήρα. Άρα στην ίδια φυλή μπορείς να δεις πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Άρα αυτό που λέμε φοβικά σκυλιά, ή σκυλιά τα οποία δεν τα παρακαλάμε πολύ κόσμο, ή θέλουν το αφεντικό τους και μόνο. Δεν είναι κατάλληλη.
1: Ναι. Αλλά ούτως ή άλλως προέχει να έχει γίνει μια κοινωνικοποίηση που ούτως ή άλλως θα την κάνουμε σε έναν κατοικίδιο σκύλο.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένα σκύλος ο οποίος έχει μάθει να είναι συγκεντρωμένος. Και όταν είναι συγκεντρωμένος, που αυτή η δουλειά γίνεται μέσω της εκπαίδευσης, τότε ο σκύλος νιώθει ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον.
0: Να.
1: Και από εκεί και πέρα εστιάζει στον κυναγωγό, που είναι ο εκπαιδευτής. Υπάρχει αντίστοιχα και ο δεσμός που μπορεί να έχουμε χτίσει με τους χαρακτήρες που θα συνυπάρξουν με το σκύλο. Και έτσι ο σκύλος σιγά σιγά μπορεί να εγκληματιστεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Άλλωστε, γυρίζοντας μια ταινία, μια διαφήμιση, οτιδήποτε, δεν είναι μόνο ηθοποιός. Από πίσω μπορεί να υπάρχουν 50 άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πανικόλτη να είναι τη σωστή στιγμή, τη σωστή θέση. Είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον τα γυρίσματα.
0: Να ρωτήσω εσάς, θυμάστε κάτι που δεν ξέρω το έτσι ξεχωρίσετε, είτε γιατί ήταν πολύ διασκεδαστικό, είτε πολύ δύσκολο, κάποια εμπειρία σας?
1: Έχω να θυμάμαι κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκηνές και έχω κρατήσει μόνο αυτές, οι υπόλοιπες έχω ξεχάσει, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι μόνο αυτά που μου έχουν κάνει εντύπωση κατά καιρούς. Θυμάμαι ότι γυρίσαμε μία σειρά με έναν από τους προσωπικούς μου σκύλους, με τον James Franco.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι ο σκύλος τον χτύπαγε αυτοκίνητο και πέθανε στα χέρια του James Franco και όχι μόνο, και κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Και μοραγούσε, οπότε έπρεπε να μείνει ακίνητος. Προφανώς δεν τον χτυπήσαμε με αυτοκίνητο, το κλέβει η κάμερα.
0: Ναι.
1: Εμοραγούσε και ο ηθοποιός προσπαθούσε να τον επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν γινόταν, και τελικά δείχνει τον πνίγει για να τελειώσει
0: το να μαρτύριό του.
1: Ναι. Εντάξει, ο σκύλος ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εγώ έδινα προφανώς τις οδηγίες.
0: Και τώρα όλο αυτό είναι ένα τραγικό πράγμα, ας πούμε, που πρέπει να αποτυπωθεί στην κάμερα και εσείς τραβάτε το δικό σας Γολγοθά. Πώς θα μείνει ακίνητος ο σκύλος?
1: Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί στο τέλος ο σκύλος μόλις του βρίσκει, okay, το κανένας περιμένει την μπάλα και από εκεί που είναι με τα αίματα, πετάγεται στον αέρα και τρέχει να πιάσει την μπάλα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Διασκεδάζουν οι σκύλοι σε αυτή τη διαδικασία, καθώς όλη η προσοχή είναι πάνω τους. Όλες οι παραγωγές τηρούν τέλεια τις συνθήκες με γνώμονα την ευζοία του ζώου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πηγαίνει ένα σκύλος απλά με έναν ιδιοκτήτη, που από νομοθεσία δηλαδή κανονικά δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματίας, mm-hmm, ο οποίος ελέγχει το περιβάλλον, ελέγχει το σκύλο, γιατί το απρόοπτο με ένα ζώο είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Άρα γι' αυτό προσέχουμε τους χαρακτήρες, υπάρχει πολλή δουλειά πάνω στους σκύλους και αντίστοιχα ο επαγγελματίας είναι αυτός που έχει όλη την επιμέλεια.
0: Mm. Κύριε Κουτούλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Μυρτώ Κουτούλια, εκπαιδεύτρια μεταξύ άλλων σε σκυλάκια και σε τηλεοπτικές, μεταξύ άλλων και σε σκυλάκια για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ζώτο, ο οποίος είναι διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκυλιά τα οποία είναι πολύτιμα. Διασώστες ξηράς, ναυαγοσώστες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κάνουν αυτά τα σκυλιά. Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λέγαμε λοιπόν, επειδή κάνουμε αυτό το ευρύτερο αφιέρωμα για τους αγαπημένους μας σκύλους, εκτός από απίστευτη παρέα, μπορεί να είναι και πολύτιμη με άλλους τρόπους, αυτούς που θα μας πείτε εσείς.
1: Φυσικά, τα σκυλιά πέρα από ζώα συντροφιάς και κάνουν παρέα σε οικογένειες ή άνθρωπους που είναι μόνοι τους και είναι πολύτιμο και αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και τα σκυλιά που προσφέρουν υπηρεσίες προς τον άνθρωπο, όπως τα διασωστικά. Ένα παράδειγμα είναι η Ήρα, η οποία είναι η διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένας σκύλος διάσωσης υγρού στοιχείου, ειδικεύεται δηλαδή σε νερό, χιόνι, σαφώς σε χαλάσματα, ανοιχτό πεδίο, σε έβρεση αγνοωμένων και τον εντοπισμό και τη διάσωση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλάκια τα οποία ειδικεύονται στις διασώσεις και εκπαιδεύονται αντίστοιχα, όπως είδα, άλλα 5 σκυλάκια ακόμα.
0: Αυτά τα σκυλιά τα έχουμε δει και σε βίντεο και σε ντοκιμαντέρ, οπότε καταλαβαίνουμε έτσι απ' έξω τι κάνουν και πόσο σημαντικά είναι σε σεισμούς, σε άλλες έτσι δύσκολες στιγμές. Πόσο αυτή η εκπαίδευση σταματάει ποτέ ή αυτά τα σκυλιά εκπαιδεύονται όσο παραμένουν ενεργά?
1: Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Η Ήρα είναι από 3 μηνών που ήρθε στο σπιτικό μας και είναι τώρα 3 ετών. Η εκπαίδευση της είναι καθημερινή, δεν σταματάει ποτέ. Όπως και εδώ τον τελευταίο χρόνο που έχει βγει στην υπηρεσία διάσωσης, πέρα από την εκπαίδευση δεν σταματάει, ούτε δυστυχώς δεν σταματάει, χρειάζεται συνέχεια και σε εντοπισμό αγνοωμένων. Φανταστείτε ότι πριν 5-6 μέρες περίπου ήμασταν στην Κραϊόβα για εκπαίδευση, παγκόσμια εκπαίδευση διασωστικών σκύλων σε χαλάσματα και ανοιχτό πεδίο. Ήταν συνθήκες σαν να είναι πραγματικές, ήταν δηλαδή και βραδινές εκπαιδεύσεις και πρωινές και μεσημεριανές σε διάφορα πεδία, ώστε ο σκύλος να έχει άμεση προσαρμογή στο περιβάλλον, όπως και ο χειριστής διασώστης. Και μόλις γυρίσαμε, δυστυχώς μας χρειάστηκε συμπολίτης μας και εδώ και 4 μέρες είμαστε στο να κάνουμε την έρευνα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ένα συνάνθρωπό μας. Θέλω να πω ότι τα σκυλιά αυτά δεν σταματάνε ποτέ.
0: Πώς ικανοποιούνται οι συναισθηματικές τους ανάγκες, δηλαδή ποιο είναι, ας πούμε, το αφεντικό της Ήρας?
1: Δεν υπάρχει κανένα αφεντικό της Ήρας. Η Ήρα έχει συνεργάτη, έχει οικογένεια και όχι όλα τα σκυλιά, δεν υπάρχουν αφεντικά. Όλα τα σκυλιά, είτε είναι διασωστικά σκυλιά υπηρεσίας δηλαδή, είτε είναι σε οικογένεια, αφεντικά δεν έχουν.
0: Ναι, ο άνθρωπός τους.
1: Έχουν ανθρώπους που τα αγαπάνε, τους αγαπάνε, είναι μια ιδιωτελή αγάπη που δίνουν. Ναι. Αυτό που ζητάνε τα ζωάκια από εμάς, τι είναι? Είναι κάδι, αγάπη, να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε, να τα ταΐζουμε. Μόνο αυτό ζητάνε. Εμείς ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτά. Αυτά ζητάνε μόνο αυτό. Είναι μαθημένα και όλα αυτά τα ζωάκια να έχουν ανάγκη τον άνθρωπο και είτε στις καλές μας στιγμές είτε στις κακές μας στιγμές να είναι πάντα δίπλα μας.
0: Να σας πω, όταν συνταξιοδοτηθεί η Ήρα ή άλλα αντίστοιχα σκυλιά, πού θα πάνε, τι γίνεται?
1: Ας απαντήσω για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ναι, ότι τα σκυλάκια τα οποία συνταξιοδοτούνται λόγω ηλικίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, γιατί μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα υγείας, έτσι, αντικειμενικά σε αυτό, και δεν είναι ο θέμα υγείας αν χτυπήσουν σε πεδίο, γιατί τα προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και είναι άρτια εκπαιδευμένα, ώστε να μην ρισκάρουμε το ζωάκι και να μην ρισκάρουμε γενικώς την ομάδα, γιατί το σκυλάκι είναι η ομάδα μας. Ναι. Έτσι, πάνε στις οικογένειές μας. Δηλαδή η Ήρα, από τη στιγμή που ήρθε στα δικά μου χέρια, θα είναι στα δικά μου χέρια για πάντα. Όλα τα σκυλάκια λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τους χειριστές που ζουν, μένουν με τους χειριστές για πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τίθεται θέμα κάποιας υιοθεσίας ή να φύγει το σκυλάκι να πάει αλλού. Όχι. Είναι μέλος οικογένειάς μας. Καταλαβαίνετε ότι το συναισθηματικό κομμάτι είναι τόσο έντονο που δεν γίνεται να φύγει από το χειριστή ένα σκυλάκι, άσχετα αν προσφέρει υπηρεσία ή όχι.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι πια έχει δημιουργηθεί ένας δεσμός που δεν μπορεί να...
1: Δεν μπορεί. Φανταστείτε ότι χρειάστηκε να λείψω 5 ώρες και να αφήσω την Ήρα σε χέρια, έτσι, όχι μόνη της, και έψαχνα συνέχεια να δω πού βρίσκεται ο σκύλος μου, γιατί έχω μάθει να είμαι 24 ώρες, όπως και η ίδια, να έχουμε μάθει να είμαστε 24 ώρες μαζί. Εκείνη και το κλειδί της επιτυχίας των σκύλων στα υπηρεσιακά σκυλιά, ότι ο δεσμός που είναι τόσο ισχυρός με το χειριστή και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι στο πεδίο, λειτουργούν ως ένα πράγμα. Γι' αυτό λεγόμαστε διασώστες με 6 πόδια. Είμαστε ένας διασώστης με 6 πόδια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι λόγω και της ημέρας είναι πολύ σημαντικό απλά να αγαπάμε τα ζώα, απλά να αγαπάμε τους ανθρώπους. Είναι ένα συνδυασμό. Δεν αγαπάμε μόνο τα ζώα ή μόνο τους ανθρώπους. Σεβόμαστε όλο το οικοσύστημα. Και πολύ βασικό επίσης είναι ότι ο Ελληνικός Ερυθροσταυρός με τα πρωτοποριακά μαθήματα των πρώτων βοηθειών για τα ζωάκια είναι και εξίσου πολύ σημαντικά, πέρα των ανθρώπων που κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους ανθρώπους. Και στα ζωάκια είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο για τα δικά μας ζωάκια κάποια κατάσταση κακή, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζωάκι που μπορούμε να δούμε σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ζώτος, διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την λατρεμένη του Ήρα, η οποία 3 ετών και είναι διασώστρια ξηράς και ναυαγοσώστρια.

πάμε χαλαρά και ωραία σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας μισάωρο. Σωστά τα λέω, για το τελευταίο μας μισάωρο. Είναι το ότι μας ξημερώνει εδώ στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Μαρία Σπύρο Ερά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, Ethnis Radio 105,8 και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε 9 και 34 at News Radio 105,8 σήμερα 26 του μηνός. Τελειώνει και αυτός ο Αύγουστος σιγά, αλλά και μη χειρότερα, γιατί είδατε εικόνες από τον Νεπάλ. Τεράστια καταστροφή, 160 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, και καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς και ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει. Ολόκληρα χωριά χάθηκαν κάτω από τόνους λάσπης και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάθεσης. Οι αρχές εκφράζουν το φοβό για τεράστιες κλίμακες απώλειες. Είναι και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι που είναι τουρίστες, δηλαδή από 28 συνολικά χώρες του εξωτερικού. Περίεργη υπόθεση και αυτή. Τώρα, αυτό συζητούσαμε στα διαλύματα με τον Ισπανό που εξαφανίστηκε και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου. 18 Αυγούστου. Έπεσε στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού είχε πάει με τη σύζυγό του με καινούριο σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Κάποια στιγμή ψάρευε. Αυτό είναι η ιστορία που ξέρουμε. Και γλίστρησε, έπεσε στη θάλασσα. Η σύζυγός του τον είδε, χάθηκε από το οπτικό της πεδίο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και ο πανικός, η έλλειψη εμπειρίας, το ότι δεν μπορούσε να χειριστεί το νέο, μεγαλύτερο, πιο περίπλοκο εστιατόριο, όλα αυτά συνέβαλαν στο να τον χάσει. Προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα με τα πανιά, πέτυχε. Πάντως είναι τρεις μέρες που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κάποιον, δεν μπόρεσε να καλέσει σε βοήθεια μέσω ασυρμάτου. Δηλαδή είναι πολλά τα 3-24 ώρα.

0: Αμένα. Καλησπερίσουμε την Μακρίνα Θεοδόρου, είναι πρόεδρος και συνειδητρήτρια του Φιλοζωικού Σωματείου Αδέσποτες Ψυχές στη Μάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαστε καλά.
0: Είπαμε μέρα που είναι σήμερα και γιορτάζουν τα σκυλάκια, να δούμε λίγο τι έγινε. Εσείς γενικά συμμετέχετε, ενώ το φιλοζωικό το σωματείο, συμμετέχετε σε επιχειρήσεις διάσωσης, σε φιλοξενία ζώων, σε ανάγκη. Είχαμε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και αναγκαστήκατε, και ευτυχώς που βρεθήκατε εσείς, και φιλοξενήσετε πολλά σκυλάκια τα οποία έμειναν χωρίς σπίτι, χωρίς ιδιοκτήτη, σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι έγινε, να κάνουμε λίγο, γιατί τα λέμε όταν συμβαίνουν, αλλά κάπως χάνουμε, κάπως τα αφήνουμε να περάσουν. Ας πούμε, τι έγινε, υπήρξε ευαισθητοποίηση, πού είναι αυτά τα σκυλάκια τώρα?
1: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί η αλήθεια είναι πως πέφτουν πάντα τα φώτα στα ζώα κατά την κρίση και κάπως μετά τα ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Οπότε με χαροποιεί ιδιαίτερα που με αφορμεί τη σημερινή μέρα σκεφτήκατε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πράγματι κάπως έχει αρχίσει και σβήνει. Υπήρχε ευαισθητοποίηση, πράγματι ήρθαν άνθρωποι και επισκέφθηκαν τα ζώα ήδη από τις πρώτες μέρες που φιλοξενούνταν στο σταθμό που στήθηκε στα Βίλια, όπου περιφυλέχθησαν τα πυρόπληκτα ζωάκια από τις περιοχές του Πόρτο Γερμενού και του Προσιλίου, που επλήγησαν εντάξει ανεπανόρθωτα όπως ξέρουμε. Ήρθαν άνθρωποι, βοήθησαν πάρα πολύ αρχικά σε προαυλισμό, σε καθαριότητα, και υπήρχαν και αρκετοί από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για φιλοξενία αρχικά. Επομένως έχουμε ζωάκια στη φιλοξενία, πολλά από αυτά προωθούνται για υιοθεσία και κάποια από αυτά έχουν υιοθετηθεί. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τον αριθμό υιοθεσιών που θα θέλαμε. Σαφώς όμως αυτό είναι ακόμα μια δυναμική διαδικασία. Αναμένουμε, θα συμμετάσχουμε και σε κάποια φεστιβάλ τα οποία τα ζωάκια θα γνωριστούν με κόσμο. Τα προωθούμε συνεχώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχε όμως κινητοποίηση, ναι. Σίγουρα ο αριθμός των ζώων που ψάχνουν σπίτι είναι μεγάλος. Οπότε η κινητοποίηση πιστεύω δυστυχώς ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί στον αριθμό των ζώων που χρειάζονται σπίτι.
0: Να σας πω τώρα λίγο, μήπως βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι. Να θυμίσουμε, είναι το Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας Αδέσποτες Ψυχές, που πρώτον σας βρίσκει κάποιος μέσα από τα social media, είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Σωστά.
0: Εκεί πέρα εσείς θα τον ενημερώσετε πού μπορεί να έρθει για να γνωρίσει αυτά τα ζωάκια, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις, ημέρες, συγκεκριμένες μέρες και ώρες που είναι ανοιχτό για το κοινό ίσως?
1: Θα υπάρξουν σύντομα, θα δημοσιευτούν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου θα γίνει το φεστιβάλ σκύλου, στο οποίο θα υπάρξουν πολλά ζωάκια τα οποία να ζητούν σπίτι και αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Συγκεκριμένα δηλαδή ζωάκια τα οποία είναι και έτοιμα για σπίτι, γιατί εμείς για να προωθήσουμε ένα ζώο για υιοθεσία κοιτάμε πάντα να πληρούνται και κάποιες συγκεκριμένες
0: προϋποθέσεις. Για πείτε μας ποιες είναι αυτές.
1: Όσον αφορά το ζώο πρώτα-πρώτα, δεν μιλάω για την υποψήφια οικογένεια, γιατί υπάρχει μετά και ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο σκέλος. Εμείς θέλουμε το ζωάκι να δοθεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμο γίνεται. Πάντα λαμβάνοντας πώς μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έχει έρθει από τον δρόμο, ένα ζώο το οποίο έχει τραυματιστεί συναισθηματικά, έχει διασωθεί μέσα από μια φυσική καταστροφή όπως αυτή της φωτιάς. Επομένως, κοιτάμε πάντα τα ζώα να είναι κλινικά καλά, η υγεία τους δηλαδή να είναι σε μια καλή κατάσταση, και δεύτερον να μπορούν συμπεριφορικά να συνυπάρξουν με ανθρώπους, να μην είναι δηλαδή ένα ζώο το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο σοκ, το οποίο φοβάται πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση προτιμάμε ως σωματείο να κάνουμε μια διαδικασία εκπαίδευσης, και γι' αυτό και επιλέγουμε πρώτα τη φιλοξενία σαν ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο το ζωάκι φιλοξενείται και αρχίζει να μαθαίνει κάποιες βασικές αρχές συμπεριφοράς. Φυσικά, με την βοήθεια και με την καθοδήγηση ενός θετικού εκπαιδευτή.
0: Ναι.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτός που θα πάρει ένα ζώο, το ζώο πρώτα-πρώτα να έχει ελεγχθεί στην υγεία του, να ξέρουμε βασικές πληροφορίες γι' αυτό, και σίγουρα να ξέρουμε και κάποια βασικά πράγματα για τη συμπεριφορά του.
0: Κυρία Θεοδόρου, επειδή είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάνω στο οποίο υπάρχει και γκρίνια και την ακούω από διάφορους, αλλά έχουν πολύ άδικο. Τη διαδικασία που απαιτείται, δηλαδή και την οικογένεια που πρέπει να την γνωρίσετε και να καταλάβετε σε τι είδους οικογένειες και ανθρώπων δίνετε τα σκυλάκια αυτά, τα οποία τα έχετε αγαπήσει, τα έχετε φροντίσει, τα έχετε περιθάλψει και όλα αυτά που μόλις μας περιγράψατε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι οικογένειες δυστυχώς αποδεικνύονται ακατάλληλες. Υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν σκυλάκια αδικαιολόγητα. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί πολλοί λένε «Α, το θα περάσω εγώ από έλεγχο», που δεν είναι και κανένας έλεγχος τώρα μεταξύ μας, αλλά θέλετε να εξηγήσετε λίγο τη διαδικασία, να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως πολλοί είναι οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν εμείς τους εξηγούμε ποια είναι η διαδικασία για να προχωρήσουμε σε μια υιοθεσία. Εμείς ως σωματείο χρησιμοποιούμε αρχικά μια φόρμα υιοθεσίας. Δηλαδή, κάποιος που θα δει στα social media ένα ζωάκι δικό μας το οποίο προωθείται για υιοθεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή τη φόρμα. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα πρώτο φίλτρο, ένα πρώτο τρόπο για εμάς να πάρουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο, το οποίο του ζητάμε να απαντήσει κάποια βασικά ερωτήματα. Αυτά αφορούν, εντάξει, την οικογενειακή κατάσταση, το που μένει αυτός ο άνθρωπος, την ηλικία του, το αν είχε ζώο στο παρελθόν, μας ενδιαφέρει να μάθουμε.
0: Την εμπειρία του. Πώς μπορεί να χειριστεί, φυσικά.
1: Μια προηγούμενη εμπειρία. Είναι πολύ διαφορετικό το να αποκτάς για πρώτη φορά, να υιοθετείς για πρώτη φορά ένα σκυλάκι. Και φυσικά διαφέρει σημαντικά το να έχεις προηγούμενες εμπειρίες. Και ειδικά να έχεις εμπειρίες υιοθεσίας από ένα ζώο το οποίο προέρχεται από τον δρόμο ή από το καταφύγιο. Γιατί κάπως διαφέρει το να έχεις πάρει ζώο από έναν εκτροφέα ή από μια γέννα της πίσω αυλής, όπως πολύ συχνά συνέβαινε και δυστυχώς συμβαίνει. Κάποιος δηλαδή έκανε ένα σκυλάκι σκύλα του και έτσι απλά μου το έδωσε. Σαφώς μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος θα υιοθετήσει ένα ζώο να γνωρίζει την νομοθεσία. Ποια είναι η νομοθεσία σε σχέση με την ευζωία. Και αν δεν την γνωρίζει, φυσικά είμαστε εκεί να την εξηγήσουμε. Τι σημαίνουν συνθήκες ευζωίας, τι σημαίνει η σημασία της στήρωσης. Γιατί πλέον δεν πρέπει τα ζώα να γεννάνε. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακή συνήθεια που έχουμε στην χώρα μας, το να ζευγαρώνουμε τα ζωάκια και να θεωρούμε ότι αυτό είναι εντάξει, ότι θα βρούμε εμείς σπιτάκια για τα σκουτάδια.
0: Όχι, και να κάνουμε κάτι ακόμα χειρότερο, να κάνουμε ψυχολογία, ας πούμε, του καναπέ στα σκυλιά, ότι μα να βιώσει τη μητρό, κάτι μπούρδες, ας πούμε, που λέμε.
1: Βέβαια, πράγματα τα οποία δεν υφίστανται.
0: Δεν ισχύουν.
1: Επιστημονικά έχουν διαψευθεί, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με και εκτιμίατροι και άνθρωποι που είναι συμπεριφοριστές σε σχέση με τα ζώα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ζώα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Δεν χαίρονται τη μητρότητα όπως εμείς. Αντιθέτως γεννούν καθαρά λόγω βιολογικών ορμών και ξέρουμε επίσης ότι τα μωράκια αυτά που γεννιούνται, εμείς κάνουμε ένα, αντί θα κάνουμε δύο. Αν κάνει κανείς έτσι δίδυμα, ένα ζωάκι δεν κάνει ένα και δύο, κάνει δέκα, κάνει δεκατρία, κάποια σκυλιά, ας πούμε, μπορεί να κάνουν 13 και 15 ζώα, τα οποία συνήθως στην Ελλάδα έχουν βασανιστικό, θα έλεγα, θάνατο. Οπότε μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που θα πάρουν κάποιο ζώο από εμάς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ευζωίας οι οποίοι πλέον ορίζονται κατά τη νομοθεσία, την νομοθεσία του 21. Και χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ότι συμπορευόμαστε σε αυτά και ότι οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας, πρώτο και κύριο, εγώ είναι αυτό που λέω πάντα όταν μιλάω με τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι, μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Εμένα δεν με φοβίζει ποτέ το να μην ξέρει κάποιος καλά την νομοθεσία ή να μου πει στην αρχή, μα γιατί μου ωραία να το στηρώσω, κρίμα δεν είναι και αυτό. Όταν έχει ανοιχτά αυτιά και ανοιχτή καρδιά στο να καταλάβει και ξέρει και γνωρίζει ότι πρόκειται να δεσμευτεί απέναντι σε αυτό, εγώ δεν φοβάμαι την άγνοια τόσο. Η άγνοια είναι κάτι που ενδεχομένως διορθώνεται. Την αλαζονία φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Και το λέω έτσι πολύ απλά. Οπότε όταν κάποιον άνθρωπο τον νιώθουμε, γιατί λειτουργούμε και λίγο συναισθηματικά δυστυχώς οι εθελοντές, γιατί δεν είμαστε ένα όργανο θεσμικό το οποίο κάνει.
0: Μα και το συνέστημα σας οδήγησε στο να κάνετε αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και αγάπη σας προς τα ζώα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι είναι η φόρμα λοιπόν που κάνουμε στην αρχή, που συμπληρώνει οι άνθρωποι στην αρχή, μετά προχωράμε σε μια τηλεφωνική συζήτηση, σε μια βιντεοκλήση, κάνουμε μετά μια πρώτη συνάντηση διαζώσεις, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουν και εκείνοι τα σκυλάκια, τα γατάκια που έχουν δει και μετά προχωράμε στην υιοθεσία και συνήθως πάμε και εμείς στα ζωάκια στο σπίτι, όχι όμως με την έννοια της αστυνόμευσης του ελέγχου, γιατί μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που παίρνουν ζώα από εμάς να μας νιώθουν συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε κάνει περίπου 350 υιοθεσίες. Είμαστε 5 κοπέλες. Λειτουργούμε τα τελευταία 5 χρόνια και γνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο από αυτούς που έχουν υιοθετήσει ζωάκια. Μιλάμε σίγουρα 2 φορές το χρόνο. Και αν δεν τους ψάξουμε εμείς, μας ψάχνουν εκείνοι. Δεν είναι δηλαδή πως εμείς λειτουργούμε σαν τους ελεκτικούς παράγοντες που είναι εκεί για να φοβήσουν τους ανθρώπους, αλλά θέλουμε να μας νιώθουν σαν κομμάτι αυτού του νέου κεφαλαίου που λέγεται υιοθεσία.
0: Ναι.
1: Έτσι το ονειρευόμαστε εμείς και έτσι συνήθως συμβαίνει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε οι άνθρωποι που το κατανοούν αυτό, ξέρετε, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Εκείνοι που διαμαρτύρονται συνήθως δεν προχωρούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν ζωάκι με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί κάπως τα σωματεία λίγο πολύ έτσι λειτουργούμε.
0: Ναι, βέβαια. Και πρέπει και μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό το πούμε πρωτόκολλο, όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο κινείστε. Ωραία. Ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί αυτό που κάνετε θέλει και υπομονή και επιμονή και πείσμα, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Ο κόσμος να θυμάται την αγάπη του για τα σκυλιά και τις γάτες συνέχεια και όχι σε επετείους και συγκεκριμένες μέρες. Να τιμάμε τα ζωάκια και όχι μόνο τα δικά μας και αυτά που βλέπουμε στον δρόμο. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, εθελοντισμός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Έτσι.
0: Πείτε μας λίγο τα στοιχεία του, έτσι πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επικοινωνία μαζί σας.
1: Βέβαια, πριν πω τα στοιχεία, θέλω να πω κάτι τελευταίο. Απλά επειδή μου δίνει τη δυνατότητα, εμένα επειδή επιτυγχάνει η επαγγελματική μου ιδιότητα, είμαι ψυχολόγος, δουλεύω με ανθρώπους ψυχοθεραπευτικά. Εγώ πάντα θαμπώνομαι, ενώ το ξέρω θεωρητικά, θαμπώνομαι όταν βλέπω την αλλαγή που φέρνει στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου που παρακολουθώ. Είτε είναι ενήλικας είτε είναι έφηβος, όταν μπαίνει στη ζωή του ένα ζώο. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι ευλογία είναι και τι ευθύνη φυσικά το να υιοθετήσεις ένα ζώο και να το έχεις μέσα στο σπίτι σου και να μεγαλώσεις δίπλα του ή να μεγαλώσεις τα παιδιά σου δίπλα του.
0: Απίστευτο δώρο.
1: Είναι φοβερό για μένα και το λέω και συγκινούμε κάθε φορά που το λέω. Θα μας βρουν λοιπόν οι ακροατές στο Facebook με το όνομα Δέσποτες Ψυχές Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας και στο Instagram με το όνομα Stray Souls Mandra, Δέσποτες Ψυχές Μάνδρας δηλαδή.
0: Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 27 του μηνός. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το Σεπτέμβριο. Η Μαρία Σφυροερά ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο. Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Εμείς τα λέμε αύριο 8 με 10 πάντα από το Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά και δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ. Γεια σας.

ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8.

0: Ξένο σε Πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο, έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις χειρίας, οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ σήμερα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η Meta συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Good News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρέα, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και αυτές τις εξελίξεις που θα μας φέρει η επόμενη μέρα, η αυριανή. Σήμερα κατά κοινή ομολογία το θέμα το οποίο κυριάρχησε είναι αυτό των συντάξεων της κυρίας. Μέχρι και την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων κυρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν έπειτα από την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Η καταβολή των συντάξεων έχει ξεκινήσει. 8.500 είναι οι συνταξιούχοι χειρίας που θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται πλέον οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%. Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει, αναφέρει σε ανάρτησή του μέσω Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Θα δούμε στην συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή και η ανάρτηση συγκεκριμένη του Πρωθυπουργού στο πρακτικό του ζητήματος για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά και αυτό είναι σημαντικό. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
1: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία. Και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
0: Πούμε ότι ωφελημένοι επιπλέον είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική τους σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας. Οι δύο αυτές εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά. Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων διευρύνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους σε σχέση με το 2020. Και από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη πλέον την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία αυτή παρέμβαση αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς τα τέλη του έτους που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
2: Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι συνταξιούχοι το 2027 θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους. Αυτό εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες, το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και καιρό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, μιλάμε για μια ανάπτυξη γύρω στο 2%, υψηλότερος ο πληθωρισμός έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση των συντάξεων μεταξύ 2,8 με 2,9%. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πιο πιθανό είναι να ακούσουμε και το ποσοστό ακριβώς της αύξησης mm-hmm. αυτής των συντάξεων. Εκείνο επίσης το οποίο αναμένουμε είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Είναι επίσης γνωστό, ψηφισμένο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα δουν αύξηση αυτή τη φορά το σύνολο των συνταξιούχων, κάτι που mm-hmm. δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τέλος Νοεμβρίου περιμένουμε αυτή την ενίσχυση των συνταξιούχων, είναι μόνιμο μέτρο, mm-hmm. η οποία φέτος είναι αυξημένη στα 300 ευρώ από 250. Πιθανότατα να δούμε αυτή η ενίσχυση που δίνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου να είναι υψηλότερη του χρόνου και σταδιακά να αυξάνεται, πιθανότατα να φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης που είναι τα 446 ευρώ. Ενώ θα υπάρξει και μια διόρθωση, αν μπορούμε να το πούμε, mm-hmm. της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1.467 ευρώ. Θα είναι δικαιότεροι, θα είναι υψηλότεροι για αυτούς που παίρνουν περισσότερα χρήματα. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά τουλάχιστον ως προς το ποσοστό της αύξησης, έστω ότι έχουμε έναν συνταξιούχο που λαμβάνει φέτος 1.200 ευρώ και 1.055 ευρώ καθαρά, με μια αύξηση αυτής του 2,8-2,9% θα πάει στα 1.237 ευρώ, 1.081 ευρώ καθαρά, μια αύξηση 26 ευρώ.
0: Στο θέμα των συντάξεων χειρίας και των αλλαγών που έρχονται και θα δουν περίπου 8.500 συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους εντός της εβδομάδος που διανύουμε, αναφέρθηκε από το briefing το πρώτο ουσιαστικά για τη νέα πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Την εξέλιξη αυτή που αφορά στο ασφαλιστικό σχολίασε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Στέλιου Βραδέλη η εργατολόγος η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, και από ό,τι είπε, αποκαταστάθηκε αυτή η μείωση που είχαν υποστεί, άρα για κάθε λόγο πρέπει να είναι χαρούμενοι 8.500 περίπου συνταξιούχοι.
4: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Είναι η ρεβάνς των play-offs του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία, λοιπόν, η ΑΕΚ φιλοξενεί εδώ την βουλγαρική ομάδα, τη Λεύσκη, και προηγείται ήδη με 2-0. Έτσι, και βρισκόμαστε στο 20 λεπτό αυτή τη στιγμή, 2-0 λοιπόν, άρα προηγείται συνολικά με 2 γκολ. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ελληνική ομάδα τον αγώνα της. Τώρα επιστρέφουμε στο ζήτημα των ημερών, αυτήν την οικονομικοπολιτική κόντρα εν ώψη και της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχει λοιπόν ήδη αυτή η γκρίνια και αντιδράσεις αρκετές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, και έρχεται συνολικά σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης που επεκτείνεται και με αφορμή τις επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την οφθαλμαπάτη της πολιτικής της για τις συντάξεις χειρίας. Χαρακτήρισε θετική την κατάργηση των περικοπών. Υπενθύμησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση είχε υπερασπιστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Αναφέρθηκε και στην εγκύκλιο Τσακλόγλου για την ενιαία εθνική σύνταξη και έλαβε στη συνέχεια και την αιχμηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.

0: Ακούσαμε λοιπόν την αντιπαράθεση ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση με αφορμή τα νεότερα για τις αλλαγές αυτές για τις συντάξεις χειρίας, αλλά και εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μην περικοπή των συντάξεων χειρίας, ζητώντας όλες οι συντάξεις χειρίας, ανεξαρτήτως από το πότε επήλθε ο θάνατος, να ανέρχονται στο 70% της συνολικής σύνταξης του θανόντος ή της θανούσης χωρίς χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, ζητά για όσους λαμβάνουν και δική του σύνταξη να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ως προς το ποια σύνταξη θα καταβάλλεται στο 100% και ποια στο 70%. Από την πλευρά του να πούμε ότι το κόμμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στην ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα. Πειρά, εντωμεταξύ, εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνοντας λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
1: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
2: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.

0: και να πούμε για να κλείσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, κατέθεσε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική συνολικά αλλά και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχει τώρα εν ώψη της ΔΕΘ ένας πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων, πακέτο νέων μέτρων περίπου ύψους που μπορεί να ξεπερνά και το 1,4 δις ευρώ και θα εφαρμοστούν εντός του 27, αναμένεται να παρουσιάσει. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστος που δυστυχώς παραμένει και βλέπουμε να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει εκείνος να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η έρευνα που πραγματοποιεί το Earth News Radio και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μιλώντας, ανοίγοντας τα μικρόφωνα σε όλους τους φορείς της αγοράς εν ώψη ακριβώς της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις φιλοξπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.

Θα δούμε σε συνέχεια όλα τα νεότερα και από το μέτωπο των καυσίμων. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, αφού οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν και πληθωριστικές πιέσεις. Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθύμισε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει και την παραγωγή. Και γενικότερα μπορούμε πλέον βλέπουμε και τις τιμές στην Αγγλία πως έχουν πλέον περάσει. Τις βλέπουμε όλοι σαν οδηγοί, και οι αμόλυβδοι και το ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ κατά μέσο όρο. Θα δούμε κάποιες τιμές οριακά κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε όλο και λιγότερα, όλο ένα και λιγότερα πρατήρια, αλλά να σκεφτούμε και τις περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά μας, όπου οι τιμές φτάνουν και ξεπερνούν και τα 2-30 ευρώ όσον αφορά την αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ κίνησης. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11 και μισή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Hit News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές και τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Να πούμε, θα επανέλθουμε και πάλι στα των καυσίμων και στο τι αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Πριν πρωτού όμως να πούμε για την συνάντηση στην νεκρή ζώνη που είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Και όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε μια λιτή αποτίμηση. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, είπε έπειτα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Η δήλωση αποτύπωσε και το βασικό αποτέλεσμα, όχι δηλαδή κάποια χειροπιαστή συμφωνία επί της ουσίας, αλλά την απόφαση να αυξηθεί αισθητά ο ρυθμός των επαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες συμφώνησαν μια φορά την εβδομάδα να συναντώνται και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο κοινό ανακοινωθέν πάντως δεν υπήρξε αναφορά σε συμφωνία για τα νέα οδοφράγματα ή άλλη πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είχε προηγηθεί συνάντηση των διαπραγματευτών χωρίς να καταγραφεί κάποιο αποτέλεσμα. Στο παρασκήνιο παρέμειναν οι διαφορές για τα σημεία διέλευσης αλλά και μια σειρά με την, και για τη σειρά με την οποία πρέπει να συζητηθούν η μεθοδολογία και η ουσία. Έτσι, η συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές αποκτά σημασία περισσότερο ως μηχανισμός πίεσης παρά ως ένδειξη ήδη συντελεσμένης πρόοδου. Πριν από την συνάντηση, ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει την προσδοκία ότι αυτή θα αποτελούσε την απαρχή εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, θέτοντας ως άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Τότε ο ίδιος και ο τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να ενημερώσουν ξεχωριστά τον Αντώνιο Γκουτέρες για όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Η χθεσινή ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Θυμίζουμε, στο τέλος του Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας είχε ζητήσει προεργασία σε τρία επίπεδα: μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία, προτού συγκαλέσει και νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ενώ παράλληλα τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν τις συγκλήσεις των προηγούμενων διαπραγματευτικών κύκλων. Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο και η προσωρινή απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες, η Άννα Άγγελα Ολγκίν, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες δημόσιας έντασης, όπου ο Ερχιουρμάν, θυμίζουμε, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να απομονώσει τους Τουρκοκυπρίους με αφορμή ακυρώσεις διοργανώσεων στα κατεχόμενα. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε απαντήσει ότι άλλο οι παρανομίες και άλλο η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, επιμένοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή στις συνομιλίες από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017. Τώρα, επιστρέφουμε στα καθημάς και στα της οικονομίας. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο τραπέζι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της συγκεκριμένης παρέμβασης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη.
1: Με τις καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%. καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλυστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλυστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διηλυστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Ήταν η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης. Μίλησε στο Μέγκα πριν συνεχίσουμε μετά της ακρίβειας και των μέτρων αντιμετώπισης της. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 της Λεύσκης Σόφιας, την φιλοξενή στην Allwyn Arena στη Ρεβάν, στον play-off του Champions League, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, την Λευκή Ισοπαλία στην Βουλγαρία. 3-0 λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται και είναι στο 42ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, με στόχο να περιοριστεί βέβαια η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, στο ρεπορτάζ Γιώργο Κατσέλη.
1: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν, ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών, να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.

0: φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και να έρθουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο σήμερα, η οποία μας συγκλώνησε όλους. Είχαμε μια νέα γυναικοκτονία στην Διαλαμπή της Ροδόπης. Εκεί λοιπόν ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Το ζευγάρι που είναι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμα στο χωριό και έχει 3 παιδιά, το ένα είναι ανήλικο. Ένα από αυτά μάλιστα, ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ήταν αυτό το οποίο ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί ότι ο μπαμπάς του σκότωσε τη μαμά του. Το ρεπορτάζ να ακούσουμε από την Ειρήνη Κυρίτση που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Η γιορτή που κατέληξε σε θρήνο, η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια ημέρα ρεπό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της την ίδια ημέρα με μια μαχαιριά της αφαίρεσε τη ζωή.
2: Τώρα δικαιώματα, αυτοί ξέρουν τι συνέβαινε μέσα.
1: Το φωνικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ο 53χρονος σύζυγος φέρεται ότι με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε. Το ζευγάρι από την Αλβανία είχε 3 παιδιά. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
3: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Και μάλιστα την ημέρα που η 16χρονη κόρη τους είχε τα γενέθλιά της.
4: Την περιμέναν να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πίστεψε με δακρύζω. Και τα παιδιά ήταν τόσο δεμένα με τα δικά μας εδώ που κάνανε έρανο για να τις πάρουν τούρτα.
1: Ο 53χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.
4: Καλή οικογένεια ήταν, αλλά...
1: Στο παρελθόν ο σύζυγος είχε συλληφθεί μετά από έντονο επεισόδιο με το θύμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος.

0: μεταξύ επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα επιμείνουν και για τα επόμενα ως φαίνεται 24 ώρα, και παράλληλα η ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο επόμενο διήμερο μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς από τη μία, από την άλλη όμως χτυπά καμπανάκι για τους κινδύνους των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερο πορτοκαλί στον χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα σε περιοχές ευάλωτες που έχουν ήδη δεχθεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Από αύριο Πέμπτη το λεγόμενο τρίπτυχο της ζέστης με την ξηρασία και τους ανέμους θα είναι στο απογειό του, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασίες 38-40 βαθμών Κελσίου. Στο Αιγαίο θα έχουμε θυελώδεις ανέμους στα 8 μποφόρ και εκεί η θερμοκρασία θα πέσει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης, και σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι συνθήκες καύσωνα, και περαιτέρω πτώση από τις 4 με 5 Σεπτεμβρίου και μετά. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι αν ρίξουμε μία ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αυριανή ημέρα, βλέπουμε ότι προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 είναι το πορτοκαλί, όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για τις περιοχές Αττική, Στερεά Ελλάδα αφορά το νοτιότερο κομμάτι από τη μέση και κάτω περίπου της Εύβοιας. Στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφορά την Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Ολόκληρη η περιφέρεια της Κρήτης είναι επίσης στο Πορτογαλί. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τέλος, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους στις περιοχές αυτές, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Εν τω μεταξύ είχαμε και μπαράζ συλλήψεων που πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμούς σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο ένας υπήκος Πακιστάν συνελήφθη επ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα. Στην Καβάλα δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο όταν το όχημά τους λαμπάδιασε και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού.
1: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλαιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του Άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.

0: Είμαστε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας συντονισμένοι. Θα περάσουμε τώρα για λίγο εκτός σύνορων για να δούμε τις βασικότερες ειδήσεις που κυριαρχούν στη διεθνή ειδησιογραφία σήμερα. Με πρώτη βέβαια αυτή την τεράστια καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, η οποία καταστροφή έχει λάβει τραγικές διαστάσεις. Όσο περνούν οι ώρες αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοωμένων. Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα γίνει ακόμη βαρύτερος. Μέχρι τώρα 160 άνθρωποι επιβεβαιωμένα έχουν χάσει τη ζωή τους, 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 είναι ξένοι υπήκοοι και από 26 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους είναι 130 Ινδοί, περίπου 47 Αμερικανοί, τουλάχιστον 12 Βρετανοί. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα. Πρόκειται για περιοχή η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους, ορειβάτες και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. Ένα κύμα νερού και λάσπης ήρθε πραγματικά να συντρίψει κατεβαίνοντας από το βουνό ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, όμως ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος κατά την πρώτη εκτίμηση του Υπουργείου προκάλεσε και την κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό εκεί, το Μποτεκόσι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική αυτή πλημμύρα. Η εικόνα είναι δραματική, ολόκληρα χωριά έχουν παρασυρθεί, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, όσο ωστόσο περνά η ώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο και δύσκολο, ένα και δυσκολότερο να βρεθεί, να υπάρξει η αναζήτηση, να έχει αίσιο αποτέλεσμα και να βρεθούν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια και των κτίριων, αλλά και ατέλειωτων τόνων από φερτά υλικά, νερό, πέτρες κλπ. Μια άλλη είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στον διεθνή χώρο είναι αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός της Meta, της εταιρείας του Facebook και του Instagram, με 29 από τις πολιτείες της Αμερικής, στο πλαίσιο μιας εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Στο πλαίσιο της δικαστικής αυτής απόφασης, η Meta υποχρεώνεται να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την καταβολή 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια, ενώ το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια για ολόκληρη την χώρα. Οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της εταιρείας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν και αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Η υπόθεση της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού νέα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Μαμούθ για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης, με την Καλιφόρνια να προαναγγέλει ακόμη πιο σκληρό πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες. Τώρα, να ακούσουμε τις εξελίξεις και θα επιστρέψουμε και πάλι να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίδα Παπαδοπούλου.
1: Η Meta λοιπόν κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τους εισαγγελείς, συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις έως 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει όλες τις αγωγές εναντίον της. Βάσει των εγγράφων λοιπόν του σχετικού δικανονισμού, η εταιρεία δεν παραδέχεται την ενοχή της, δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι το Facebook και το Instagram λειτουργούν με τρόπο που προκαλεί εθισμό και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεσμεύεται όμως να κάνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των εφαρμογών της από εφήβους, μεταξύ άλλων δεσμεύεται για όρια στην καθημερινή χρήση, συγκεκριμένες ώρες δηλαδή, καθώς και μπλόκο στην χρήση τους από εφήβους στη διάρκεια της νύχτας. Όπως επίσης και περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισμό της πρόσβασης ή ακόμα και πρόληψη της πρόσβασης από μικρά παιδιά.

ήταν 29 από τις πολιτείες της Αμερικής οι οποίες είχαν στραφεί σε βάρος της ΜΕΤΑ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εθίζοντας νέους και εφήβους. Και να πούμε ότι πριν από λίγο διαβάζαμε στα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ μετά τα προκατακτικά ευρήματά της πριν από 2 χρόνια κιόλας, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανικός κολοσσός παραβίαζε τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφορά και το Facebook και το Instagram. Το δήλωσε σήμερα ο Τόμας Ρενιέ, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας. Δεν σχολίασε ωστόσο την απόφαση και τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με τόσες αμερικανικές πολιτείες. Εμείς θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Μισή το απόγευμα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίου, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο, έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις χειρίας, οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει την μερίδα του λέοντος στον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μέση μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου και γιορτάστηκε αναλόγως και εμείς εδώ μέσα από το Earth News Radio, που αγαπούμε ιδιαίτερα τους τετράποδους φίλους, προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με όλες τις πτυχές αυτού που χαρίζουν τα σκυλιά στην ζωή μας. Εγώ σκέφτηκα να πιάσουμε μια άλλη πτυχή, μια διαφορετική, η οποία όμως αφορά και είναι τόσο σημαντική για πολλούς από τους συνανθρώπους μας και έχει να κάνει με τους σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Σκέφτηκα λοιπόν ποιον να πάρω τηλέφωνο για να μας μιλήσει για αυτά τα σκυλιά και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν άλλον από τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, τον δικηγόρο και πρόεδρο της ΑΜΚΕ με άλλα μάτια, ο οποίος διαχρονικά ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και μαζί μέσα στα αρκετά χρόνια που γνωριζόμαστε έχουμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ για τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πάντοτε ασχολείται και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία. Βαγγέλη Αυγουλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα όμορφα λόγια, τον πρόλογο και την παρουσίαση.
0: Είναι χαρά μας που είσαι εδώ και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα σκυλιά συνοδούς, τα οποία αφορούν και τυφλά άτομα, άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά μαθαίνουμε ότι ακόμη ενδεχομένως και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να πάσχουν από αυτισμό, μπορεί. Θα ήθελα λίγο να μου πεις ποιο είναι το πλαίσιο και τι συμβαίνει, πόσο εύκολο είναι για κάποιον που ενδιαφέρεται και έχει την ανάγκη ενός τέτοιου σκύλου να τον αποκτήσει.
1: Να πούμε όντως ότι υπάρχουν οι σκύλοι βοηθείες, αυτοί εκπαιδεύονται και αφορούν διάφορες καταστάσεις, την υποστήριξη ενός ανθρώπου, αν πάθει επιληπτική κρίση για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίζονται μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμα μάθει να ρυθμίζονται, την αστάθεια στην ινσουλίνη, τα σκυλιά αυτά, και να ενημερώσουν, να προειδοποιήσουν, να επισημάνουν κάτι. Πάρα πολλοί τρόποι, αλλά και σκύλοι θεραπείας, όπως σωστά είπες αγαπητέ Βαγγέλη Σαρή, που μπαίνουν και στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές και ουσιαστικά διώχνουν βαριά συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις, έτσι όπως η κατάθλιψη κλπ. Τα καταπολεμούν τα σκυλιά αυτά και έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς τέτοιες περιπτώσεις και στη δημοσιότητα και στα δημόσια νοσοκομεία. Πλέον υπάρχει πρωτικό πρόγραμμα με τέτοιους σκύλους θεραπείας σιγά σιγά. Θα μείνουμε όμως ίσως σε ένα θέμα που νομικά ασχολούμε χρόνια τώρα και με την ειδική.
0: Βαγγέλη, θα ζητήσω μια χάρη. Σε διακόπτω, επειδή η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σου μιλήσει η παραγωγός μου, η Μαρία Σφυρόερα, και να επανέλθουμε με κάποια σύνδεση σε σταθερό τηλέφωνο, αν είναι. Μου το έχεις πει αν θα χρειαστεί ενδεχομένως, και θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε ακόμη και την λέξη, την παραμικρή. Να πούμε λοιπόν ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου, σήμερα και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είδα και μια συνδέσεις από την πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της Αθήνας, προσελκύοντας και το ενδιαφέρον πλήθους πολιτών. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η εξοικείωση του κοινού με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπαιδευτές του τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών πραγματοποίησαν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα και ενημέρωσαν και τους παρευρισκόμενους για τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους πιστούς μας φίλους. Όπως υπενθυμίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν απλές αλλά κέρυες ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει κάθε ιδιοκτήτη. Σκοπός τους η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών, η διαφύλαξη της ζωής και η πρόληψη επιπλοκών μετά την μεταφορά του ζώου στον κτηνίατρο. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Αυγουλά, τώρα ελπίζοντας ότι έχει αποκατασταθεί.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Βαγγέλη, λοιπόν, γι' αυτό δεν ήθελα να χάνουμε λέξη από αυτά που μας λες.
1: Άρα σκύλοι βοηθείας, σκύλοι θεραπείας, διάφορες κατηγορίες. Εγώ να μείνω λίγο στους σκύλους οδηγούς τυφλών, που είναι η πιο δύσκολη ίσως εκπαίδευση και χρονοβόρο διαδικασία και κατηγορία των σκυλιών αυτών. Και τώρα και με την ειδική γραμματεία ζώων συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δουλειά. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν συγκεντρωθεί διάφορα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και νομοθετικά. Τι είναι λοιπόν αυτή η σκύλη οδηγή τυφλών? Φανταστείτε συνήθως Labrador ή Golden Retriever που με το που γεννηθούν αξιολογούνται στο εκτροφείο με κάποια εξειδικευμένα κριτήρια και κρίνει ο εκπαιδευτής ότι αυτά τα σκυλιά μάλλον είναι έτοιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις να εκπαιδευτούν, να ξεκινήσουν τη διαδικασία να γίνουν τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου.
0: Φοβερό είναι.
1: Αυτή η εκπαίδευση κρατάει περίπου 2 χρόνια χωρίς υπερβολή. Γιατί τον πρώτο χρόνο ο σκύλος αυτό, στο τετράποδο αυτό, κουτάβι, το νεογέννητο που έχει επιλεγεί, θα μεγαλώσει με τη βοήθεια ενός οποιουδήποτε, και κάποιος από εσάς αν τώρα μας ακούει και θέλει, γίνεται ανάδοχος εθελοντής. Δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη σχολή εκπαίδευση σκύλων οδηγών τυφλών. Υπάρχουν 3 ενεργές σχολές στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και την κάλυψη των εξόδων του σκυλιού βέβαια, ουσιαστικά ο ανάδοχος τι κάνει τον πρώτο χρόνο της ζωής του κουταβιού? Κοινωνικοποιεί το κουτάβι αυτό. Θα το έχει μαζί του σε διάφορες εκδηλώσεις, στα μέσα μεταφοράς, η νομοθεσία το λέει ότι επιτρέπεται ο σκύλος αυτός να μπαίνει παντού, ακόμα και όταν είναι υποεκπαίδευση, στη διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης, ώστε να ελέγξουμε εκεί διάφορα στοιχεία συμπεριφοράς, ότι ο σκύλος αυτός δεν βγάζει κάποια φοβία, κάποια αντίδραση, κάτι που μετά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον τυφλό άνθρωπο που θα τον καθοδηγεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αφού αυτόν τον πρώτο χρόνο τεσταριστεί ο σκύλος και ελέγχεται συνεχώς και κάνει κάποια μικρά μαθήματα εκπαίδευση για τις πρώτες εντολές, μαθαίνει να μην τρώει τίποτα από ξένους και από κάτω για να μην δηλητηριαστεί, να μην έχουμε έτσι ατυχήματα, μαθαίνει να μην αντιδρά σε προκλήσεις αδέσποτων ζώων, αλλά να αποφεύγει την παρουσία τους, την αυτοσυγκράτηση, διάφορα έτσι τέτοια. Σιγά σιγά ξεκινά να βάζει ένα ειδικό γυλαίκο εργασίας, ένα σαμάρι που ίσως έχετε δει, έτσι να το πω με απλά λόγια, έξτρα από το λουρί του όποιου κατοικιδίου, και το σαμάρι αυτό σημαίνει ότι αυτός ο σκύλος το γράφει κιόλας πάνω.
0: Εργάζεται.
1: Είναι guide dog, έτσι, ναι, είναι σκύλος οδηγός και ξεκινά να είναι τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου. Ο σκύλος μαθαίνει όσο φορά αυτό το σαμάρι να μην αποσπάται η προσοχή του, να μην τρέχει οπουδήποτε, να μην παίζει, να μην έχει συμπεριφορά κατοικιδίου, αλλά να ακολουθεί μια σειρά εντολών που του δίνει ο τυφλός άνθρωπος με τον οποίο θα είναι. Πάρα πολλές εντολές. Από το πάμε ευθεία, συνεχίζουμε δεξιά ή αριστερά, περνάμε απέναντι το δρόμο, βρες μου φανάρι, βρες μου ράμπα, βρες διάβαση, βρες σκάλες, πόρτα. Τα ξέρει αυτά ο σκύλος, σιγά σιγά τα μαθαίνει. Περίπου 80 εντολές.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Και πιο δύσκολες. Έτσι, το να μου βρει μια θέση σε ένα λεωφορείο που θα μπω, σε ένα αμφιθέατρο, μια θέση να κάτσω, ας πούμε, ξέρει, ένα γκισέ εξυπηρέτηση σε μια δημόσια υπηρεσία, αν του το ζητήσεις, ξέρει κάποιες τέτοιες εντολές. Δεν σημαίνει ότι έχει καταπιεί GPS ο σκυλάκος, έτσι. Ο τυφλός άνθρωπος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πρώτα μόνος του στο να χρησιμοποιεί το λευκό μπαστούνι και να μπορεί να κινείται μόνος του ανεξάρτητα. Μετά έρχεται το πλάς αυτό, η προσθήκη του σκύλου οδηγού τυφλών. Όμως δεν καλύπτονται τα έξοδα των σκυλιών αυτών οργανωμένα από το κράτος προς το παρόν, αλλά καλύπτονται από διάφορα προγράμματα, ιδιώτες, δωρεές, χορηγίες. Πολλές εταιρείες τώρα τελευταία υιοθετούν το σκυλί αυτό από κουτάβι μέχρι τα έξοδά του κλπ. Και δίνουν συμβολικά το όνομα της εταιρείας στα κουτάβια αυτά. Γι' αυτό και περίπου 30 με 35 σκυλιά αυτή τη στιγμή είναι ενεργά στην Ελλάδα να οδηγούν τυφλούς, έτσι. Δεν λέω για τις υπόλοιπες κατηγορίες που λέγαμε πριν, για ασθενείς, θεραπείες κλπ. Και φανταστείτε ότι το σκυλί αυτό θα οδηγεί περίπου 8 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή είναι μέχρι 2 ετών θα εκπαιδεύεται, μέχρι 10 ετών, από 2 έως 10 ετών θα οδηγεί, μετά για λόγους ασφαλείας θα αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό. γιατί τα αντανακλαστικά του μειώνονται, έτσι κουράζεται το σκύλο. Αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, το να σε έχει στον δρόμο, να σε προσέχει, να σε περνάει σωστά απέναντι όταν πρέπει, να σε αποφεύγει ψηλά εμπόδια, που ο τυφλός άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει όταν είναι μόνος του με τον λευκό μπαστούνι.
0: Με εντυπωσιάζουν όλα αυτά που μας περιγράφεις, Βαγγέλη. Έχω δει επανειλημμένα και βίντεο τα οποία φτιάχνεις στην ΑΜΚΕ με άλλα μάτια για να μας παρουσιάσεις και το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σκυλί και ότι δεν πρέπει κι εμείς να το αποσπούμε, έτσι, από την εργασία του εντός εισαγωγικών. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν υπάρχει λόγος να του φερόμαστε σαν κατοικίδιο, γιατί επιτελεί έργο εκείνη την ώρα, πολύ
1: ούτε
0: σημαντικό.
1: Ούτε το σταματάμε, ούτε πάμε έτσι από μακριά να κάνουμε νοήματα, φυλάκια τέτοια, ξέρεις, για να του τραβήξουμε την προσοχή. Πόσο μάλλον να το χαϊδέψουμε απροειδοποίητα, γιατί και ο τυφλός χειριστής δεν μπορεί εκείνη την ώρα να ξέρει τι συμβαίνει. Ο σκύλος μπορεί να τραβήξει, να σταματήσει, να αποσπαστεί η προσοχή του, να γίνει κάποιο ατύχημα. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο διαθέσιμα δωρεάν, βέβαια, στα social media του με άλλα μάτια, που μπορεί να δει ο κόσμος ότι το σκυλί αυτό δεν μεταφέρεται, ας πούμε, με κλουβί και φήμωτρο στο πλοίο, στο ταξί, στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο. Μπαίνει παντού μαζί με τον τυφλό άνθρωπο.
0: Και εδώ θέλω να επικαλεστώ και τη δικηγορική σου ιδιότητα, Βαγγέλη Αυγουλά, για να μας πεις το τι ισχύει νομικά απέναντι στο πού και πώς μπορούν αυτά τα σκυλιά να κινούνται. Μαζί με το τυφλό άτομο.
1: Τα σκυλιά αυτά, επειδή έχουν και την υγειονομική κάλυψη της πιστοποίησης τους από τη σχολή εκπαίδευσης, το βιβλιάριο υγείας τους, έχουν πολύ συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλειας και πάντα φορούν, βέβαια, αυτό το σαμάρι που δεν μπορεί κάποιος να πεις ότι αυτό το ειδικό γυλαίκο εργασίας είναι παραγγελία από το εξωτερικό και κάνει 500 ευρώ. Δεν είναι ότι το παίρνω εγώ και κοροϊδεύω αύριο, ας πούμε, και σου λέω είναι σκύλος οδηγός για να μπω όπου θέλω και να σου κάνω πλάκα. Άρα δεν αμφισβητείται, θέλω να πω εύκολα, λόγω και των πιστοποιήσεων ο σκύλος οδηγός. Τα έγγραφα μπορούν να επιδειχθούν, όπως εσένα μπορεί να σου ζητήσει κάποιος την αστυνομική σου ταυτότητα. Επομένως, αφού τηρούνται αυτές τις διαδικασίες, ο σκύλος αυτός δεν απαγορεύεται πουθενά. Και στο νοσοκομείο ακόμα μπορεί να συνοδεύσει για κάποια εξέταση στο ιατρείο, στο γιατρό, το τυφλό άτομο. Το ίδιο στα ξενοδοχεία, στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνα, καφετέρια, στο αεροπλάνο. Φαντάσου ότι είναι, παρόλο που είναι σαν λάμπραντορ πιο μεγαλόσωμο, είναι στα πόδια μπροστά, στο προστινό κάτω από το προστινό κάθισμα του επιβάτη. Δεν είναι με κλουβί, σε χώρο αποσκευών, δεν είναι με φήμωτρο, τίποτα από αυτά. Δεν δαγκώνουν αυτά τα σκυλιά, έχουν πολύ καλή πειθαρχία, δεν γαυγίζουν καλά-καλά, δεν έχουν συμπεριφορές, ξαναλέω, κατοικιδίου. Επανελέγχεται η εκπαίδευσή τους τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ότι όλα πάνε καλά, έχουν συγκεκριμένη διατροφή, αυξημένη κτηνιατρική παρακολούθηση. Αυτά είναι στην ευθύνη και της σχολής εκπαίδευσης και του τυφλού ανθρώπου που έχει και χρησιμοποιεί το σκύλο αυτό. Δένεται ο τυφλός με το σκύλο. Δεν είναι ότι σήμερα έχω εγώ το σκυλάκι αυτό και αύριο το δανείζω στο Βαγγέλη Σαρή που δεν βλέπει και μεθαύριο σε κάποιον άλλον. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία ποιος σκύλος εκπαιδευμένος θα ταιριάξει με ποιο τυφλό άτομο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Αυγουλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας στο Air News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας και μας μετέφερες και αυτή την πτυχή της προσφοράς των τετράποδων φίλων μας, των σκύλων, στην ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία, είμαι σίγουρος, να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: Έτσι, Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Χαρήκαμε πολύ πραγματικά με αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Αυγουλά λίγο νωρίτερα, τον δικηγόρο και επικεφαλής της ΑΜ και με άλλα μάτια, για τους σκύλους συνοδούς. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των αφιερωμένη στους σκύλους η σημερινή, και μέσα από το Air News Radio που αγαπούμε τους τετράποδους φίλους μας, ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως από το πρωί με αρκετά από τα θέματα που τους αφορούν. Θέλησα και εγώ να πάω ένα βήμα παραπέρα με τα σκυλιά συνοδούς και όλα όσα ακούσαμε από τον Βαγγέλη Αυγουλά για αυτά και το καθεστώς που έχει θεσπιστεί για την λειτουργία τους, η οποία είναι τόσο μα τόσο σημαντική. Να σας πω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 4-0 στη Σλεύσκη Σόφια, στον επαναληπτικό, στη Ρεβάν, στον play-off του Champions League, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία, με μια εξαιρετική ως φαίνεται εμφάνιση. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να επιστρέψουμε στην πιο πεζή επικαιρότητα. Φρένο στις φήμες για το αντικείμενο των επαφών του διευθυντή της CIA στην Μόσχα βάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και μπορούμε να ακούσουμε την ανταποκρέτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
1: Χαρακτήρισε αυτό το ταξίδι επίσκεψη ρουτίνας, έτσι είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για το τι συζητήθηκε, ούτε για το ποιους συνάντησε. Γενικά, πρέπει να σας πω ότι όλες οι πτυχές της επίσκεψης αυτής εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο. Ο Τραμπ διέψευσε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν τον Ράντκλιφ να πήγε εκεί για να πείσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί στη Βρετανία, να μην παραβιάσει τις κυρώσεις του Ιράν και να μην δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, είχε απλώς επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, και δήλωσε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η συνάντηση, αυτή η επίσκεψη στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Ρωσία, ούτε από τη CIA, ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από το Πεντάγωνο.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε από την αναγνώριση της προσγείωσης αμερικανικού πολεμικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας, και εκεί πλέον άρχισαν τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για το ποιος μπορεί και γιατί να έφτασε εκεί. Όλα είναι ανοιχτά. Σημασία έχει ότι τελικώς απεδείχθη ότι ο διευθυντής της CIA μετέβη εκεί στην Μόσχα, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αυτό ταξίδι. Στα κατεχόμενα τώρα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, αναζητήτο από τις ελληνικές αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Και τώρα πλέον τι γίνεται? Αναζητείται η φόρμουλα προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και επομένως δεν μπορεί να υποβάλει και επίσημο αίτημα. Έχει ταυτοποιηθεί ως ο εκτελεστής του Βαγγέλη Ζαμπούνη σε εκείνα τα πλάνα, αν θυμάστε, από τον Νέο Κόσμο, που φαίνεται να κατεβαίνουν κάτω δύο άτομα και να γαζώνουν το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν θωρακισμένο, έφερε αλεξίσφαιρα τζάμια, παρόλα αυτά με τα πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάζνικοφ κατάφεραν να τα διαπεράσουν και να τον εκτελέσουν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Είναι ο 43χρονος Αλεξέη Σόκπα από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Η σύλληψή του έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, όπου φέρεται να είχε περάσει παράνομα. Το αρχικό ένταλμα σύλληψης που έγινε στη συνέχεια διεθνές είχε εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στην αρχή του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και η φωτογραφία του. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός εκτελεστής του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη ή Ζαμπών, δολοφονία που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο Ρώσος είναι ο κουκουλοφόρος που πλησιάζει με το Καλάζνικοφ την πόρτα του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε ο Ζαμπούνης και αρχίζει να πυροβολεί. Άδειασε την πρώτη γεμιστήρα, έβαλε δεύτερη, συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και με πιστόλι ρίχνει τη χαριστική βολή στο θύμα. Συνεργός του έχει πυροβολήσει με Καλάζνικοφ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του Ζαμπών ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των δολοφονιών που αποδίδονται στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσόφωνη μαφία του διαβόητου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, και σε μέλη της Greek Mafia που ανέπτυξαν δράστη στην παραγωγή και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Ο 43χρονος Σόκπα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ανήκει σε τριμελή ομάδα πληρωμένων δολοφόνων της ρωσόφωνης μαφίας, από την οποία ένα μέλος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για δύο δολοφονίες μελών της Greek Mafia και το τρίτο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές ξεκαθαρίσεις και καθαρίσεις λογαριασμών ανάμεσα στη λεγόμενη Greek Mafia και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τις εκτελέσεις που έχουμε ανά περιόδους. Μία από αυτές ήταν και αυτή η συγκλονιστική του Ζαμπούνι ή Ζαμπών στον Νέο Κόσμο. Η ώρα όμως πλησιάζει 11:30. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καλλιωτάκη και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 232 τα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 19 θάνατοι, ενώ 73 είναι οι νοσηλείες, εκ των οποίων 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: επιστροφή εδώ μετά τους τρίτους ειδήσεων στο τέλος της μέρας. Ed News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχουμε 25,5 ακόμη λεπτά μέχρι τότε όμως, και βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία. Τα ακούσαμε και από τον Γιώργο Καριωτάκη στους τίτλους ειδήσεων. Τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ για την έκταση αυτή την οποία λαμβάνει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα συνολικά λοιπόν 19 είναι οι θάνατοι οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα στο 2026 στην Ελλάδα από ιό Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ υπήρξαν 232 κρούσματα και 67 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό για την κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η έκθεση λοιπόν, έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου μέχρι και σήμερα. Διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά κατά την περίοδο μέχρι και χθες έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 85 έτη, από 66 έως και 92 έτη το εύρος. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι τα 75 έτη. Αυτοπροστασία είναι αυτό το οποίο προτείνουν οι ειδικοί εξαιτίας της έξαρσης αυτής των κρουσμάτων, και θα μπορούμε να ακούσουμε τύπο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός για την αύξηση από τη μία πλευρά των κρουσμάτων, αλλά από την άλλη είπε ότι είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, αλλά πολύ χαμηλότερα από την έξαρση την οποία είχαμε το 2008. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.

0: και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι στοχευμένοι ψεκασμούς στους βεβαρημένους δήμους όπου έχουν παρουσιαστεί αρκετά κρούσματα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος, βέβαια στην Παλίνη, έναν από αυτούς τους δήμους με αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Παλίνης, τον κύριο Αϊδόνη, έχουν ενταθεί οι ψεκασμοί. Έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης επικινδυνότητας από τα φρεάτια, όπου εκεί γίνεται και συνεχής επανέλεγχος, ενώ ελέγχονται παράλληλα και τα συντριβάνια της περιοχής. Ψεκασμοί έγιναν και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα. Το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, χθες ανακοινώθηκε εκεί. Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση, ωστόσο, όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, δεν τίθεται ζήτημα πίεση στα νοσοκομεία της χώρας από τις νοσηλίες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε την χώρα μας που θωρακίζει επιπλέον το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας στο οπλοστάσιο της δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Τρίτη στην Ρώμη, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών των δύο ναυτικών, οι δύο πρώτες μονάδες της ιταλικής οικογένειας αυτών, με παράδοση προγραμματισμένη για το 28 και 29 έρχονται επίσης. Δεν είναι όμως πανομοιότυπα τα δύο αυτά σκάφη, και να πούμε ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμη πιο πολύ την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε μιλώντας από την Θεσσαλονίκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποίησε σήμερα από εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η λογική πίσω από την συγκεκριμένη συμφωνία φέρεται να είναι διπλή, χρόνος και τυποποίηση. Οι δύο αυτές μονάδες είναι περίπου 15 χρόνια νεότερες από τις παλαιότερες φρεγάτες τύπου Έλλη που σήμερα υπηρετούν, ενώ η ελληνική ναυτική αναδιάρθρωση εστιάζει στην τυποποίηση logistics αποθεμάτων, πυράβλων και επιχειρησιακού δόγματος σε έναν μελλοντικό στόλο 12 φρεγατών. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα παραλάβουμε από την Ιταλία.
2: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιό της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Έλληνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί ακόμη από τον Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από εστιοφόρο πριν από 8 ημέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País ότι η οικογένεια δεν έχει χάσει ακόμη τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοωμένου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται ήδη στην Ισπανία, δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο η γυναίκα ταξίδευαν μαζί με το ιστιοπλοϊκό τους και ήταν και οι δύο έμπειροι και η γυναίκα είχε δίπλωμα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως η ίδια είπε, ο σύζυγός της είχε πιάσει έναν τόνο, γλίστρησε παρόλα αυτά, έπεσε στην θάλασσα και εκείνη δεν γνώριζε πώς να σταματήσει. Της φώναξε από τη θάλασσα να σταματήσει το ιστιοφόρο, εκείνη δεν γνώριζε πώς να το πράξει και από την άλλη δεν είχε και σήμα στο κινητό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για να ζητήσουν τον σύζυγό της. Πέρασαν 3-24 ώρα για να ενημερώσει τελικώς τις αρχές. Ξεκίνησε επιχείρηση η οποία όμως δεν έχει ακόμη αποτελέσματα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
3: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να δούμε την επιβολή προστήμων που είχαμε σε επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετες καταλήψεις παραλίων. Προχώρησαν στην επιβολή προστήμων οι κτηματικές υπηρεσίες. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Επίσης, στην παραλία Άντωνη Κουίν Μπέι στο Φαλιράκι, η κτηματική υπηρεσία, έπειτα από καταγγελία συλλογικού φορέα και τη διενέργεια αυτοψίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 37.000 ευρώ και εξέδωσε διαταγή σφράγισης για αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Δεν είχαν καν άδεια. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 29.000 σχεδόν ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας στην Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Επίσης, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία Κέρκυρας ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 8 δεν βρέθηκαν νόμιμες. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.000 ευρώ καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης. Δηλαδή τώρα το ότι από τις 14 εταιρείες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν σε παραλίες οι 8 ήταν παράνομες, τι να πω, είναι πραγματικά φοβερό. Και δείχνει βέβαια ότι και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού οι επιτίδη καραδοκούν. Να πούμε ότι σήμερα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική, που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
1: Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.

0: στην παρουσίαση του προγράμματος Πράσινες Ανάσες, όπως είπαμε, για 13 Δήμους. Περιλαμβάνει έργα. Το παρόν έδωσε βέβαια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Να τους ακούσουμε.
1: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Λιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρονα και στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
2: Το πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.

0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια, στην οποία και ισοπαίδωσε. Αποδείχθηκε πολύ χαμηλό εμπόδιο για την Ένωση. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας. Τη διέλυσε με γκολ τον Γιώβιτς, Βάργα και Μάριν. Είχε μείνει στο 0-0, θυμίζουμε, στο πρώτο μάτς στην Σόφια. Πανηγυρίζει πλέον την έκτη παρουσία της σε φάση ομίλων ή league phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης. Ο Δικέφαλος πανηγυρίζει την επιστροφή του στην κυρίως φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, και αυτό είναι για τους φίλους της ΑΕΚ ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, να πούμε καταρχάς ότι διαβάζω εδώ στο earthnews.gr ότι χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές ο Έρος Ραματζώτη, ο αγαπημένος Ιταλός τραγουδιστής, και είχαμε και αναβολή των συναυλιών του για αυτόν τον λόγο. Προχώρησε σε αναβολή προγραμματισμένων συναυλιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η επέμβαση πήγε περίφημα, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, και οι γιατροί συνέστησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, και ως εκ τούτου η προσεχή συναυλίες του μετατίθεται για του χρόνου, για το 2027. Είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές, με πάρα πολλές επιτυχίες. Ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρρύθμιτα μηνύματα που έλαβε και τους έστειλε την αγάπη του, και είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλεται σε παρόμοια επέμβαση μετά από το 2019. Και θα ήθελα να δούμε και το τι έχουμε αύριο. Αύριο δίδεται στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους περίπου 4,8 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στη συμπρωτεύουσα. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Γεωργία Λοτσοπούλου.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς μία μέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Στο σταθμό της Μίκρας, οι ετοιμασίες για την τελετή των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης είναι πυρετώδης, ενώ έτοιμοι είναι και οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη.
2: Το μετρό της Καλαμαριάς αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 65.000 επιβάτες καθημερινά, αλλά και να μειώσει αισθητά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Η αποτελεσματικότητα του μετρό της Καλαμαριάς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες. Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε 1/4 και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
0: Η επέκταση αυτή δεν αποτελεί απλώς ολοκλήρωση ενός έργου. Ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για έναρξη των εργασιών και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο για το μετρό. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα.
3: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
0: Να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα βέβαια.
4: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά δεν είναι το μετρό που αρκεί. Προφανώς μέσα στους στόχους του Υπουργείου, και αυτό ο Υπουργός μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι και η επέκτασή του προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, την τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαλωτριώσεις. Και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως μια άλλη Θεσσαλονίκη.
0: την ικανοποίησή της δεν έκρυψε βέβαια και η δήμαρχος της Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Αράπογλου.
5: Το μετρό στην Καλαμαριά, συνδυαζόμενο με την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών, με τη δημοτική συγκοινωνία την οποία την έχουμε σχεδόν έτοιμη και είμαστε σε επικοινωνία με τον ΟΣΕΔ, θα αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά υπουργέ μου και την οικονομία της πόλης.

Και με αυτά και με εκείνα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, στο τέλος της μέρας. Κυριολεκτικά έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη. Από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κορύφωση των περιστατικών του

0: Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δασκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και η νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική καταργήση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στη νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στη νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρε στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 12 και 9 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 27 Δεκεμβρίου. Μακάρι να ήταν Δεκέμβρη, αλλά δεν είναι Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105. Θέλω να έρθουν να έρθει το χειμώνας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δει ζέστη φοβερή. Δεν θέλω άλλη ζέστη. Γκρινιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνέχεια. Μόνη μου γκρινιάζω. Σε άλλους γκρινιάζω. Σε όλους γκρινιάζω. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Να μας φανερώσει μια δροσιά θέλω. Φτιάξτε και τις πίτες σας εκεί διάφορα που φτιάχνουμε. Βέβαια δεν μαγειρεύω εγώ. Δεν τα έχω αυτό. Δεν το έχω. Τι να κάνω. Και πίτα κιόλας και σε Άγιο κιόλας. Να τα κάνω και κανένα λάθος και να βρεθώ. Όχι. Σε κανένα καζάνι δεξιά στην κόλαση. Γιατί, για ποιο λόγο. Ή αριστερά, ξέρω εγώ. Όπου βρω θέση. Πώς είστε? Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Πάω να γκρινιάξω για τη ζέστη. Δεν έχω δικαίωμα. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να γκρινιάζει για ό,τι θέλει. Και μετά σου έρχονται εικόνες από το Νεπάλ, ας πούμε. Αν δεν ξέρεις, και εκείνη την ώρα ανοίγεις τηλεόραση, παιδί μου, ή εκείνη την ώρα μπαίνεις να σκρολάρεις στο κινητό σου. Λες, μα τι δείχνουν, μα τι ανοησίες είναι αυτές τώρα. Αυτό που έγινε, παιδιά, στο Νεπάλ, δεν ξέρω. Δηλαδή, τα βίντεο είναι ανατριχιαστικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η κατάσταση εφιαλτική. Χωριά ολόκληρα, τα κατάπιε λάσπη. Μέχρι τώρα μετράνε 160 νεκρούς. Προσωρινός είναι ο απολογισμός. Αγνοούνται εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες. Που σημαίνει, λένε οι αρχές, ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει, παιδιά. Στα πλημμύρες. Έπληξαν χθες το βόρειο τμήμα του Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ. 384 ταξιδιώτες, 291 ξένοι ήταν αγνοούμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή οι αεροφωτογραφίες είναι, δεν ξέρω, αυτό που λέμε τρομάζεις αυτό. Ξαφνικές πλημμύρες. Σάρωσαν, λέει, την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ. Δηλαδή ό,τι υπήρχε παρασύρθηκε. Ό,τι υπήρχε. Κτίρια, γέφυρες. Όλα τα αυτοκίνητα δεν το συζητώ. Σβήστηκαν από το χάρτη ολόκληρα χωριά. Λέει οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν για τραγικές απώλειες. Τι τραγικές απώλειες? Δηλαδή αυτό το λες, ποιος γλίτωσε? Όχι πως είναι οι νεκροί. Ποιος γλίτωσε από όλο αυτό το πράγμα? Βέβαια γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης. Ελικόπτερα έχουν διασώσει δεκάδες ανθρώπους. Αλλά βλέπω εδώ τα υδροηλεκτρικά τους έργα, τι να πεις, δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της Κίνας έδωσε εντολή τα σωστικά συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες ανέβρες των αγνοωμένων, αλλά και την εγκατάσταση λύσης θυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης από δευτερογενείς παράγοντες καταστροφής. Μάλιστα. Μάλιστα. Δείχνει εικόνα. Ειδήσεις βλέπετε, αποκλείται να μην βλέπετε. Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νεπάλ. Δείχνουν τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, να παρασύρουν σπίτια, τα πάντα, τις σπίτια, τα πάντα. Δεν ξέρω. Νομίζει καμιά φορά τα βλέπαμε σε ταινίες και λέγαμε, καλά, εντάξει τώρα. Φαντασία οργιάζει. Ποια φαντασία? Ποια, εδώ χαμός. 9 φορτηγά, λέει, είπε ένας δάσκαλος στην περιοχή εκεί. Είδα την πλημμύρα να παρασύρει 8 για 9 φορτηγά μαζί με σπίτια και ανθρώπους. Αυτό που είπε ο χαρακτηρισμός ήταν, λέει, πραγματικά σπαρακτικό. Αυτό. Καταστροφή και βιβλική καταστροφή είναι. Σπαρακτικό αυτό που είπε ο άνθρωπος αυτό. Πώς τον λένε? Σουμάν Τσαλίσε τον λένε. Εν διάφορη περιπτώσει, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει, λέει, τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές να μείνουν μακριά από τις όχθες τριών ποταμών. Του Μπότε Κόση, του Τρισούλη και του Ναραγιάννη, λέγεται. Ο ποταμός Μπότε Κόση πλημμύρισε χθες και παρέσυρε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και ερευνούν οι αρχές, διερευνούν, αν είναι, γιατί είχε γίνει, έγινε ένα σεισμός 4,4 στο Νεπάλ. Και διερευνούν τώρα αν ο σεισμός αυτός προκάλεσε κατολίσθηση, είχε ονοστιβάδα που μπορεί, λέει, να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν απελευθερωθεί το νερό ξαφνικά. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα για τις ξαφνικές πλημμύρες, τα σενάρια, οι κασίες γίνονται, ναι, μέχρι να βρουν τι συνέβη. Το ένα είναι ο σεισμός. Ήταν η προκάλεση την κατολίσθηση. Ή, λέει, αν προκλήθηκε η κατολίσθηση από την κατάρρευση ενός παγετώνα. Διότι ενδέχεται, λέει, αυτή η φωνική πλημμύρα εξαφνική να προκλήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Διότι υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες, υπάρχουν και εξετάζονται όλα τα σενάρια. Τώρα, τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, ψάχνουν να βρουν μήπως είναι ο σεισμός. Πείτε μου εσείς. Και βγαίνουν γεωλόγοι και λένε επίσης ότι οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε 24 ώρες πριν από την καταστροφή. Ήταν, λέει, ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα καλυμμένοι από χιόνι. Ως επιτοπλίστων ήταν η γυμνή πάγη. Χωρίς να έχω δει, λέει, τα δεδομένα ακόμη όλα, πιθανότητα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Να πω το εξής, το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό το ανέφεραν το 2023, τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, το 2023, οι παγετώνες στο Νεπάλ. Το Νεπάλ βρίσκεται, ξαναλέω, ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα. Δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα. Έτσι. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, το 2023, οι παγετώνες στο Νεπάλ έλειωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό και προειδοποιούσαν οι επιστήμονες τι θα γινόταν και πώς θα σωζόταν όλο αυτό. Είδαμε ότι δεν μπορέσαν να σωθεί η κατάσταση. Επίσης, λέει, η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας. Αν και η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε ένα ρόλο που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι τέτοιες εικόνες, όχι, δεν θες να τις σκέφτεσαι, όχι να τις βλέπεις. Πολλό δε μάλλον να τις ζεις, καλά δεν το συζητάμε. Το τι ζουν οι άνθρωποι, το τι περνάνε οι άνθρωποι, το τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, έτσι, και δεν θέλουμε μερικές φορές το μυαλό δεν θέλει να δεχτεί την πραγματικότητα. Σου λέει δεν είναι έτσι. Θα βρεθούν κάποιοι να πούνε καλά, πάντα γινόντουσαν καταστροφές, πάντα συνέβαιναν αυτά που έχουμε δει άλλες φορές, έχουμε δει και άλλες κατολιστήσεις, έχουμε δει και άλλους παγετώνες να λιώνουν αλίμονο. Τι έγινε? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που λέει, που αναρωτιέται, γιατί ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να αρνούνται την κλιματική αλλαγή και είναι πολλοί. Βέβαια δεν παίρνουν όλοι αποφάσεις, έτσι, αλλά είναι πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει. Διότι μετά, λέει, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζήσαμε και που ζούμε το καλοκαίρι στην Ευρώπη, γιατί από εδώ ξεκινάμε, ο άλλος σκέφτεται τώρα τον Νεπάλ τόσα χιλιά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, τι μας νοιάζει, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς, λέει, από παράδειγμα, λέει εδώ, έτσι, το το άρθρο, η έρευνα. Πολιτικοί επιστήμονες και ερευνητές πιστεύουν ότι η κοινή γνώμη θα αλλάξει μετά από αυτά που έχουμε δει, διότι έχουμε την τάση να... είπα θα αλλάξει, ναι, εντάξει, είναι η προσδοκία μου αυτή, δεν θα αλλάξει, διότι έχουμε, λέει, την τάση να ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα τα ακραία φαινόμενα. Και επειδή ο λόγος για την κλιματική αλλαγή είναι μερικές φορές αόρατος, ακόμη και για όσους έχουν πέσει άμεσα θύματα αυτών των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Αυτό οφείλεται, λέει, στο γεγονός ότι η ευθύνη για την κλιματική αλλαγή είναι διάχυτη. Και κατά κάποιον τρόπο, όταν αποδίδεις την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, είναι σαν να θεωρείς τους ανθρώπους υπεύθυνους για ό,τι τους συμβαίνει. Και αυτό είναι, λέει, προφανώς αβάσταχτο όταν έχεις υποστεί τραύμα. Όταν έχεις τραυματιστεί, καταλαβαίνετε, ψυχολογικό αυτό. Και επίσης λένε ερευνητές ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ερευνών που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού έκθεσης σε κλιματικούς κινδύνους και της προθυμίας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Γιατί όμως, λέει, δεν αντιμετωπίζουμε μία αποδεδειγμένη αιτία αυτών των καταστροφών? Μέχρι από λίγα χρόνια μπορούσε να προβληθεί η δικαιολογία της απόστασης. Πρόκειται για το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων ή των παγετώνων, για τους πιο βίαιους τυφώνες ή καταρακτώδεις βροχές. Είναι κοντά μας? Όχι. Στην έκταση που θεωρείται επικίνδυνη, έτσι. Το μαθαίνουμε, λέμε πω πω τι γίνεται, τι έγινε τώρα, ας πούμε, στο Νεπάλ για παράδειγμα, πω πω κρίμα οι άνθρωποι, τέλος. Από τότε, λέει, όμως, από το παλιά που λέγαμε δεν μας νοιάζει και πολύ, οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, μέχρι και τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού. Πολλές, λέει, από τις απαντήσεις βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλός μου, λέει, βάζει το κεφάλι του στην άμμο. Κρυβόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ντοκιμαντέρ του 26 έχουμε, ανέδειξε τα ψυχολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την κατανόηση της κλιματικής κρίσης και την ανάληψη δράσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γνωστικές προκαταλήψεις, ασυνείδητους μηχανισμούς που μπορούν να διαστρεβλώνουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα και να παραπλανούν, σε εισαγωγικά, τον εγκέφαλό μας. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του 22 για την κλιματική και το κλίμα και τα λοιπά, Ραφαέλ Χιτιέ είναι το όνομά του, εξεπλάγει από τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των γνωστικών προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Με εξέπληξε, λέει, το γεγονός ότι το πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνουμε καθημερινά αποφάσεις μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει, λέει, να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι ο σκοπός του εγκεφάλου μας είναι να αναπαριστά την πραγματικότητα όπως είναι, και ότι μάλλον να μας επιτρέπει να ζούμε καλά. Πώς μπορούμε, λέει, να μετατρέψουμε την εξαντλητική κόπωση σε δράση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη? Τα κύρια εμπόδια είναι το να δράσουμε: η ψυχολογική απόσταση, ο γενικευμένος πεσιμισμός, η γνωστική ασυμφωνία και τα ζητήματα ταυτότητας. Και όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν κυρίως μέσω μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ζητούν οι επιστήμονες και οι ειδικοί να γίνει περισσότερη συζήτηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη τώρα, αμέσως, τώρα που μιλάμε, έτσι, και όχι το 2050. Ζητά τη δημιουργία θετικών προτύπων, ένα είδος ήπιας δύναμης για το κλίμα, τα οποία αυτά πρότυπα θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή στις συμπεριφορές των πολιτών. Ως πολίτες, λέει, η σχεδόν αδιάκοπη έκθεσή μας, ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, σε εικόνες καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορεί να προκαλέσει ένα είδος κόπωσης από την αποκάλυψη, όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Σταδιακά εξοικειωνόμαστε με το ακραίο και το αντιμετωπίζουμε ως κάτι φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε. Το ζούμε. Νορβηγός ερευνητής υποστηρίζει ότι ως εικόνα, συνέστημα και αφήγηση, η έννοια της αποκάλυψης μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για έναν υπαρξιακό επαναπροσανατολισμό, θέτοντας υπαμφισβήτηση τις βαθύτερες αξίες του πολιτισμού μας. Ίσως κάποιοι, λέει, από τους τρόπους με τους οποίους ζούμε και σκεφτόμαστε πρέπει να τελειώνουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κάτι νέο. Τα λένε όλα αυτά οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, έτσι. Επίσης, είναι αρκετά, λέει, εντυπωσιακό να παρατηρήσει κάποιος ότι παρά τις επιπτώσεις, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα, παρά την ιστορική σημασία και τη σύνδεση που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ, ας πούμε, των τεράστιων πυρκαγιών και της κλιματικής σύνδεσης σε τοπικό επίπεδο, για όσους επλήγησαν, η σύνδεση αυτή δεν είναι ούτε προφανής ούτε επιθυμητή. Ως αποτέλεσμα, λέει, ενισχύεται η άρνηση της κλιματικής αλλαγής και υποτιμάται η σοβαρότητά της. Από τη μία, οι άνθρωποι λένε αυτό είναι άνευ προηγουμένου, είμαστε συγκλονισμένοι. Ταυτόχρονα δεν το συνδέουν με τις διεθνείς διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής ή με την πολιτική διάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν την κατάσταση σαν ένα απλό ατύχημα. Αν υπήρχε λιγότερος άνεμος, αν υπήρχαν λιγότερες βροχές, αν οι βροχές είχαν έρθει νωρίτερα, τέτοια πράγματα. Ανάλογα, λέει, με την πολιτική ή ιδεολογική στάση των ανθρώπων, αυτό που βάζουν πίσω από αυτό το αν αλλάζει. Εξαρτάται. Δίκιο έχουν οι επιστήμονες σε αυτό. Αλλά υπάρχει, λέει, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μικρή ευαισθητοποίηση. Δεν επισημαίνεται η άρνηση των θυμάτων να αναγνωρίσουν τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναδιατυπώνουν την ιστορία χωρίς να αντλούν συγκεκριμένα διδάγματα από αυτήν. Έτσι. Δεν μαθαίνουμε. Οι πολίτες, λέει, βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στις απτές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την πολιτική αδράνεια. Η ατομική προσαρμογή και η ανθεκτικότητα φαίνονται εφικτές, αλλά ο δρόμος προς μια ευρύτερη αλλαγή φαίνεται μακρύς και δύσβατος. Εγώ τώρα που τα λέω αυτά, βάζω στοίχημα. Αν με ακούτε 10 άνθρωποι, μπορεί να με ακούτε και 11 και 12 και 15, δεν ξέρω. Εγώ λέω 10 για να έχουμε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Βάζω στοίχημα, λοιπόν, από τους 10 ή 3 τουλάχιστον θα λένε σιγά τώρα. Αμάν πια με την υπερθέρμανση και αμάν πια με την κλιματική αλλαγή και αμάν πια με την κλιματική κρίση. Το βάζω το στοίχημα. Μπορεί να είναι και μηχανισμός του άμυνας του μυαλού, δεν ξέρω. Έλα μου, αυτά γινόντουσαν πάντα. Πώς? Μα λέγαμε, έλα μου, τόσο μακριά. Τόσο μακριά που είναι. Αυτά δεν συνέβαιναν. Ναι, συνέβαιναν. Στην έκταση και στη σφοδρότητα και στη συχνότητα. Και δεν είναι εξαίρεση το Νεπάλ. Ψάξω άλλο να βρει το χάρτη και γκουγκλάρει που είναι το Νεπάλ. Πει, όχι, το Νεπάλ, σίγα. Το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, γιατί άστιγα αλλαγή, την κλιματική κρίση, τα βλέπουμε. Τα ζούμε στην Ευρώπη. Αχ, γεια σου, Αλέξανδρε. Μα βλέπεις. Έρχεσαι στα λόγια μου. Έλα, αλήθεια. Καλά, εντάξει. Έτσι λειτουργεί η φύση, νομίζω, λέει ο Αλέξανδρος. Έτσι λειτουργεί η φύση. Έτσι λες. Έρχεσαι στα λόγια μου. ευτυχώς που μίλησα για όλη την έτσι αναλυτικά για το θέμα. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω. Κοιτάζω εκεί κάτι κέρσορες και μου δείχνουν εκεί διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να ακούσω. Πάμε παρακαλώ να τα ακούσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

12 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία μου. Και ακόμη δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη τα φαινόμενα όλα. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη. Είναι θεμητό να το κουβεντιάζουμε και να ο καθένας να λέει τα επιχειρήματά του, να τα θέτει στο τραπέζι του διαλόγου, γιατί έτσι μπορεί να γίνει το διάλογος. Αλλιώς ένας θα μίλαγε, αν το έκανε από το κεφάλι τους, θα λέγαν όχι και θα φεύγαμε, θα τελειώνει η ιστορία. Βλέπουμε τι γίνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Ελνίνιο, ξηρασία, καταστροφή, σοδιά, πείνα. Σημαίνει αυτό καταστροφή σοδιάς, σημαίνει λοιμός, πείνα, Ελνίνιο. Είδαμε τι έγινε χθες με το Νεπάλ. Βλέπουμε τι γίνεται με την Ευρώπη και με τις ξηρασίες και με τις φωτιές και με ατελείωτες εβδομάδες και είναι. Και όχι μόνο, έτσι. Και στη Μεσόγειο γενικά. Βλέπουμε τι συμβαίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένα σώρο πράγματα. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται. Τι είναι αυτό? Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Στείλε μου όλο το μήνυμα, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που έκαιγε χθες σε αγροτοδασική περιοχή στον Άγιο Αντώνιο στο Κιλκής, 6.30 ώρα το απόγευμα. Ξέσπασε και είναι υπό έλεγχο η φωτιά που στην Μουστένη, στο Παγκαιό, στην Καβάλα. Έτσι είναι. Όμως είχαμε και άλλες φωτιές κατά τη διάρκεια του 24ωρου, όπως έχουμε κάθε μέρα, διότι είναι η κατάσταση πολύ θα έλεγα υπερβολικά πιεσμένη, θα το έλεγα. Λοιπόν, και σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο ενισχύονται οι βοριάδες. Τι σημαίνει? Μπορεί να πάρουμε λίγο μια ανάσα δροσιάς, να μην είναι σαν φούρο μικροκυμάτων όταν βγαίνεις από το σπίτι σου. Ναι, είναι σαν να βγαίνεις από το σπίτι και νομίζεις ότι παίρνεις το φουλές, τώρα θα ψηθώ, θα γυρίσω και από την άλλη πλευρά, θα ψηθώ και από την άλλη. Όμως, χτυπάει καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές, παιδιά. Αυτό που περιμένουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, είναι περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην Ανατολική και την Νότια χώρα, σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Ποιες είναι? Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Από σήμερα, το λεγόμενο τρίπτυχο hot, dry, windy, το μάθα το λέτε, δηλαδή ζέστη, ξηρασία, άνεμη, hot, dry, windy, θα είναι στο απόγειό του. Δωδεκάνησα, 7 μποφόρ, μέχρι 40 η βαθμή του Κελσίου. Το οχτάρι στο Αιγαίο θα ρίξει, είπαμε, λίγο τη θερμοκρασία, αλλά είναι οχτάρι, έτσι, ναι, μία σπίθα. Κάποιος ένα νησί κάνει κάτι που δεν πρέπει, μια εργασία, κάνει κάτι, ξέρω, χορτά, θέλει να φτιάξει κάτι και χρησιμοποιεί αυτούς τους τροχούς που πετάνε τις πινθήρες, ναι. Λοιπόν, στην Αθήνα λέει, μεγάλη επιτυχία, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Ναι, αλλά ποια θα είναι η αίσθηση? Το ξέρω, το 34 ας πούμε είναι καλό από το 40, αλλά στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης. Έτσι. Τώρα, επειδή έρχεται και το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα έχουμε όχι πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι καύσωνα λέει, όχι καύσωνα, γιατί είχαμε τρελαθεί, μαθαίναμε ως τώρα ότι θα έχει Παρασκευή, Σάββατο μία θερμοκρασία που θα μπορείς να αναπνέεις, έτσι, και μετά από την Κυριακή θα είχαμε πάλι καύσωνα, αυτό δεν ξέραμε ως τώρα, όχι, θα είναι λέει πιο ήπιες θερμοκρασίες και θα έχουμε από τις
4-5 Σεπτεμβρίου, την παραπάνω εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω πτώση. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Περαιτέρω πτώση, πόση δηλαδή. Πτώση είναι και από τους 34 να πάει, ξέρω εγώ, στους 32. Πτώση είναι από τους 34 να πάει στους 26. Λέω, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω για 26. Δεν είμαι μετεωρολόγος βέβαια. Περιμένουμε να δούμε οι μετεωρολόγοι τι θα μας πούνε. Λοιπόν, προλαβαίνω. Επειδή λέμε για τις φωτιές και για τα σχετικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και βεβαίως η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Λοιπόν, η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ. Τα 9,5 σχεδόν αφορούν στη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών. Περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Εντάξει. Λοιπόν, ποιες περιοχές οριοθετούνται? Απόφαση αφορά πληγήσεις περιοχές σε 7 περιφερειακές ενότητες. Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και Δημοτική κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου Ρεοκάστρου από την πυρκαγιά που είχαμε στις 4 Ιουλίου. Για φέτος μιλάμε, έτσι. Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, Δημοτικές κοινότητες Αραβωνίτσης και Νέου Ερηναίου του Δήμου Αιγιαλίας, Δημοτική κοινότητα Μάγειρα του Δήμου Αιγιαλίας και Δημοτική κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα. Περιφερειακή ενότητα Βιωτίας, Δημοτικές κοινότητες Δομβρένης Ξηρονομής, Καπαρελίου και Λεύκτρων. Πάλι από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 του Ιούλη που μας πέρασε. Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας, Δημοτική κοινότητα Κλίματος Ευπαλίου και Οικισμός Μαγούλα της Δημοτικής κοινότητας Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος από την πυρκαγιά που είχαμε 1η Αυγούστου. Στην Δυτική Αττική, οι Δημοτικές κοινότητες Βιλίων και Μάνδρας και η Δημοτική κοινότητα Μεγαρέων πάλι στις 31 Ιουλίου με αυτές τις φωτιές τις τεράστιες που είχαμε, τις καταστροφικές. Στην Αργολίδα, Δημοτική κοινότητα Φιχτίου του Δήμου Άργους Μύκηνων από την πυρκαγιά της 31 Ιουλίου και στο Ρέθυμνο, Δημοτικές κοινότητες Ακουμίων, Αρδάκτου, Λαμπινής, Μελάμπων και Σακτουρίων και επίσης οι Δημοτικές κοινότητες Ασωμάτου και Λευκογείων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τους πυροσβέστες. Τραγωδία μεγάλη. Από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά, θα σας τα πω γιατί. Έχει ένα νόημα που έγινε η οριοθέτηση αυτή. Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων. Παρέχεται ως 100%. Δωρεάν κρατική αρρωγή χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και επίσης προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις άλλες κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Επίσης χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου είναι από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού. Το έχουμε, μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες, λέει, πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια τους ξανά, να μπουν μέσα, έχετε και χειμώνας, να δουν τι θα γίνουν, να πάρουν και τα χρήματά τους. Όσο τα σπίτια κάηκαν ολοσχερός, εκεί έχουμε ζήτημα τεράστιο βέβαια. Έτσι, ξανά από την αρχή. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο, δεν θα πήγαινε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τι συνέβη εχθές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν χθες σε ειδική εκδήλωση στη Βίλα Καζούλη το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική. 60 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου, λίγο παραπάνω. Το πρόγραμμα, λέει, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 13 παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, στο αστικό πράσινο και στις υποδομές Δήμων της Αττικής. Έλα, καλό ακούγεται. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, έλα, καλό, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου. Αυτό γιατί είναι καλό? Γιατί κάθε φορά, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση, γιατί έχω μια απορία. Εγώ δεν λέω σε άλλες περιοχές, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλες, να ξέρουμε τι γίνεται. Σε περιοχές που λίγος πολύ έχουμε περάσει όλοι. Στο κέντρο, ας πούμε, για να κατέβεις όχι από τον πεζόδρομο της Ερμού, από τους άλλους δρόμους, και κάποια στιγμή ο πεζόδρομος τερματίζει, τελειώνει και προχωράμε παρακάτω. Ναι, και λέω εγώ, έχεις ένα... έχεις, να το μην το πάμε, γιατί πάντα λέμε το ίδιο. Έχεις κινητικό θέμα και πρέπει να κυκλοφορήσεις έτσι με πολύ προσεκτικά βήματα και τα λοιπά, και να υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσεις. Σε τι πεζοδρόμιο? Έχεις ένα καροτσάκι με ένα μωράκι. Πού θα πρέπει αυτό το καρότσι, πώς θα προχωρήσει να βγει στην Αθηνά, πώς? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ πέρα. Ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε αρχιτέκτονος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πολλό δε μάλλον πολιτικός παράγων και όλα τα σχετικά. Ή τοπικός άρχων. Πώς? Και άντε σου λέω Αθήνα. Σου λέει ο άλλος, θα πάω από άλλο δρόμο. Σε κεντρικές οδούς, κεντρικές δήμων, οι οποίοι δήμοι είναι, θα έλεγα, γενικά τακτοποιημένοι. Θέλεις να κάνεις μία διαδρομή, δεν λέω πολύ μεγάλη, λέω 50 μέτρα στο πάνω στο πεζοδρόμιο, για να πας στον προορισμό σου, να μπεις σε ένα χώρο, σε ένα κτίριο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Πρέπει 15 φορές να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περπατήσεις το δρόμο, γιατί είναι το δέντρο, οι ρίζες που έχουν βγει, είναι σπασμένα τα πλακάκια. Αυτά πιανού ευθύνη είναι όλα αυτά των δήμων? Να φτιάξουν πεζοδρόμια που να είναι, πώς να το πω, να μην είναι επικίνδυνα, θα το πω. Μην είμαστε υπερβολικοί και θέλουμε τελειότητες. Πάντα την είχα αυτή την απορία. Αλλά τώρα σου λέει θα φτιάξει η κατάσταση. Μακάρι. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις λοιπόν για την Αττική που αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και τις διαδρομές περιπάτου, ναι, ποδηλατοδρόμους, καλό είναι αυτό, χώρους άθλησης και αναψυχής, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Καλά ακούγονται. Θα γίνουν όμως, λέει. Έτσι λέει. Επίσης ενσωματώνουν σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων. Μ' αρέσει. Και παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα.
όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κάποιος. Όλα ακούγονται πολύ καλά όμως ακούγονται. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις, γιατί έδωσαν αναλυτικά το κατάλογο. Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του θεάτρου Βράχων, Λόφου Κοπανά, στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σίμητου. Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκη στο Δήμο Ηλίουπολης. Επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην 25η Μαρτίου στο Δήμο Βρυλισσίων. Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης. Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Ανάπλαση των οδών Τατοίου και Γεωργίου Παπανδρέου στη Μεταμόρφωση επίσης. Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου. Κοντά είμαστε. Αναβάθμιση του οικογενειακού πάρκου 208 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά Κύπρου στο Δήμο Παιανίας, της πλατείας Στάμου στη Μαγούλα στο Δήμο Ελευσίνας, ανάπτυξη της μαραθώνιας διαδρομής και συναφής πανεβάσης στο Δήμο Μαραθώνα, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της λεωφόρου Θεκελία στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Είναι η αρχή αυτά, υποθέτω. Θα γίνουν και άλλες, τέλος πάντων, παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές. Είναι η αρχή θεωρητικά και θα έχουμε και άλλα καλύτερα έτσι, project, προγράμματα και στο κέντρο και περιφερειακά και τα λοιπά. Του κέντρου εννοώ, ναι. Μακάρι. Είναι και 51, πω πέρασε η ώρα. Λοιπόν, όχι Γιώργο μου, περίμενε, δεν είναι τίποτα. Κοιτάζω εδώ πέρα γιατί βλέπω, έχω ένα βιντεάκι μου έχουν στείλει. Σας έχω πει τέτοια βίντεο δεν θα μου στέλνετε γιατί δεν μπορώ. Συγκινούμε και φαίνεται στο, ακούγεται στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μην κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά δεν θέλω να τα βλέπω εν ώρα εργασίας. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, του, θα μπει σε μία τάξη σε όλα. Στο πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες προχώρησαν σε νέα σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νομίμου πλαισίου. Στη Ρόδο, σφράγιση και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Άντωνη Queen Bay στο Φαλιράκι, κτηματική υπηρεσία μετά την υποβολή της 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29 του Ιουλίου, διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία, στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη, και επέβαλε στην επιχείρηση προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής φράγησης και πρόστιμο 37.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου Αιγιαλού και παραλίας και αφαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Εν ολίγης, για να μην κουραζόμαστε πολύ. Κάναν ό,τι θέλανε. Πήγαν στην παραλία, καντίνες, beach bar, πώς τη λένε, ομπρέλες, ξαπλώστες, χωρίς άδεια. Να πάω κι εγώ τότε. Να πάει και ο Γιώργος εδώ, σκέφτεται. Πάμε Γιώργο το πρωί, να βάλουμε 15 καρέκλες, αυτό ξαπλώστρες, και άντες 15 αμπλέλες, και να πούμε παιδιά, πληρώστε 40 ευρώ και να κάνετε μπάνιο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, πραγματέντα, μπράβο, ναι, ναι, με αυτή τη ζέστη πανέγει. Στη Γαβάλα, λέει, σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο. 28.000-29.000 ευρώ περίπου, πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Στη Σκιάθο, επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, την αγαπώ. Σε αυτοψίες πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις. Στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα 107.000 ευρώ περίπου και διατάξεις, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης. Και πληρώσανε και τους κλείσανε τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είχαν άδεια και γιατί πήγαν και, να λειτουργήσουν σε Αιγιαλούς και σε, πώς το λέμε,
και να καταπατήσουν τον Αιγιαλό και όλα τα λοιπά. Εντάξει, θα πληρώσουν το πρόστιμο, υποθέτω, για να ξανανοίξουν. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα. Πώς θα λειτουργήσουν μετά πάλι? Και επίσης είναι η μοναδική? Όχι, ξέρετε πώς είναι. Σαν την Καλκιδική δεν έχει, θυμάστε? Που το πω τα λέγαμε. Το βράδυ τις ξυλώναν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστες και το πρωί τις ξαναβρίσκανε έτσι μεντωμένες. Ε, όχι έτσι αστεία. Κάποια στιγμή φέρανε τις μπουλντόζες, πήραν και τα τσιμέντα και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Τι ώρα είναι, δεν ξέρω. Ξέρω. Είναι 12:54. Όταν δεν θέλεις τα δευτερόλεπτα, περνάνε άμεσα. Όταν θέλεις, τώρα είναι και 55. Λοιπόν, είναι 1:05. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Θα πάμε με τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε και άλλα ζητήματα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ. Όσο είμαστε εδώ, θα κουβεντιάζουμε. Καλά να είμαστε. Όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, είμαστε, τι έχω? Και έχω να πω και για διάφορα που άπτονται έτσι της διεθνούς πολιτικής κοινής, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες. Ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

0: Μεταξύ των αγνοωμένων 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται στο μεταξύ επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση, η οποία έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Στις 9.30 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Ακολουθούν συναντήσεις με βουλευτές παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες». Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη χειρίας. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΠΑ, οι δύο ηγετές συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον αυτό χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι μαζί σας η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ήρθε ο ώρος Πάμφυρας. 1:10:42 τώρα που μιλάμε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει μισό λεπτό να το ξανατσεκάρω, 27. Είναι του Αγίου Φανουρίου, παιδιά, και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί άμα ζητήσεις, λέει, τάξεις πίτα στον Άγιο και τη μοιράζεις μετά, δεν είναι τη φάση μόνο σου, ξέρεις, φανερώνει αυτό που θέλεις. Εμείς τι θέλουμε? Ηρεμία, ησυχία, ένα πλανήτη που να μπορούμε να λέμε ότι καλά πάμε. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Άγιος Φανουρίος γι' αυτό. Αλήθεια. Υποθέτω μπορεί να κάνει πολλά. Βέβαια χρειάζεται και να παίξει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι. Να περιμένουμε όλα από τους Αγίους, από το σύμπαν, από δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να πράξουμε και εμείς, να πράττουμε αναλόγως. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Σου έδειξα τον Άγιο Φανούριο. Δεν παρεξηγούν οι Άγιοι, ξέρεις. Που το ξέρω, εσύ που το ξέρεις ότι παρεξηγούν. Εδώ θα το λύσουμε τώρα το θέμα, γιατί είναι βασικό θέμα αυτό. Γιατί ειδικά με το Φανούριο έχουν ένα θέμα. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, επειδή... Γεια σου Πολυνάκη, γεια σου Σοφία, γεια σου Ιωάννα. Στην προηγούμενη γυναικοκτονία έχουμε μια αλλεργία με τους νέους όρους. Δεν μας αρέσουν οι νέοι όροι. Έχουμε μια τάση αντίστασης. Μα γιατί. Ναι, λοιπόν. Επειδή λοιπόν εδώ τα κορίτσια μου, και καλά κάνουν και τα στέλνουν τα μηνύματα αυτά, μερικά δεν διαβάζονται στον αέρα, αλλά θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ναι. Είναι αυτά, από αυτές τις ειδήσεις που υποτίθεται ότι μας σοκάρουν, και είναι κάποιες άλλες ειδήσεις οι οποίες είναι τρομακτικό, γιατί δεν μας σοκάρουν πια, ή τέλος πάντων δεν μας σοκάρουν όσο θα έπρεπε. Εχθές ένας άνθρωπος, ας το πω άνθρωπο για αυτή την περίπτωση, σκότωσε τη γυναίκα του και μετά ήπιε φυτοφάρμακο για να αυτοκτονήσει. Όλα αυτά έγιναν στη Ροδόπη. Και κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία, είναι νομίζω η 8η φέτος. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ κάποιος να με διορθώσει. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται κάτι, λέμε πώς. Τι έφταιξε, τι ζήλευε. Είχε εκδηλώσει, υπήρχαν κι άλλες, πώς το λένε, πληροφορίες έρχονται στο φως κάθε φορά, λεπτομέρειες. Εχθές ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του, μ' αρέσει το φέρετε, μ' αρέσει, πρελαίνομαι, φέρετε, με μαχαίρι παιδιά, την έσφαξε τη γυναίκα. Και τρία παιδιά είχε το ζευγάρι, το κοριτσάκι το ένα, δύο ενήλικα, το κοριτσάκι το ένα, το ανήλικο, είχε τα γενέθλιά του κιόλας εχθές. Η γυναίκα δούλευε σεζόν, επέστρεψε και τη σκότωσε. Και επιχείρησε να αποπειράθηκε, να βάλει τέλος στη ζωή του, με φυτοφάρμακο ήπιε. Δεν κινδυνεύει, όχι. Μετά στο νοσοκομείο είναι και τα περιμένουν τώρα να συνέλθει να πει τι έγινε. Είχε, λέει, απασχολήσει τις αρχές πριν από 4 χρόνια ξανά ο ίδιος. Τον είχε καταγγείλει η γυναίκα του, η σύζυγός του, η σύντροφός του, ναι, στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Αλλά τον αφήσανε. Και είναι, λέει, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Ροδόπης. Σοβαρά, ε. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μια γυναικοκτονία. Οχτώ με την χθεσινή, ζωές που έχουν χαθεί από ανθρώπους που ήταν σύντροφοι, σύζυγοι, πρώην σύντροφοι κτλ. Πέρσι το 25 είχαμε 19 γυναικοκτονίες. Ήταν η χειρότερη χρονιά, λέει, της τελευταίας πενταετίας. 15 γυναικοτονίες είχαμε το 24, 6 το 23, 13 το 22, 15 το 21, 4 το 20. Αυτά δεν είναι στατιστική, δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι, ξέρεις, έχω ένα πίνακα δεδομένων και έχω τις γραμμούλες. Όχι, είναι γυναίκες που είχαν οικογένεια, που είχαν φίλους, που είχαν, κάναν τα όνειρά τους, κάναν τα σχέδια. Και αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν ξαφνικά να χάνουν τη ζωή τους, να δολοφονούνται από τους ανθρώπους που κάποτε εμπιστεύτηκαν, που κάποτε αγάπησαν, που κάποτε ερωτεύτηκαν, που ενδεχομένως έκαναν οικογένειες μαζί τους κτλ. Και κάθε φορά ακούμε το ίδιο πράγμα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Την αγαπούσε πολύ, ζήλευε, έχασε τον έλεγχο, θόλωσε, δεν ήξερε τι έκανε. Πείτε μου τώρα, αν η αγάπη και η ζήλια αποτελούν δικαιολογία, να το μάθω κι εγώ. Να το μάθετε κι εσείς, να το μάθουμε όλοι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος ξαφνικά λειτουργήσε έτσι το μυαλό του περίεργα και σκότωσε. Αλλά συνήθως η βία δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Και το έχουμε εύκολο να ακούμε δικαιολογίες μετά από κάθε γυναικοκτονία. Θα μου πεις γιατί επαναλαμβάνεις τον όρο. Γιατί θέλω να εκνευρίζω ανθρώπους οι οποίοι λένε «Μα δεν είναι». Το αίτιον ψάχνουμε, παιδιά. Τα άλλα, και είναι ανθρωποκτονία. Και γιατί τις γυναίκες τις βάζουμε σε δεύτερη μοίρα και λέμε γυναικοκτονία. Έλα. Η δικαιολογία είναι πάντα εύκολη. Να ψάξουμε να βρούμε το πώς. Μα τι προηγήθηκε, μα τι είχε συμβεί. Σοβαρά. Ξεκινούν αυτές οι ιστορίες, αυτές που έχουν τέτοια κατάληξη τραγική, από νωρίς. Δεν είναι το μαχαίρι του 53χρονου χθες, η σφαίρα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μία απειλή που τη βαφτίσαμε νεύρα έχει. Είναι ένας έλεγχος που τίνει να γίνει θηλιά στο λαιμό, μεταφορικά, διαφέρεται. Είναι η αγάπη, η πολύ μεγάλη που φέρει, όταν αγαπάει ζηλεύει. Αυτές δεν είναι οι δικαιολογίες. Δηλαδή, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι ψυχολόγοι, διαβάζουμε τα στοιχεία, δεν ζούμε στο 1300, το 2026 ζούμε. Λοιπόν, χειρισμός, ψυχολογική βία. Η αίσθηση ότι μου ανήκεις. Και εμείς ψάχνουμε τι του όπλησε το χέρι. Τι συνέβη, του είπε κάτι. Η γυναίκα συγκεκριμένη εχθές είχε ζητήσει, λέει, διαζύγιο. Αυτό του όπλησε το χέρι, τον εξενεύρισε περισσότερο. Αγνοούμε σημάδια που είναι εμφανή πριν φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα, γιατί κάνουμε πολλές φορές. Και αυτό είναι το τραγικό, πολλές. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους, εμείς δεν τις ξέρουμε. Αλλά αυτές οι γυναίκες έχουν οικογένεια, έχουν φίλους, έχουν συναδέλφους, έχουν γειτόνισσες. Τις συναντάμε στον δρόμο, λέμε καλημέρα. Μπορεί αύριο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά να είμαστε εμείς. Το έχουμε στο νου μας. Το ζήτημα είναι αν είναι γυναικοκτονία, αν την ορίζουμε ως γυναικοκτονία. Είναι μία πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε για χρόνια να τη βάλουμε κάτω από το χαλί. Ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία θέλεις. Ανθρωποκτονία. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται γιατί τόλμησαν να φύγουν, τόλμησαν να χωρίσουν, να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, να πούν όχι. Το όχι δεν υπάρχει ως απάντηση. Όχι σε μένα. Ποια είσαι εσύ? Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε κάτι άλλο. Αν βλέπετε εσείς κάτι άλλο, παρακαλώ να το κουβεντιάσουμε. Η εξαίρεση είναι μεμονωμένο περίπτωση. Ποιο μεμονωμένο είναι? Είναι επαναλαμβανόμενο κοινωνικό μοτίβο, παιδιά, άλλο αυτό. Θα μου πεις, άμα το βαφτίσω γυναικοκτονία για το ορίσω ότι η κατάσταση αυτή ως γυναικοκτονία αλλάζει το γεγονός? Δεν αλλάζει. Οι γυναίκες αυτές δεν θα γυρίσουν πίσω, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στα παιδιά τους, ούτε στους φίλους τους, ούτε πουθενά. Όμως μπορεί να γίνει η αρχή μιας ουσιαστικής αντιμετώπισης. Συλληπιτήρια, μάλιστα. Αναρτήσεις, μάλιστα. Οργή, ναι. Τους δράστες, τους βρίζουμε, μάλιστα. Και καλά κάνουμε, αν με ρωτάτε. Αλλά εντάξει, μην το πείτε ότι το είπα. Εδώ χρειάζεται μία αντιμετώπιση διαφορετική. Περισσότερες δομές προστασίας. Άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες. Καλύτερη εκπαίδευση των αρμοδίων αρχών. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Κάτι. Και βέβαια ξεκινάμε από την πρόληψη, ακόμη από τα σχολικά μας χρόνια. Από το σχολείο. Εκπαίδευση. Όχι στη βία. Σε κάθε μορφή βίας. Υπάρχει τέτοιο μάθημα? Μία ώρα, εγώ δεν σου λέω πολλές ώρες τη βδομάδα, μία ώρα τη βδομάδα. Υπάρχει? Υπάρχει? Αν υπάρχει, επίσης παρακαλώ πάρα πολύ να μου το πείτε, να το πω και εγώ στους υπόλοιπους εδώ συνακροατές. Τι κάνουμε λάθος? Και κάθε πολύ συχνά έχουμε γυναικοκτονίες. Τι συμβαίνει? 8 γυναίκες φέτος. 8. 19 το 25. 53 από το 20 μέχρι το 24. Και μου λέτε κάποια ακόμη γιατί μιλάμε για γυναικοκτονίες? Παιδιά, συγγνώμη, το είχα πει από την προηγούμενη φορά με την άλλη τη γυναίκα που τη σκότωσε ο σύντροφός της, υποτίθεται σύντροφος ήταν αυτός, και αυτοκτόνησε μετά κιόλας. Ο χθεσινός είπε το φυτοφάρμακο, εντάξει, του κάνει απειλή στο μάχο και του πέρασε. Τώρα θα μας πει τι έγινε, υποθέτω. Το είχα πει την άλλη φορά ότι πια δεν είναι, ξέρεις, σοκάρομαι ή στραχωριέμαι. Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνεται η ιστορία αυτή, το μοτίβο αυτό? Και οι λεπτομέρειες. Το διαζύγιο. Και ποιος το ζήτησε και γιατί το ζήτησε. Και αυτή την ερώτηση έχετε. Εγώ έχω την άλλη ερώτηση. Αφού είχε γίνει καταγγελία εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία, γιατί ήταν έξω? Περιμένουμε να τη σκοτώσει ή τη σκότωσε? Τώρα θα μπει φυλακή, υποθέτω. Το πιο ανησυχητικό, Αλέξανδρε, είναι ότι έχουμε εθιστεί τόσο γύρω μας στη βία που μερικές φορές τρομάζω και με τον τρόπο που πια βλέπω ότι δεν αλλάζει ούτε το βλέμμα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν σε εξέλιξη πάλι ένας πόλεμος και έδειχναν είχαμε τις εικόνες, και μάλιστα εικόνες χωρίς, ήταν αμοντάριστες, μας στέλνανε απευθείας, είχαμε τα ρεπορτάζ από τα θύματα, από τους βομβαρδισμούς. Είχε βομβαρδιστεί κυβερνητικό κτίριο τότε και είχαν σκοτωθεί πολλοί κόσμος, είχε σκοτωθεί. Και πιάνουμε τον εαυτό μας, είμαστε με συναδέλφους, ήταν τι ώρα τα χαράματα, τρεις. Λέει, ναι, πω από αυτό να δούμε, να φτιάξουμε το βίντεο και τα λοιπά. Ναι, Και την ώρα που τα βλέπουμε αυτά, λέει, θα φάμε, θα φάμε. Και την ώρα λοιπόν, πιάνω τον εαυτό μου να βλέπω τους νεκρούς και τα λοιπά, εικόνες, δηλαδή δεν το συζητώ. Ταινίες δεν μπορεί να τη δεις, είναι στα μάτια σου. Και να τρώμε. Τότε ήμουνα πολύ πιο μικρή, όχι τώρα που είμαι 22, μικρότερη. Όχι το 22 γεννημένη, να μπερδευόμαστε. Και λέω, τότε συνειδητοποίησα ότι πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να συνηθίσει σε μία εικόνα. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου ή η ψυχή του. Εντάξει, δεν μπορώ πια να δω εικόνες τέτοιες. Δηλαδή και τις ειδήσεις που διαβάζω και τις ειδήσεις που ασχολούμαι και τα λοιπά, δεν το κάνω εικόνα ή τουλάχιστον προσπαθώ. Μερικές φορές δεν είναι εφικτό. Αλλά αυτό τίνει να γίνει και με τις γυναικοκτονίες. Ο όρος μας πειράζει. Οι γυναίκες που σκοτώνονται από χέρι που υποτίθεται ότι τις αγαπούσε, δεν μετράει. Και τα κορίτσια μου που στείλανε τα μηνύματα, έξαλες. Και πολύ καλά κάνουν και είναι έξαλες. Αλλά με το να είμαστε, να γινόμαστε έξαλλοι και να στεναχωριόμαστε και τα λοιπά, δεν αλλάζει κάτι. Το διατάφτα, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι 1:27. Έχω να ακούσω κάτι, Γιώργο μου, ή μπορώ να συνεχίσω να μιλάω? Όχι, όχι, πες μου πότε είναι η ώρα. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί εδώ, εντάξει, γιατί εδώ έρχονται μηνύματα τα οποία είναι καυστικά, θα έλεγα. Καυστικά θα έλεγα, αλλά δεν μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας κόσμοι. Αλλά με τα περισσότερα, για να μην σας πω με όλα, συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε, για τα οποία έχουν ενδιαφέρον διεθνές, έτσι. Γιατί αφορούν τα ζητήματα αυτά τη τσέπη μας, μεταξύ άλλων. Μην κοιτάτε που γίνονται μακριά σχετικά, όχι. Έχουν αντίκτυπο γενικά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τα μηνύματα του σταθμού. Να τα ακούμε, γιατί διάβασα και κάτι μηνύματα περίεργα. Πώς το λένε, για τα δεσποτάκια και τα λοιπά. Δεν δημιουργούν θέμα τα δεσποτάκια, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ξαφνικά προέκυψε να είμαστε εναντίον των ζώων. Για ποιο λόγο μας ενοχλούνε τα ζωάκια? Εμείς τα ενοχλούμε, εκείνα τα καημένα όχι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε προσεκτικά, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Λοιπόν, το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται. Λοιπόν, ένα-ένα, τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί εντάξει. Έχουμε να δούμε ακόμα. Έχουμε να δούμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, βγαίνουν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε ότι χθες ότι επιτέθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Αυτές οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν την κατανομή των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Αλλά λένε ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Βγαίνει μετά την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης υψηλόβαθμη ιρανική πηγή και λέει ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι δύο χώρες, λέει, εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Επίσης, στη διάρκεια, λέει, των διαπραγματεύσεων με το Ομάν επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του στενού, αλλά οι εργασίες παρεμποδίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι Ιρανοί. Επίσης, να πω ότι σήμερα θα πάει στην Τεχεράνη ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το όνομά του είναι Σεΐχης Μοχάμεντ Μπίν Αμπτουρραχμάν Αλθάνη. Ο Αλθάνη θα πάει, τέλος πάντων, για συνομιλίες, λέει, με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Καλά. Επίσης ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι οι συζητήσεις θα αφορούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από τον πόλεμο. Το Κατάρ, γιατί πάει ο Αλθάνη, είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Που δεν θα είναι, είπε χθες ο Ρούμπιο, δεν θα έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον σύντομα. Ο Ρούμπιο είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όμως θα ασκηθούν άλλες μορφές πίεσης. Οικονομικό στραγγαλισμό, δεν είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το θέμα με το Ορμούς ανεβοκατεβάζει τις τιμές του πετρελαίου. Κάθε φορά περιμένουμε να ανοίξουν οι αγορές στην Ασία για να δούμε τι γίνεται. Χθες είχαμε πτώσει. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έχουμε. Θα περιμένουμε τα ξημερώματα. Και επειδή οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι το κράτος χρηματοδοτεί τον ντίζελ με 10 λεπτά το λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα διελιστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Το μέτρο, λέει, είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι το ντίζελ, όπως όλοι γνωρίζουμε ενδεχομένως, αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων, παιδιά. Λοιπόν, η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, με το Οικονομικό Επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μέση πανελλαδική τιμή 2,03 ευρώ το λίτρο αμόλυβδη, 2,04 δίζελ. Στα 86 δολάρια υποχώρησε το Brent το βαρέλι. Επίσης, να θυμίσω, γιατί σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός. Πόσες εβδομάδες έχει ο Αύγουστος? Ατελείωτες εβδομάδες. Τίθεται σε ισχύ Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. 1.300 κωδικοί είναι, μπορεί να φτάσουν και τους 1.500 από 5 μέχρι 25 ευρώ. Τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαρισμού. Λοιπόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση της λίστας, το Υπουργείο θα παρουσιάσει και το μεσοσταθμικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, θα υπάρχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λένε ότι περί τίνος πρόκειται, για να πηγαίνουμε και να βλέπουμε και να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα που έχουν αυτή τη μείωση. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν αυτά τη Δευτέρα, εχθές ήρθε μία είδηση ότι το Ισραήλ προελάβει η νότια της Συρίας σε ένα χωριό και ψάχνουν να βρουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Θυμάστε που είχαμε τους βομβαρδισμούς βάσης στη Συρία και τα λοιπά και την ιστορία όλη αυτή με την Τουρκία. Πριν από λίγο λοιπόν ήρθε η είδηση ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν 3 πυρά πυροβολικού κοντά στη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Αυτές τις πληροφορίες τις μεταδίδει του Αλ Τζαζίρα. Οι ομβίδες, λέει, εκτοξεύθηκαν από τα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν. Από το Ισραήλ είναι κατεχόμενα τα υψίπεδα του Γκολάν, με κατεύθυνση έναν στρατηγική σημασία λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Έχουν χρησιμοποιήσει, λέει, και στο παρελθόν το συγκεκριμένο λόφο ως σημείο για την πραγματοποίηση επιδρομών στην περιοχή της Μπέιτζιν. Έτσι. Αυτά γίνονται όσο εμείς εδώ μιλάμε. Έχουμε ακόμα μέλλον. Τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, έχω και την άλλη είδηση, θα σας διαβάσω, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Βλέπω τη συμμετοχή στα social media. Γιατί εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για τους πολέμους και τα οικονομικά και τα λοιπά, και εσείς ασχολείστε με πράγματα που τέλος πάντων άπτονται τις, πώς να το πω τώρα, άπτονται του ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με την με τον γκλάμουρ, θα πω αυτό, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Είναι παρά 25, δεν θα πήγαινε παρά 25. Λοιπόν, πότε θα οριστικοποιηθεί? Θα συνομιλήσω με τον Αλθάνη και θα σας πω. Αν ξέρω πότε θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία, άμα το ξέραμε θα το είχαμε λύσει το ζήτημα. Πόσες εβδομάδες κουβεντιάζουν, ξέρετε? Πάρα πολλές. Δεν είμαστε κάθονται δύο χώρες και κουβεντιάζουν πώς θα το λύσουμε, πώς θα το μοιράσουμε. Εδώ είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι η ανάμειξη και άλλων χωρών. Δεν είναι, λάθος κάνω? Νομίζω δεν κάνω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Πού γίνεται? Α, γεια σας. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Άμα το ήξερα γι' αυτό και θα ήμουν στην NASA, δεν θα ήμουν εδώ. Μα τώρα πραγματικά. Σα το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω με τον κίνδυνο να γίνω κουραστική. Η Μέση Ανατολή δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι όπως το λέμε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία και θα λύξει το θέμα. Είναι εστίες και πληγές ανοιχτές πολλές. Οπότε μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο το ζήτημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή θα το έλεγα, στην οποία τι μας ορίζει? Πόσους φίλους έχουμε στα social media? Αυτό μας ορίζει. Πώς θα βγούμε τις ωραιότερες φωτογραφίες, ποιο φίλτρο θα χρησιμοποιήσουμε για να φανούμε καλύτεροι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Έτσι. Η Meta, λέει, συμφώνησε να καταβάλει μέχρι και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο μιας ιστορικής εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Αυτό το λέει το Reuters. Όμως η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Θα μου πείτε γιατί να δηλώσει ένοχη, θα σας πω. Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της. Μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει επίσης την καταβολή 2,20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Κατάλαβες τι γίνεται. Η υπόθεση, λέει, της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέα επίγοντα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Mammoth για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης και η Καλιφόρνια προαναγγέλει ακόμη σκληρότερο πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν άλλες πλατφόρμες. Και λέει ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, εάν άλλες εταιρείες, λέει, social media αποδεχθούν όρους αντίστοιχους με αυτές της Meta, το ημερήσιο όριο χρήσης για ανηλικούς θα μειωθεί σε μία ώρα μόνο. Ό,τι έχει να γίνει. Πρόκειται για την πιο επιθετική ρύθμιση που έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, μία ώρα θα αφήσεις τον 14χρονο και τον 15χρονο και τον 16χρονο. Επανάσταση θα γίνει. Τώρα δείτε επανάσταση, τώρα. Η συμφωνία, λέει, με τη ΜΕΤΑ περιλαμβάνει υποχρεωτικό νυχτερινό μπλοκάρισμα για χρήστες κάτω των 18 ετών από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο αν συμφωνήσει ο γονέας θα μπορέσει ο ανήλικος να έχει πρόσβαση. Εδώ σε θέλω. Όλα τα άλλα στα πιτσιρίκια, συγγνώμη, στην νεολαία πείτε τους ότι ξέρεις θα έχουν δημιουργηθεί αυτό και έχουμε όριο εκεί. Μην πεις στο πιτσιρικά και στην πιτσιρίκα δεν θα μπαίνεις στα social media. Μία ώρα χαμός. Θα γίνει τώρα. Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Γιατί το παιδί, παιδί είναι. Εκτός αν έχετε άλλη άποψη και θεωρείτε ότι πάνω από τα 10, ας πούμε, μπορεί να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Γιατί ακούω κάτι το 12χρονη κοπέλα, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτά είναι τα ζητήματα που θα τα λύσει το δικαστήριο και επίσης η καταβολή της εγγύησης θα το λύσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω. Βλέπω εδώ τις εικόνες από το Περού. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Πάω να πω ένα λίγο κάπως πιο ανάλαφρο ζήτημα. Και μου στέλνετε το βιντεάκι. Για ποιο? Για ποιο λόγο? Το είδα. Α, μισό λεπτό. Έχουμε και κάτι άλλο. Ναι, ήθελα να το πω και πριν. Αλλά λέω πως κάνω λάθος, παιδί. Μήπως έχω κάνει λάθος στους αριθμούς και είναι κάτι άλλο. Αλλά όχι, δεν είναι. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, λοιπόν, τα λέμε έτσι ωραία στρογγυλεμένα, που έπληξαν παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Θιβέτ, φύγανε χωριά ολόκληρα. Έχουν σβήσει από το χάρτη. Ο επικεφαλής, λέει, του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ ανέφερε ότι αποδεσμεύτηκαν σχεδόν 1.000.000 ελβετικά φράγκα, λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Τι είναι 1.000.000 ευρώ? Εδώ θέλει δισεκατομμύρια αυτό το πράγμα. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά των νεκρών. Πρέπει να φτάσουμε, λέει, στις πληγήσεις κοινότητες και να παράσουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων. Δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Μεταγωγικά, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια. Ελικόπτερά της επίσης θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκένωσης. Το Μπαγκλατές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει τον Νεπάλ με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αλλαγής και διάσωσης. Καλό είναι που ενεργοποιείται η διεθνής κοινότητα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν, τι θα γίνει με τους αγνοούμενους, ποιος να ξέρει. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό, να αλλάξει λίγο το κλίμα. Γεια σας, αυτό τι είναι? Μακάρι να ήταν έτσι όλος ο κόσμος. Νομίζω όχι. Τώρα ο κόσμος θα ακούει και θα λέει κάτι γίνεται. Κάτι λένε αυτοί, πώς το λέμε έτσι, συνωμοτικά. Καθόλου συνωμοτικά δεν κουβεντιάζουμε. Αλλά εντάξει, είπαμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του και καλά κάνει και τι λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η κατάσταση, πώς να το πω, πώς το λες εσύ, είναι διαχειρίσιμη. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται, παιδιά? Ωραία. 12 νεκροί, νέοι σε πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της Αλγερίας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και τι άλλο έχουμε? Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω την είδηση, την καταπληκτική, την οποία περιμένετε με αγωνία. Τι έχουμε? Επίθεση με ντρόουν σε καταστάσεις ιρανοκουρδικής αντιπολιτευτικής ομάδας στο Ερμπίλ, στο Ιράκ. Άσε με. Όχι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό είχαμε μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, δύο είναι τα ζητήματα που ταλανίζουν την βρετανική κοινωνία. Δύο. Τα ακαπράσινα καβούρια που απειλούν, λέει, το οικοσύστημα. Άκου τώρα. Γι' αυτό, ναι, καλέ, γι' αυτό λέει οι κάτοικοι της Νέας Αγγλίας αρχίζουν να τα τρώνε περισσότερο. Σου λέει να τα φάμε να μην εξαπλώνονται. Κατάλαβες. Γιατί αυτά να παράγονται, λέει, με ταχύς ρυθμούς. Πράσινα καβούρια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που την ταλανίζει την κοινωνία αυτή. Το άλλο ζήτημα είναι, είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω, ότι επέστρεψαν στη Βρετανία για να μείνουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδάκια τους, 6 χρόνια μετά την παρέτηση από τα βασιλικά καθήκοντά τους. Και αυτή όλη η ιστορία έχει προκαλέσει, σου λέει, νέο κύμα δημοσιευμάτων. Διότι, προσέξτε με τώρα, αφήστε τα άλλα, τα καταστροφικά και τα πολεμικά. Είναι ουσιαστικά, λέει, η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το Χάρη και τη Μέγαν, οι οποίοι έφτασαν χθες στο αεροδρόμιο του Μπέρμιχαμ με ιδιωτική πτήση. Βέβαια, τι θα πέρα. Από την Καλιφόρνια, μαζί με το αγοράκι τους και το κοριτσάκι τους. Το αγοράκι είναι 7, το κοριτσάκι είναι 5. Η νέα τους βάση, λέει, θεωρείται ότι βρίσκεται στο Κότσουολς, στην αγγλική εξοχή. Εδώ που στέλνει η φίλη μου η Πολίνα και η φίλη μου η Σοφία κάθε μέρα του Cotswolds φωτογραφίες και βιντεάκια που θέλουμε να πάμε να μετακομίσουμε για να ζήσουμε εκεί. Εκεί έχουν πάει, η νέα βάση, λέει, θα είναι. Είναι μια περιοχή μεταξύ της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ. Είναι η ωραιότερη περιοχή της Βρετανίας, τι συζητάμε τώρα. Κοντά σε φίλους και συγγενείς. Και μια κόρη του πρώην πρίγκιπα Άντριου έχει εκεί σπίτι. Τώρα εντάξει, δεν βαζιάζουν τα οικογενειακά τους. Τώρα, λέει, το πού ακριβώς θα ζήσουν και σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά κρατούνται μυστικά για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Έχουν πάει, έχουν ξεκινήσει, λέει, έχουν εγγραφεί ήδη όμως στο σχολείο. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα μαθήματα. Τι άλλο, λέει, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να επιστρέψει η οικογένεια έπαιξε το φετινό καλοκαίρι, λένε αυτοί που έχουν πρόσβαση στο παλάτι. Έμενε η οικογένεια στην Πορτογαλία και στη Βρετανία, αλλά κυρίως στο Χάικρο, το πατρικό του Χάρη, μάλιστα. Γνωρίζει καλά αυτή την περιοχή που θα μείνουν εκεί. Δεν θα έχει παπαράτσι πολλούς. Το μήνυμα από βασιλικούς κύκλους είναι στη δουλειά μας εμείς. Ναι, αυτό λένε, είναι, λέει, ψύχρεμοι. Αναμένεται να αυξήσει ο Χάρη τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Θα τον βλέπουμε, λέει, συχνά. Η Μέγαν θα συνεχίσει το lifestyle brand της. Έχει μια εταιρεία που φτιάχνει μαρμελάδες. Αυτό είναι. Υπάρχουν όμως, λέει, και αναφορές ότι θα γυρίσει στην υποκριτική. Σε ένα serial, θα σας λέω τώρα λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Σε ένα συγκεκριμένο serial που σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι. Ο Γκάι Ρίτσι είναι ο πρώην σύζυγος της Μαντόνα. Έτσι. Η κατάσταση, λοιπόν, έχει έτσι. Ναι. Ο Γκάι Ρίτσι, που δεν είναι σκηνοθέτης, είναι ο άνθρωπος και καλός σκηνοθέτης, θα σου λέει, θα λένε οι πληροφορίες ότι θα, πώς το λένε, θα συνεργαστούν. Γιατί να μην συνεργαστούν, άνθρωποι είναι, ηθοποιός, δεν ήταν η Μέγαν Μάρκλ. Τώρα, αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνεις, το είπα και, το είπα και την περασμένη φορά που κουβεντιάζαμε, που θα πηγαίνανε, φτάσανε όμως, έτσι θα πεις, επέστρεφαν στην Αγγλία. Ότι μου είναι συμπαθής, αλλά οι άνθρωποι κρίνονται από τις επιλογές τους και επίσης οι άνθρωποι κρίνονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους, αν θέλουν να τους έχουν, πώς το λένε, υποχειριά τους. Τι σκέφτηκα και εγώ τώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι, παιδιά, είναι αυτές οι ειδήσεις οι φοβερές. Λοιπόν, γιατί τα βλέπετε στο διαδίκτυο και σας αρέσουν και αυτό είναι καλό, γιατί καμιά φορά πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτά. Γιατί ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τη δυσκολία και από τον πόνο και από τη στεναχώρια. Ξεφεύγει. Καλό είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι όλοι να περνάνε όμορφα. Όπου και αν δεν έχουν επιλέξει να μείνουν. Λοιπόν, αύριο τα ξημερώματα, εδώ θα είμαστε, νομίζω. Έχει παρσέλινο. Νομίζω, δεν θυμάμαι την ώρα την ακριβή, θα τη βρω όμως. Τι πάω να το πω, το sentimental, αφού δεν το έχω. Τέλος πάντων, μετά τις 12 θα έχει παρσέλινο. Θα τη δούμε σε όλο της το εύρος. Και έχουμε, είναι η παρσέλινος του Οξύριγχου. Ναι, θα τα πούμε αύριο, μην τα λέμε από τώρα. Προσέξτε με τώρα. Έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ολοκληρωθούν 30 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Παρσέλινο. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Υποδέχονται το κοινό, ελεύθερη είσοδο τη νύχτα της Παρσελίνου, αύριο δηλαδή. Και είναι και ευκαιρία, παιδιά, να γνωριστούμε πολύ καλύτερα με την πολιτιστική μας κληρονομιά έτσι. Λοιπόν, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 χώρους, άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί το βράδυ, συνήθως έως τα μεσάνυχτα μένουν, έτσι, για περιήγηση. Και είπαμε, δεν έχει ξεκινήσει αυτό από χθες που ήταν 26 μέχρι τις 30. Θα έχει θεατρικές παραστάσεις, θα έχει μουσική, θα έχει χορό. Όλο αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς φορείς, έτσι. 27η συνεχή χρονιά. Λοιπόν, θέλω, όπου βρίσκεστε εκεί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και τα λοιπά, να πάτε, να συμμετάσχετε, και είναι πάρα πολύ ωραία κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Βέβαια θα είναι, λέει, από τις 7.30 με 8 βάλεση, μέχρι τις 12. Λοιπόν, και θα έχει και ξεναγήσεις και θα έχει και πώς το λένε, και δράσεις και τα λοιπά σε μουσεία, μνημεία, σε μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα ή να δείτε αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί άνθρωποι είμαστε, εντάξει, δεν πάνε όλο και όπως το προγραμματίζουμε πάντα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού θα μπείτε για να δείτε εκεί όλα θα συμβούν, τα event σε άπτες στα αγγλικά. Αν δεν μπορέσουμε, γιατί δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεν είμαστε εκεί που συμβαίνουν θα γίνουν έτσι όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις. Φεγγαράκι είναι αυτό, βγαίνεις, το παρακολουθείς. Από τη βεράντα σου δεν έχω, από το μπαλκόνι δεν έχω. Ένα παράθυρο θα υπάρχει. Εν τη αυτή περιπτώσει ένα παρκάκι δεν θα υπάρχει, δεν έχεις εκεί κοντά. Ναι, κάτι όμως, να βγούμε να δούμε, παιδιά, το φεγγάρι. Να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια αυτή και τη δυσκολία της καθημερινότητας. Όμως εδώ θα είμαστε εμείς, αφού δούμε το φεγγάρι θα μπούμε στο στούντιο για να σας ψυχαγωγούμε και για να σας ενημερώνουμε. 24 ώρες το 24ωρο, Earth News Radio 105,8, είναι και 53. Δεν θέλω να πάω ακόμη σε τραγούδι. Θέλω μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ. Αυτό τι είναι? Καλώς τον. Γεια σου Βασίλη. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Νομίζω ναι. Έτσι νομίζω. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο είναι η έκθεση. Ενώ θα πάει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Είπε η έκθεση σε βάθος χρόνου. Το Σάββατο εννοώ ότι στις 5 του μηνός. 5 και 6. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να πω και το ξεχνάω κάθε φορά, αλλά θα το πω όμως. Α, το θυμήθηκα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Θέλω να πω καλό τάξιδο το νέο κομμάτι του μετρό στη Θεσσαλονίκη, η νέη σταθμή της επέκτασης προς τη Γκαλαμαριά. Καλό τάξιδο να είναι, να το χρησιμοποιείτε, γιατί λύνει προβλήματα πολλά κυκλοφοριακά. Εν τη αυτή περιπτώσει σήμερα θα γίνουν και τα εγγένεια. 25 λεπτά θα είναι, λέει, η επέκταση, η απόσταση. Έφτασε στο τερματικό σταθμό της Μίκρας σε περίπου 25 λεπτά. Τα 2/3 των σειρμών που θα αναχωρούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα κατευθύνονται προς την Γκαλαμαριά και το 1/3 προς τη Νέα Ελβετία. Και κομβικό ρόλο θα έχει ο σταθμός 25 Μαρτίου που διακλαδώνεται το δίκτυο. Άντε να σας δω. Επόμενος στόχος είναι, λέει, 24ωρη λειτουργία Παρασκευές και Σάββατα μετά την αλλαγή του χρόνου. Έτσι. Καλό τάξιδο. Να είστε καλά, να το ευχαριστηθείτε. Και εδώ έχουμε μετρό πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούμε και έχει τόση κίνηση με τα αυτοκίνητα. Διότι επέστρεψαν οι αδειούχοι του Αυγούστου και λίγο έχει πάλι το σύστημα ζοριστεί. Για να είναι μπλοκαρισμένο και να κάνεις ένα τέταρτο για να περάσεις από το φανάρι στο άλλο, πρέπει να ανοίξεις τα σχολεία πρώτα με το καλό. Αλλά θα έχουμε ζητήματα. Θεσσαλονίκη την αγαπώ, το ξέρετε. Μου αρέσει, το ξέρετε. Και με το μετρό έγινε καλύτερη. Δεν ξέρω. Μόλις θα ανέβω, θα σας πω. Θα κάνω εκεί ένα ρεπεράζ και θα σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, τραγούδι βάλαμε. Να παίζει. Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων μετά το τραγούδι και εσείς είστε συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς τον ναι. Γεια σου Χρήστο, και σαν τη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχει. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές στήθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή και αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα.

0: περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα. 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε ΜΕΘ. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στις 9.30 σήμερα το πρωί την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμα του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την συριακή πόλη Μπέιτζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Στην Καέν της βορειοδυτικής Γαλλίας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και

0: φυσουρά του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: εσύ ραδιομαρέας.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 27 του μηνός. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και μερικές αφιερώσεις. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα αφιερωμένο, λέει, στους φίλους από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, την Κάριστο και την Τίνο, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά λέει καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους από την κατάκοπη Στρατοβαρεμένη, λέει, που μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, με το ονομάζεις επίσημα, η μάχη θα ονομάζεται από εδώ και πέρα Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, για να καταλαβαινόμαστε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στους Ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, και μετά την κληκερία που πάμε, σα βγαίνει ο Χόντας, σιγά σιγά θα το κάνουμε και μηχανάκι. Ο Χόντας στο τζαμπί και πέντε Έλληνες στον Άδη. Νότης, ζωντανά, μέσα από το ρεξ.

Λοιπόν, καλημέρα λέει Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε, πάμε για απευθείας Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου, δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι για αυτή, ούτε λιώνω. Νόμιζα πως την αγαπούσα, άντε να τελειώνω.

0: αθάνατες εκτελέσεις. Είναι το προτελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος στα 70 του, οι επανεκτελέσεις, το πριν το χάραμα Μονάχος, το με, και πολλά άλλα είπε, του Μπαρμπαγιάννη, του Παπαϊωάννου τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά το τελευταίο που έκανε ήταν αυτό που τον κυνήγαγε ο ερημίτης, του έρχονται χρόνια δύσκολα. Για πάμε μέχρι το σκεύμα. Με περιμένεις, σε έχω στήσει στη γωνία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Βαμπιστσέρτος φίνω και μεθώ. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Ο Εκκαρδίτσης, ορμόμενος Ευάγγελος Μπαρμπαρέζος.

Λοιπόν, το επόμενο είναι από ζωντανό, από εκπομπή που είχαμε εδώ στο μαγαζί, το μουσικό κουτί. Καλεσμένη ήταν η αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη και μας είπε την Πανιστηριτζού.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο.
3: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.

χαζινεύομαι λιγάκι έτσι στον ίδιο ρυθμό, εννοώντας ρεμπέτικη, αλλά λίγο τσιφτετέλη. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σκεύη. Ένα δεκαεφτάρικο που είναι όλο γλύκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Αυτό λέει το τραγούδι. Τώρα το κάνω 18.

0: να χορέψει σιφτετέλι όμορφο, ζημιάρικο.
1: Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Με τους γιαγιέδες άνοιξες παρέα, δεν θα καταλήξουμε ωραία. Τα ακούς Σκεύη? Λοιπόν, να τις κόψεις κακές παρέες. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Καλημέρα στο φίλο μας από την Άρτα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει εκεί στα ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου, στο Λιγουριό. Για πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Σε ισχύ απαγορεύσεις διέλευσης οχημάτων και εκδρομέων σε δάση και ορεινούς όγκους στον Ημιτό, στον Καρέα και άλλες περιοχές. Αυξημένες θα είναι οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούς.